0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 9.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούν μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
14: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ. Είναι 2-0.
15: Σπορ FM Πάτρα.
16: Στις 9:30. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό του 30χρονου Power Forward. Απέσυρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φορά και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Big Win Sport Vemo Νίκο Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία, από είδημα στον Λαγονοψοίτη ταλαιπωρεί του Ελουστόντο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ. Ο 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα προημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σε τη Βρετανίδα Harriet Dart, αντίπαλός της η Αμερικανίδα Alicia Park νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Gstaad. 1-1 τα σετ και 5-5 τα γκέιμ στο τρίτο. Μένει όσο έχει η στοίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΗ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2 όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκυρης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Εφρίος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι ζούμε, τι ζούμε, 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Του Σταμπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Σωτήρης Σταμπάκος, το λέω τώρα. Θα το πει ο Ρήλος. Τι ζούμε, τι είδαμε πάλι χθες, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έκανε πάλι η Αργεντινή. Δηλαδή. Τρώει τον γκολ, λέω θα λιποθυμήσουνε. Και λιποθύμησε η Αγγλία. Ο Κυραλέκος είπε: πετάχτε την μπάλα και καθίστε πίσω, Τούχελ.
2: Πέστε κάτω.
0: Μα μπορούμε να επιτεθούμε.
2: Όχι.
0: Έχουμε το Σάκα, το Μαντουέτσι. Όχι.
2: Το Σάκα, το Μάκα, το Κούτουμπε.
0: Θα βάλω ψηλούς Άγγλους να διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν θα γίνει ο Χένριξεν. Και θα διώχνει την μπάλα. Και πήγε η Αργεντινή και τους δάγκωσε στα αυτιά με 88% κατοχή. Μπήκε με την μπάλα μέσα, δοκάρια είχε. Λες και τους πάτησε κάποιος μια ένεση και σου, τώρα παίχτε.
2: Είναι στο αυτόματο αυτοκίνητο, δεν έχει μια ταχύτητα για να κάνεις προσπεράσεις το... πάτησε αυτό λοιπόν.
0: Αυτό το περίεργο, το turbo boost.
2: Αυτό, ναι, ναι.
0: Η Αργεντινή τι ήταν, εγώ που έχανα στο πρώτο αδερφό μου και μετά έκανα μπροστά για το μοχλό.
2: Είπανε τι ώρα είναι, ας βάλουμε δύο γκολ να πάμε σπίτι μας, να πάνε σπίτι μας.
0: Δύο ασίστ στο Μέση και ενέργειες και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια τα δικά του, όλο το παιχνίδι πάνω του, όπου ήταν ο Μέση υπερφόρτωναν όλη την πλευρά οι συμπαίκτες του, εκπληκτικά πράγματα εχθές, μεγάλη ανατροπή. Στην πολυκατοικία μου πρέπει να είναι όλοι οι Αργεντινοί, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, υπάρχει φιλοαργεντίνικο κύμα.
0: Μέση, Άγκαρα, Ζαμάρτο, όλοι. Και ένας μεγάλος τελικός μας περιμένει την Κυριακή, Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ προσωπικά αποσύρωμαι από τις προβλέψεις.
2: Γιατί έβλεπε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό.
0: Όλοι βλέπανε Γαλλία-Αργεντινή, επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή. Εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, τελικά Ισπανία-Αγγλία.
3: Θα δεις
2: Ισπανία-Γαλλία. Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή. Θα δω στο μικρό τελικό αυτή την αηδία τα Γαλλία.
3: Όχι, θα είναι ωραίο ματσάκι. Μην είσαι τέτοιο.
2: Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπα. Ούτε οι μανάδες
3: του.
2: Γιατί παίζει οι Γάλλοι με τους Άγγλους για πού? Για την τρίτη, τέταρτη
3: θέση. Γιατί, λίγο είναι.
2: Καλά.
0: Δεν είναι λίγο,
2: αλλά είναι λίγο.
0: Αλλά είναι βαρετό. Χάρηκα η Ευρωλίγκα που δεν έχει μικρό τελικό. Πώς να σου πω, ήταν κάτι που το χαιρέτησαν Συμφωνώ. Θετικά όλοι.
2: Συμφωνώ.
0: Και οι παίκτες, αλλά είναι και οι χορηγοί, είναι και τα υπόλοιπα και τα bet και τα λοιπά. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή τώρα πόσο άδικο να βάλω Εμπαπέ, ξέρω εγώ, από γκολ, να βγει πρώτος σκόρερ και να πάρει μέσα στην κούπα και θα βραβευτεί ο Εμπαπέ ως πρώτος
2: σκόρερ.
0: Όποιος προχωράει, θα πρέπει αυτός να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει για πρώτος σκόρερ. Εγώ προχώρησα, ρε φίλε. Εσύ έμεινες πίσω και θα μου πάρεις εσύ του πρώτου σκόρε.
2: Ναι.
0: Έλα,
2: άμα αμπλάκι. Είναι να μετράμε και τα γκολ στις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις περισσότερες προπονήσεις.
0: Ρωμάριο με τις τσάντες κάτω.
2: Έτσι.
0: Ρωμάριο το 27-42 που είχα βάλει τρία γκολ με τον Κρικέλ και τον Αργίτη. Τι γίνεται, Μαρία?
2: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι κανένα δύο εδώ πέρα που σε κράζουν αυτό και
0: η αυθεντική.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Έξω. Γιατί δεν λέτε όμως ότι η Ζαφυράτου θα περάσει η Αργεντινή? Δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Είδες.
2: Γιατί?
3: Είδες. Τέτοιοι είναι.
2: Επειδή ήμουν στην κουζίνα μου δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο, θα το πω και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ο Πέτρος Κουμπλής που ήμασταν χθες μαζί, έτσι, ναι. Μέντα και Πέπερ, να ακούτε, όχι τώρα, πιο μετά.
0: Ναι, τώρα είμαστε εμείς.
3: Στο τζουτζι.
2: Δεν τι να κάνω, πιο μετά, εντάξει, πιο μετά. Διαλέξτε μια ώρα πιο μετά. Με το που βάζει γκόλ η Αργεντινή, επειδή ήμασταν σε ένα κοινό τραπέζι, του λέω, θα βάλει γκόλ η Αργεντινή στις καθυστερήσεις. Του λέω, δεν πάμε σε παράταση. Καλά, ήταν σαν να του έλεγα, σαν να μιλούσα για αστροφυσική τώρα στον Πέτρο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Πέτρος έκανε. Ναι. Αλήθεια. Έλα ρε.
2: Και μετά βάζει και το γολί. Του λέω δεν στόπα. Μου λέει και εγώ τι να κάνω. Να το έπαιζε, του λέω δεν στόπα.

0: Εμένα μου άρεσε. Έκανε αλλαγές ο Τούχελ στις καθυστερήσεις,
1: ναι,
0: για να κρατήσει το 2-1.
2: Όχι, μπας και βάλει ένα γκολ.
1: Έκανε αλλαγές.
2: Θυμήθηκε τις επιθυμικοειδείς παίχτες.
1: Πρόσεξε, έβαλε Ράσφορντ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και έκαναν γιόμες. Δηλαδή, λέω τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ράσφορντ, να πάει λίγο από το πλάι. Να...
2: Βασκέ.
1: Και έκανε το playmaker ο Πίκφορντ. Που έχει τη μεγαλύτερη κάθετη παλιά που έχω δει. Δηλαδή, μακρινή παλιά που έχω δει. Η Μαρία έπεσε μέσα, εγώ έπεσα έξω. Η Αργεντινή πέρασε. Εντάξει. Αυτά που έγιναν εκείνο το δεκάλεπτο είναι αδιανόητα. Η σέντρα του Μέση.
2: Με το δεξί.
1: Το δεξί είναι αδιανόητα. Δυνατή έτσι όπως πρέπει. Α, κι άλλη μία assist πάει να βγάλει ο Μέση. Καταπληκτική σέντρα με την κεφαλιά που βγάζει ο Πίκφορντ.
2: Αχ, ναι, ναι, ναι.
1: Καταπληκτική. Η μπάλα έπεσε προς τα κάτω. Δηλαδή έφυγε από το πόδι του συστημένη ακριβώς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Και για να έχει τη δύναμη με το δεξί, του άφησαν και το δεξί. Ω, δεν είναι καλό πόδι, άστονα να τη βγάλει.
0: Ναι, ωραία, με τα αριστερό είναι αυτός.
1: Ναι. Και βγάζει μια αδιανόητη σέντρα. Θύμισε Ρώτα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά το έβαλε ο Λαουτάρο, Λαουτάρης, Λαουτάρη. Ασύλληπτο. Ασύλληπτη ανατροπή. Μαγικές στιγμές. Θα χαρούμε άλλο ένα παιχνίδι. Τον Μπούλγα, έτσι δεν το λένε, Πούλγα, τον Μέση και φυσικά και την καταπληκτική Ισπανία.
0: Και, ναι.
1: Καταπληκτική Ισπανία.
0: Εν τω μεταξύ, με το που έγινε το 1-1, κάνει κάτι κοντινά ο γίγαντας, ο σκηνοθέτης, στους παίκτες.
1: Είδες ένα πλάνο, την είδες ξανά.
0: Στους παίκτες της Αγγλίας και βλέπεις ότι σκοτίνιασε η μούρη τους στο 1-1. Και εκεί καταλαβαίνεις και λες.
2: Πέσαν κάτω, χτυπιόντουσαν.
0: Ναι, εκεί λες, δεν το έχουν τα παλικάρια τώρα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν οι άλλοι και άντε σώστο. Α, η τρίτη θέση έχει μετάλλιο, μπράβο ρε. Ναι, ναι, ναι, για να το πετάξουν. Να το, θέλω να πω να το κρατήσουν. Ναι.
2: Είστε κακοί, κύριε. Mm-hmm.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν αξίζει ο τρίτο τέταρτος. Λέμε ότι όπως στην Ευρωλίγκα, ο μικρός τελικός είναι ένα ξενέρωμα για όλο τον κόσμο. Για τις ομοσπονδίες, για τους παίχτες, τίποτα. Ο άλλος με τη σαμπάνια, το μήμο, βγήκα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο.
1: Το μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Μ' αρέσει εμένα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουν μικρό τελικό. Είναι για την τελική κατάταξη. Για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο πριν. Γιατί ο τρίτος παίρνει λίγο μεγαλύτερο πριν από τον τέταρτο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Στο δεύτερο δοκάρι του Μακάλιστερ λέω πάει, δεν μας θέλει καθόλου. Πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο. Τι μαγεία ζήσαμε χτες. Ναι. Τι έκανε, δηλαδή. Τι μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Πραγματικά. Το πόσο ομάδα είναι αυτή και πόσο επηρεάζει θετικά ο Μέση τους συμπαίκτες και τον λατρεύουν φαίνεται σε μία φάση. Παίρνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Μέση, του γίνεται ένα φάουλ και κάνουν σπριντ όλοι πάνω στον παίχτη και στο διαιτητή. Όλοι οι Αργεντίνοι. Όλοι. 10 άνθρωποι έπεσαν πάνω στο διαιτητή. Για το πόσο αγαπάνε να παίζουν για το συμπαίκτη τους. Και, να... και καλά, η άβρα η δική του τους κάνει μάγκες όλους. Αυτή η άβρα που έχει αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει όλους θεούς. Τους έχει δώσει τεράστια πόδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αργοί από Άγγλους έγιναν πιο γρήγοροι. Άνθρωποι που είναι πιο κοντοί από Άγγλους πήραν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε για φτερά στα πόδια. Άνθρωποι που έχουν κοιλιά τη δική μου και ξυρισμένα τα πλαϊνά Αργεντίνη είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Λες και πήρανε μαγικό ζωμό. Και οι Άγγλοι λιποθύμησαν.
0: Λιποθύμησαν.
1: Άσπρισαν, σαν τις φανέλες έγιναν. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
0: Μα δεν υπήρχε η αντίδραση, ρε παιδί μου, όταν γίνεται το 1-1 να πεις αυτό, ξέρεις, να βάλεις τις φωνές λίγο να τους ξυπνήσεις. Σκοτάδι,
1: λέμε. Μιλάμε για σκοτάδι.
0: Ρε σκοτάδι,
1: σκοτάδι, πάμε, σκοτάδι. Πάμε το πρώτο διάλειμμα, γυρίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λες να έφυγε.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί. Ο Τσουβέλλας βγήκε είναι, έξω.
1: Πώς λένε στις σχέσεις, πήγε
0: για τσιγάρα.
1: Δεν γύρισε. Μπράβο, ποτέ.
0: Πήγε για τσιγάρα. Εντάξει, δεν είναι και κοντά κανένα περίπτερο εδώ. Πρέπει να πάει μέχρι.
1: Στο σεφ πρέπει να πάει.
0: Στο σεφ πρέπει να πάει. Ναι. Παιδιά, βγήκε ο Τσουβέλλας έξω, δεν ξαναγύρισε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε τώρα από Δευτέρα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι εδώ και θα είναι τελευταία φορά. Εσείς σταματάτε αρχές Αυγούστου.
0: Ναι. Τι θα τα ξαναπούμε. Τι λες τώρα.
1: Έχω διάφορες βάρδιες. Έχω διάφορες βάρδιες.
0: Έχω διάφορες βάρδιες.
1: Δεν έχει πρωινές, έχω το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Είμαι 45 ετών, λέει ο Ηλίας από τα Χανιά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ μπάλα μόλις φύγει ο Μέση. Δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
1: Έτσι και πάρει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σβήσει, λες. Θα σβήσει. Θα υποσκελίσει λίγο του Μαραντόνα, ας πούμε, το μύθο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την έννοια με την οποία. Γύρισες λοιπόν, ε.
2: Γύρισε. Το παιχνίδι. Πάει η φωνή μου.
0: Είναι θέμα εποχής.
1: Είναι θέμα εποχής.
0: Είναι θέμα εποχής. Τη στιγμή που περνάνε τα χρόνια και έρχονται γενιές που δεν έχουν δει το Μαραντόνα και έχουν δει μόνο το Μέση, αλλάζει η κατάταξη και
1: λέμε
0: η εικόνα που έχουμε για τους
1: ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, για μένα ήδη είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Εντάξει, γιατί είναι 20
1: πάρει
2: χρόνια.
1: Δεύτερο, ρε παιδί μου, και
2: δεν είναι αυτό.
1: Η ψυχολογία του Αργεντίνου, ας πούμε.
2: Η ψυχολογία του Αργεντίνου τον έχει. Εντάξει, έχει το Μαραντόνα.
1: Έχει πρώτα το Μαραντόνα, ακόμα είναι, είμαι σίγουρος.
2: Τα πιο νέα παιδιά, όχι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν έχουν τα πιο νέα. Δηλαδή, ένα παιδί 35 χρόνια είναι δυνατόν να έχει πρώτα το Μαραντόνα και όχι το Μέση. Δεν τον έχει δει ποτέ. Δηλαδή. Πώς μπορείς να συνδεθείς με κάποιον.
1: Έχει πρόσβαση όμως στην πληροφορία και στο τι
2: δεν
1: έχει κάνει.
2: Δεν μπορείς να ζεις το τώρα, ρε φίλε. Τη στιγμή που σου δημιουργεί την ανάμνηση. Την πληροφορία και εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, και τον Καρίντσα μπορούμε να τον δούμε, αλλά δεν θα
2: και τα πούμε. Και τον Ζήκο μπορούμε.
0: Και τον
2: Νίκα.
0: Και τον Άκη.
2: Και τον Άκη.
0: Μια χαρά.
2: Ο Φούρνος.
0: Κάποιος λέει, αν ήταν στο χέρι μου, θα έκανα αγώνες κατάταξης μέχρι οκτάδα σε κάθε διοργάνωση. Αυτά να λέτε στα παιδιά σας. Ότι ο τρίτος είναι τίποτα και ο πρώτος τα πάντα, τα ιδανικά του αθλητισμού. Και γιατί μέχρι οκτάδα και όχι δεκάδα δηλαδή.
2: Εγώ λέω να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Έστειλε μήνυμα Ινφαντίνο.
2: Να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Να παίζουμε μέχρι τον
2: Άγιο. Και να σου πω κάτι και wild card θέλω εγώ να πάμε, να πάμε με το ζόρι.
1: Να τις κάνει 64, άμα δεν πάμε και τότε,
0: κάνει,
1: φίλε.
0: It's coming home. Όχι, παιδιά, ναι, όχι, όχι η κούπα, η ομάδα.
1: Η ομάδα.
0: Εντάξει, όπως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Port Rafty.
2: Να είστε καλά από το ράφτη.
0: Λοιπόν, κλείδωμα στο αμπάρι με πίσα ότι όταν φτάσει η Λίβερπουλ λέει φόρτωμα σε φορτηγό με κότες.
2: Καθόλου νεύρα.
0: Καθόλου νεύρα για τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ, παιδιά, διάβασε. Τον διέλυσε. Αυτό είπε: δεν μετανιώνω, κλασικό Γερμανό. Δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Εσείς τα κάνατε λάθος, εγώ τα έκανα σωστά.
2: Δεν μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, χέστηκε πάνω της η Αγγλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες δηλαδή, λέει, βάλαμε γκολ. Πράσινο ακροτήρι. Έκατσαν όλοι πίσω. Δεν ξαναείδα μάτς Αγγλίας έτσι, παρά μόνο με το Μεξικό που παίζει με 10. Okay. Εκεί παίζει με 10. Αλλά εδώ αποφάσισες να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Να πεις πάρε την μπάλα και πάρε τις ευκαιρίες σου.
0: Και όχι για 5 λεπτά, ας πούμε.
2: Είχαν
0: πολύ χρόνο μπροστά.
2: 30 λεπτά.
0: Ναι.
2: Από το 55, πότε σκόραρε ο Ράσφορντ, λέω. Ο Γκόρντον βρήκε χώρο, Γκόρντον Space. Μ' άρεσε, το διάβασε, Μαρία. Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Τον Τόνι έβαλε και το Ράσφορντ που έχει βάλει 42 γκολ στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει το παιδί, βάλει γκολ. Βάλει το μέσα. Και το Ράσφορντ, αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα αμφότεροι. Πάλι γιόμες κάναμε. Με τον Μπίκφορντ στο όριο της σέντρας.
0: Καλημέρα στον Σταύρο και όπως το λέει η Μαρία, λέει μπάσκετ και Αργεντινή, βλέπεις τα τελευταία 4 λεπτά. Ορίστε.
2: Ωραίο. Φοβερό. Τι έπαθε.
1: Τι
0: είστε λίγο άμπαλοι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Εντάξει. Όταν παίζει ποδόσφαιρο 60 λεπτά, αυτά παθαίνει από τη στιγμή που είναι 90 λεπτό. Και να ήταν 90 λεπτό, καλά θα ήταν. Εδώ πάει 100 φεύγα.
1: Τα 100 τα έχει στο νερό.
2: Ναι, εντάξει, τα 100 χτες δίνει 9 λεπτά που όντως, αλλά 4 λεπτά τις ψάχνανε. Ελάτε εδώ να παίξουμε.
0: Γυρίστε ρε, έχουμε λίγο ακόμα.
2: Έχει, εδώ γίνεται. Ελάτε εδώ.
0: Είναι και κάποιος που έχει και 1000 γκολ, έτσι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Καλημέρα. Παιδιά, επί εποχή Μαραμένα,
2: Μαραμένη μου γαρδένια. Γιέκο Αρμάντο Μαραμένα. Είναι, δεν έχει τα δικαιώματα στο προ. Καστέλο και Μιράντα.
0: Λονάλντο.
2: Μοτσαλίνιο.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά, αυτό είναι για να χάνεις τα κιλά.
0: Λοιπόν, επί εποχής Μαραντόνα λέει ανησυχούσαμε αν θα ξαναβγεί τίτλος πρωτοσφαιστής, κύκλους κάνει καιρός, ντερ, παιδιά, εντάξει, εντάξει.
2: Παιδιά, επειδή λέτε τέτοια τώρα, μη συγκρίνουμε Μαραντόνα, ούτε στοίχημα, ούτε διαφημιστές. Εγώ σου λέω Μαραντόνα θα ήταν μαζί μας στους άχαστους την Τρίτη. 100%. Θα ήταν ράπτη σε Μαραντόνα. Όχι, τέσσερις.
0: Α, τέσσερις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πάει σε κάτι τέτοιες εκπομπές που.
0: Δεν θα εμφανιζόταν σε όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες μπορεί να μην σήκωνε τα τηλέφωνα.
3: Με μεγάλη μπύρα.
0: Μπορεί να τσακωνόταν.
3: Με μεγάλη μπύρα.
2: Μια μεγάλη μπύρα παγωμένη μπροστά του να λέμε ιστορίες. Και να συζητάμε. Εντάξει,
0: θα τους ισοπαίδανε όλους.
2: Δεν συζητάμε για προσωπικότητες. Αν το βάλουμε σε κλίμακα προσωπικότητας.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Το σούτ. Είναι δύο.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Σπόρ FM Πάτρας.
2: Ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο ένα.

0: ακροατή, ο οποίος σκάσατε το πρώτο ημίωρο, ο Ανέστης, ο ακροατής μας, παρακαλάει τη Χριστίνα να παρατήσει τον... Ποιον, τον...
1: Την Προβατίνα.
0: Το Χωριάτη, τέλος πάντων.
1: Το Χωριάτη. Δεν μιλάς έτσι για τον άνθρωπο.
0: Έτσι το λέει ο Ανέστης.
1: Παράτα τον μαζί με τις Προβατίνες και τα κατσίκια.
0: Ναι. Ανέστη, φύγε μόνος σου, Χριστίνες πολλές. Ανέστης μόνο ένας.
2: Τον βρίζατε όταν τα τρώγε.
0: Εγώ ποτέ.
2: Εντάξει, κάποιοι.
0: Εντάξει.
2: Ποτέ δεν βρίζουμε κόσμο.
0: Ο Σαράντης λέει περί προσωπικότητας.
2: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα για κάποιο εξτραδάκι λέει: είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ζυγίζοντας 150 κιλά και λέει: φωτογραφήθηκε με Σοκράτη Κόκαλη και την ομάδα του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι.
2: Είναι παιδιά τώρα.
0: Και είναι και Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, το
2: έργο. Έχει κάνει γονατιές με τη Σεβίλη σε μάπε.
0: Τι σχέση έχει.
2: Άλλο τώρα, άλλη προσέγγιση εκείνη. Και ο Ροναλντίνιο. Λέει στην ώρα του ερχόταν στην προπόνηση και τον ερχόταν κατευθείαν. Από τα μπουζούκια.
0: Από το Ρωμαίο, ναι.
2: Το Ρωμαίο. Δηλαδή, άλλοι, δηλαδή είναι η 15ετία εκείνη που δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αυστηρό και δεν είχε και τόσα λεφτά. Ναι. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή δεν έχει βγάλει ο Ζιντάν τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ντεμπελέ, ας πούμε. Ήδη. Ή ο Ντουέ ή ο Κβαρατσχέλια ή όλοι αυτοί. Ούτε ο Ροναλντίνιο, ούτε ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Έχει βγάλει τα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Όχι, τώρα
2: να σου πω. Έναν τυχαία πια.
0: Ναι,
2: το Ράσφορντ.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βγάλει τόσο. Τον Ίσακ. Τον Ίσακ. Ναι, τον Ίσακ.
0: Γιατί πλέον τα λεφτά δίνονται πολύ πιο εύκολα.
2: Είναι αέρα. Και να σου πω κάτι. Σκλαβώνω τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανταγωνιστικό μέσο μεταξύ των ομάδων. Ότι εμείς δίνουμε τα περισσότερα. Άσχετα αν τα αξίζει ένας παίκτης ή όχι. Ναι. Πρώτα παίρνει τα λεφτά και μετά βλέπουμε αν αξίζει να πάρει αυτά τα λεφτά. Με το Ζίνταν δεν είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Μπέιλ στη Ρεάλ. Α, αυτό είναι το πιο ακριβό.
2: Α, όχι, εγώ θέλω το πιο ακριβό.
0: Αλλά μιλάμε ότι καμία σχέση. Τώρα έτσι και παίχτουν αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ζιντάν ή ο Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αυτά, με τα ψηλά θα με πάρετε.
2: Όχι,
0: πάτε
2: μεγάλη καλά. Ευκαιρία με 30 εκατομμύρια κοψοχρονιά πήρε τον τάδε.
0: Επειδή είχε δύο μηνίσκους στα χέρια.
2: Ναι. Κοψοχρονιά τον πήρε. Παιδιά, καμία σχέση. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό, αλλά έτσι ήταν η φάση όλη τη ζωή. Και επίσης, σκεφτείτε τους τωρινούς ποδοσφαιριστές χωρίς να υπάρχουν κάμερες από κινητά και social media. Τι θα κάνανε. Και αυτοί θα κάνανε διάφορα. Τώρα όλοι φοβούνται. Άμα πάμε εκεί που χάσαμε και δεν μπορώ να πάω στο κλαμπ, θα με τραβήξει φωτογραφία, με βάλουν στο τσίλι καφενείο της Ιταλίας.
0: Όλα έχουν τις πλευρές τους. Γιατί ναι. Ας πούμε, ο Μέση στην ηλικία που είναι τώρα ο Γιαμάλ δεν είχε αυτό το βάρος που είχε στις πλάτες του.
2: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Ενώ ήταν
0: και ο Ρονάλντο
1: μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι. Ήταν άλλοι πιο μπροστά από αυτόν. Έχει σημασία κι αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα, νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα που έχει παίκτες οπαδούς ενός παίκτη. Ναι, θα έλεγα.
2: Μαραντόνα παλιά και Μέση τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω τι
0: λέω. Αλλά... Δεν βλέπω σε άλλη ομάδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ούτε στην Πορτογαλία για τον Κριστιανό Ρονάλντο το βλέπω αυτό.
2: Απλά πολλοί είναι με την Πορτογαλία λόγω του Κριστιανού εδώ, χωρίς να είναι Πορτογάλοι.
0: Όχι, μιλάμε για τους συμπαίκτες του.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ότι οι συμπαίκτες του Μέση είναι και οπαδοί του Μέση.

0: Όχι απλά αυτό. Αν του πει, να σου πω, πήγαινε, πάρ' τα μάξι και πήγαινε πάρε μου ένα ναυσιτικό.
1: Ναι, ρε.
0: Μα βρέχει, πήγαινε ρε.
1: Θα πάω ρε.
0: Θα πάει.
1: Εννοείται.
0: Θα του πει ο Σκαλόνι. Την αντίδραση του Σκαλόνι την είδατε στο 2-1. Που απλά δάκρυσε και δεν κουνήθηκε. Παιδιά, αν δείτε την αντίδραση του Σκαλόνι, βούρκωσα εγώ πρωί-πρωί χωρίς να είμαι Αργεντινή. Βάζει τον γκολ, τρέχουν όλοι και ο Σκαλόνι κάνει. Έχει κάποια βίντεο που βλέπει κάποιο το σκύλο του μετά από χρόνια. Μένει σταθερό, βάζει τα κλάματα και τρέμει. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε αντίδραση. Ασύλληπτη αντίδραση. Και τώρα νομίζω έχουμε την ενότητά μας.
2: Έχουμε την ενότητά μας, βεβαίως.
0: Τι ήταν, τι ενδοσκόπηση. Έχουμε
2: την ενότητά μας. Την είχα ξεχάσει εγώ.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστός.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Και μιλάμε μετά το τέλος του τραγουδιού.
1: Ναι, θα ήταν. Don't you forget about me. Για την ενότητα. Don't you forget about me.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για κορυφαία στιγμή, μιλάμε για ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο κυπέλλο, γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Μάλιστα. Οι οποίοι, κάπου έλεγε ο Σπυρόπουλος, νομίζω χθες, ότι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι, το 24.
2: Διαφωνούσαν οι ομοσπονδίες, δεν βρήκαν τελικά.
0: Είχαν βρει το Μάρτιο του 25, αλλά είχαν πει να το κάνουν στο Κατάρ. Μετά έσκασε ένας πόλεμος και μετά λένε να μην το κάνουμε.
2: Καλύτερα.
0: Ναι. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, γιατί για όλα φροντίζει η ζωή. Σου λέει δεν θα κάνετε Super Cup για ιδέες. Να έχει νόημα. Έτσι, θα κάνετε τελικό Μουντιάλ. Αυτό λοιπόν.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Και νομίζω στο τέλος είναι δίκαια και οι δύο ομάδες στον τελικό.
0: Σύμφωνα που.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε ένα ψηλό επεισοδιάκι μεταξύ.
1: Είχε, είχαν κάτι μπουκετάκια μικρά, έτσι, κάτι μάπες.
0: Κάτι σφαλιαρόνια. Ναι, μεταξύ Μπέλιγχαμ και Βαλεντίν Μπάρκο. Είδα το βίντεο. Πάνε κάποιοι και χαιρετάνε τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα λένε οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, χαιρετάνε οι Αργεντίνοι τον Μπέλιγχαμ.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι. Και αγκαλιαζόντουσαν. Και περνάει ο Μπάρκο μπροστά του και σίγουρα κάτι του λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και αγκαλιάζει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Μπάρκο και πάει ο Μπέλιγχαμ και του χώνει μια σφαλιάρα τύπου Κωνσταντάρας. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και μετά γίνεται λίγο σούσουρα για τη σούπα και τη μούπες και σπροξήματα και αυτά. Όχι ρε παιδιά, μας βλέπουν. Αλλά εντάξει. Μπορεί λέει να εξεταστεί
1: κάτι.
0: Αυτό, ναι, μπιζ.
1: Ξεκίνησαν με μπουκέτα Αργεντίνη μέσα στο γήπεδο εν τω μεταξύ. Στην αρχή βάρεσαν δύο-τρεις. Mm-hmm. Ξέρεις ότι.
0: Ναι, για να ξέρεις.
1: Έκανο μέση. Πού ξέρεις εγώ. Πού τι ξέρεις είμαι εγώ. Πώς ξέρεις εσύ είμαι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως και εγώ σοκαρίστηκα με την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι κάποια πρόσωπα που τα έχει στο μυαλό σου με το παιχνίδι, με τον Μπαρ,
0: με τον
1: Παναθηναϊκό, με τους φίλους για πάντα που είχα γνωρίσει τα παιδιά, ας πούμε, μέσα στην ενέργεια, την όρεξη και πολύ νέος. Όχι ο Μπασινά. Είχε γίνει σύνθημα, ρε Λορέτζο, τέλειες τώρα, θα παίζεται στις 4 η ώρα. Τέλος πάντων, δεν το λέω γι' αυτό, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και ήταν... μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία, ας πούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Ναι, μάθαμε ότι είχε, ένα σοβαρό θέμα υγείας. Που τα λιπορούσε.
2: Η μητέρα είναι 2-3 χρόνια που φύγε η Ματούλα.
1: Πριν 3 χρόνια.
2: Ναι. Βέβαια δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Από πάντα. Τώρα δεν έχει σημασία. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Σύζυγό του,
0: τα παιδιά του.
1: Πρώτα και μετά φίλους και γνωστούς του που ήταν πιο κοντά στη ζωή του. Ναι, με στεναχώρησε. Χθες ήταν λίγο. Είχε ένα βάρος ημέρα ιδιαίτερο και με τη Μάρα Κοντού το πρωί.
0: Ναι, εγώ το είδα το βράδυ και λέω αποκλείεται. Ξέρεις, σου έρχεται το όνομα και λες αποκλείεται να είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Ναι. Σκέφτηκα μην είναι κάποια συνεπονημία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις αυτά που κάνουν τα site.
0: Δεν φαντάζεσαι ποιος και τα λοιπά. Ναι.

0: Κράζεται hydration break, λέει, αλλά έχετε break αθλητικών ειδήσεων, break πολιτικών ειδήσεων, χορηγός, 45 διαφημίσεις, λέει, ούτε Super Bowl, αλλά σας αγαπάμε, Τσούβι, μη με βρήσεις. Φίλε, εμείς από αυτά πληρωνόμαστε όμως. Από τα hydration breaks, ναι, και από αυτά δεν πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Και η UEFA, η καημένη, όπου θα,
0: ναι,
1: πληρώσει,
0: η κακομοίρα.
1: Να διοργανώνει,
0: ναι,
1: τόσο
0: δεν πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές από αυτά τα
1: να
0: πράγματα.
1: Να μην μπαίνουν διαιτητές οι οποίοι αυτό και τα λοιπά στη χώρα. Και...
0: δεν τρέπεστε. Από το coming home, λέει.
2: Ναι, το έχει βγάλει με γύρω και δύο.
1: Ναι, τα παλιόπια αυτά.
0: Ντρόπι. Α, δεν τρέπεστε λίγο.

0: Ναι, και το half time που ρωτάτε, πρώτη φορά θα γίνει φέτος στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικά συμφωνήθηκε ότι θα το κάνουν αυτό το 30 λεπτό.
1: Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Όχι. Αντί να βγει τώρα ένα σαφέτη. Να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, δύο τραγουδάκια.
0: Τότε δεν θα ξαναβγεί.
1: Συγχαρητήρια στι δύο ομάδε. Στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Θα πούμε δύο τραγουδάκια και θα φύγουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο το ημίχρονο, παιδιά. Πάμε, πάμε. Με έχουν κάψει τα φίλια σου. Η ζεστή η αγκαλιά σου.
2: Και θα πει ο Γιάννης Τσίπουρας στην εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κουμπό.
1: Εννοείται. Θες κοντινό στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει την μπάρμπας με τη γυναίκα του.
0: Τα είδε τώρα τα παλικάρια.
1: Κοίτα τι κλωτσάνε την πάρα. Πώς την κάνανε, είδες Μαράια τώρα εδώ. Αυτό τώρα το που κάνουν τώρα εδώ πέρα είναι επανάληψη.
0: I don't understand.
1: Εντάξει, θα στα πω σπίτι.
0: Και αυτός που δεν ακουμπάει την μπάλα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τυχαίο ότι έδειξε το Γιάννη και μετά άρχισε η αντίστροφη με τους Άγγλους.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα. Ο διαιτητής, τι κάνω πριν, βλέπω συνέντευξη Δημητριάδη με Λάλα. Και μετά βλέπω τον αγώνα.
2: Μορφώθηκε.
1: Περίμενε. Έμοιαζε πάρα πολύ ο διαιτητής με Δημητριάδη. Λέω, ακούστε. Φάουλ, τι σου λέω εγώ, τέτοια. Είχε ένα φυσικ τέτοιο. Μαρία, είχε ένα φυσικ τέτοιου τύπου. Ναι. Δεν επηρέασε κάπου ο διαιτητής μου.
2: Όχι.
0: Δεν έσπρωξε την Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Την Αργεντινή την έσπρωξε ο Τούχελ. Λοιπόν. Ο Γιώργος, ναι. Ο μέτρη της καρδιάς μας.
0: Καλημέρα Γιώργο. Πού σήμερα, θα είναι το καλοκαίρι.
1: Θα μας ενημερώσει άμεσα. Μαγική βραδιά με Κιούρ και Αργεντινή. Ήταν Κιούρ χτες. Μην κοιτάς είναι μέτρη, δεν ξέρω στον Γκιάμ. Είναι λάτρης της ροκ. Λάτρης όμως.
0: Μα πάει και στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Και ο Γκιάμος είναι το χωρίς νερό. Μπορώ. Η ψυχή του Ντιέγκο θα χαρεί. Έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Και ξέρεις, είναι party poopers αυτά τα Ισπανάκια. Είναι λίγο. Είναι party poopers.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα δεν είναι. Ενώ άλλα
0: λεφτά. Τώρα, ναι.
1: Οι άλλοι
0: ναι.
1: Πάνε. Παιδί μου, αν ήθελα να φτιάξω ένα σκίτσο εχθές των παιχτών της Αργεντινής, θα είχα 10 μεγάλους φαρλούς να πηγαίνουν Αργεντίνικους. Τεράστιους. Πρώτη φορά βλέπω όλη η ομάδα να είναι έτσι.
0: Να σου πω όμως και η Ισπανία άφησε. Από τον τελικό, τη Γαλλία.
1: Ναι, όχι την άφησε.
0: Τη Γαλλία.
1: Την διέλυσε.
0: Θέλω να πω ότι και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα. Εντάξει. Τσούβησε μοναδικός. Δεν υπάρχεις εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έκανα πάλι.
0: Κάποιος με ρωτάει αν θα ήθελα να ήμουν η κοπέλα του Μαραντόνα. Ναι, ναι. Εντάξει. Οκ. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ποια κοπέλα, ποια κοπέλα του Μαραντόνα είναι η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποια πολλέ. Αυτό μας έλειπε, λένε, πληρώνονται και από τα hydration break οι μέσιδες. Εντάξει. Οκ.

0: Wine break και σεβίτσε break.
1: Ναι. Είδες, πώς το να σήκω στο κεφάλι.
0: Για τη Μαρία, ένα προβατίνα με whisky break για τον Τζούβι. Δεν δε σε ξέρουν καλά δεν και δεν με ξέρουν
1: ναι,
0: και εμένα
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Ξέρω.
0: Δεν ξέρουν ότι εγώ μπορεί να πιω λίγο κρασί και εσύ πιο πολύ ουίσκι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει.
1: Και όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Ακριβώς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: EYK, αυτό πώς λένε, if you know, you know.
0: It is what it is. Και το it is what it is, το έχει πιο πατέρας. Ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Το it is what it is. Ό,τι είναι τώρα.

0: Και Κιούρ πήγα, λέει κάποιο, και την ανατροπή είδα στο τρένο. Τι εννοεί? Όλα τα πρόλαβα. Ωραία βραδιά χθε.
1: Ε, ναι, γιατί η ανατροπή έγινε εκεί, γύρω σε 11.30, 12 παρά. Τι ώρα ήταν, ναι, είχε τελειώσει η συναυλία.
0: Χθε είχε πλάκα.
2: Μέχρι γιατί... να φύγει, βέβαια.
0: Χθε γυρίζω εγώ 9 και 5 πτώμα. Πω, πω, χαλέω.
1: Α, το κατάλαβα.
0: Κουρασμένο. Έχει μπαλά.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει θέατρο εσύ.
0: Ναι. Και τι έχει φτιάξει η Εύα? Μου έχει κάνει έκπληξη. Το μοσχάρι που έχω φέρει από το χωριό,
1: ναι,
0: δεν εννοώ κάποιο θείο μου. Και πατατάκια τσιπ στο φούρνο με πάπρικα. Και σάλτσα λεμόνι με κρασί. Μόνο μην πας κουβά και φας τα λεφτά μας. Και πήγα ταμείο με το over.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν το λέω στερεότυπο, άντρα δουλεύει γυναίκα. Έτυχε. Έτυχε.
1: Ναι.
0: Έτυχε και μου λέει... Πότε τελειώνει αυτό το πράγμα που με Κωνσταλέξη εδώ πέρα? Λέω, Κυριακή τελειώνει τα βάσανά σου. Μετά αρχίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά, ναι, έχουμε προβλήματα.
0: Έχουμε δικό μας κανάλι, λέω τώρα, δεν φοβάμαι.
1: Εντάξει, και αυτά είναι μεσοβδόματα. Δεν μας καίνε τα Σαββατοκύριακα.
0: Δεν σταματάνε. Αυτό δεν το έμαθα.
2: Ότι?
0: Τα συλληπιτήριά μας στο Μίκα Ρίτσαρτς έκανε εκπομπή στο Fox λίγο μετά που έμαθε για το θάνατο του πατέρα του, ο Νίκος ο Πατατάς. Δεν το είδα.
1: Δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Και είναι τόσο συμπαθητικός ο Μίκα Ρίτσαρτς σε αυτή την εκπομπή. Όσο αρνητικός ήταν στο χορτάρι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και τον γλεντάνε άσχημα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γλυκό παιδί.
1: Έχει τις περισσότερες συμμετοχές στον μπάγκο, λέει.
0: Πολύ γλυκό παιδί. Άμα τα πεις αυτά εδώ.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.

0: Κάποιος ρωτάει Τσούβι ναι. και πάνω, mm-hmm. ρε θα είστε και του χρόνου.
1: Ναι, εννοείται αυτό, τι, δεν το καταλαβαίνετε. Φυσικά θα είμαστε και του χρόνου και με πολύ κέφι ξανά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Again. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ 6 και 7 corner, φίλε, επειδή δεν ξέρεις από corner και εγώ παίζω corner 15 χρόνια. Θέλω να σου πω κάτι. Το νούμερο 7 στα corner είναι στατιστικά αυτό που κολλάει περισσότερο όταν παίζεις over corner.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή όταν πάει στο 7ο corner, πάντα όταν είναι το line over 10, μισό, over 9, μισό, αυτό είναι γύρω στο 70, είναι για... κουρασμένοι, γίνονται οι αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Κολλάει στο 7.
0: Γι' αυτό λέει ο ακροατής, είναι ύπουλα μετρημένο.
1: Όχι μωρέ, είναι υπολογισμένο στατιστικά. Δηλαδή
0: ενέρευε,
1: και αυτοί
0: εννοεί,
1: που κάνουν αυτή
0: εννοεί,
1: τη δουλειά, εννοεί. Που είναι πιο γνώστες από μένα και από σένα, και γι' αυτό θα βγει σε λίγο Ρίλος Μπετ, Τσούβι Μπετ, Ζάφι Μπετ.
2: Όλοι οι παίκτες είναι στο Ζάφι Μπετ. Η στοιχηματική που σε ειρωνεύεται. Τι έγινε,
0: κουβαντίνο.
3: Τι παίζεις βρε άσχετε.
1: Τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Με τρία α μπαίνουν μπόνους. Κάνε το τρίτο. Θα κάνει Ζάφι φρουτάκια. Δεν θα βγαίνει το τρίτο.
0: Δεν βγαίνει το τρίτο. Σπαθιά να καταπιώ.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Sport FM.
14: Sport

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με γκολ τον Έντσο Φερνάντες το 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήττα με σκορ 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Τον γκολ Παντελίδη σαν ησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Στις 9 η σέντρα του αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα, ενώ η Ρεβάν στο ΟΑΚΑ μία εβδομάδα αργότερα θα αρχίσει στις 9.30. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο του για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχτηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό το 30χρονο power forward. Απέστειρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Big Win Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη, συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλ για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία. Από είδημα στον Λαγωνό Ψωήτη ταλαιπωρεί του Ελουστόνδο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ με τον 32χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Μένει ως έχει η Στίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΗ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, με τους κανονιέρδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα ο Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: θέλεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: έχεις για Παναθηναϊκός. Λοιπόν, 9 μετά τις 9, χρήσιμα συμπεράσματα από τα φιλικά. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Ή όπως λέει ο κεφαλάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Δεν ρωτάει ένας κράτης. Αν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, γιατί το είχε παίξει χ. Όχι, δεν ισοφάρισε.
0: 4-3 έληξε τη νύχτα. Όλοι σε έβαλε τον γκολ, φοβήθηκαν και το λήξανε.
1: Έτσι.
0: Άντε από εκεί πέρα. Α, τώρα πήραμε μια παρτίδα και φεύγεται, α. Τέλος πάντων.
2: Τι έβλεπες, Μαρία, το κούμπο με Τσάγκερ?
1: Ρε παιδιά, αυτό σκέφτομαι. Ναι, έχει ανεβάσει μια ανάρτηση ο Γιάννης Αντετοκούμπο από το γήπεδο χθες που ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Και μεταξύ άλλων, έχει και μια φωτογραφία ο Αντετοκούμπο να μιλάει με τον Μικ Τζάγκερ.
0: Φοβερό.
1: Και λέω,
0: βασικά και
1: μοίρα...
0: ο Μικ Τζάγκερ μίλαγε και μετά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και λέω, τα δύο.
1: Τι πράγματα φιλούσε η μοίρα για αυτό το παιδί.
0: Να σου πω, μπορεί να νικήσει εμένα όμως που ήπια μισό μπουκαλούσκι με τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Ο Μικ Τζάγκερ σίγουρα.
0: Όχι. Κανένα δεν μπορεί να νικήσει τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Στην προηγούμενη ζωή του ο Μικ Τζάγκερ, γιατί τώρα είναι σε άλλη φάση.
0: Ναι. Καλά, άμα πει να κάνει κάτι,
1: όχι,
0: θα γίνει
1: όχι,
0: ο χαμός.
1: Είναι σε απόλυτη. Αποτοξίνωση.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχει πιει.
0: Πιλάτες.
1: Έχει πιει και έχει πιει όσα δεν έχουν πιει. Όλοι μαζί.
0: Αν βάλει μια γραμμή.
1: Οι rock stars.
0: Από εδώ. Εννοώ μέχρι, σε ποτά.
1: Ναι, και να γυρίσει και να κάνει τον κύκλο της γης.
0: Τα ντόμινος.
1: Αν υποθέσουμε ότι είναι στρογγυλή γη.
0: Και στο τέλος θα βρει τον Keith Richards.
1: Λοιπόν, ο Ρομέρο, ο Κριστιάν Ρομέρο, τα έβαλε με το Γκάρι Νέβιλ.
0: Τι έπαθε ο Ρομέρο?
1: Αρχικά να πούμε τι είχε πει ο Γκάρι Νέβιλ. Είχε μιλήσει λοιπόν και είχε πει ότι ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες, είναι ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που χαρίζει ένα γκολ ανά αγώνα. Χαρίζει εντός εισαγωγικών. Τους αποκαλώ το καλύτερο χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή μπορούν να περάσουν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελίο επίπεδο.
0: Ο Γκάρι Νέβιλ
1: τα λέει. Αυτό το είπε ο Γκάρι Νέβιλ για τον Μαρτίνες και τον Ρομέρο. Απάντησε ο Ρομέρο.
0: Παρτά.
1: Περίπου.
0: Γιατί είναι Αργεντίνη αυτή, δεν φιλτράρουν.
1: Ναι, είπε, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ.
0: Να σου πω, είναι υπέροχο. Είναι πιο αγγλικό αυτό που είπε ο Ρομέρο.
1: Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη. Και να σου πω κάτι.
0: Δίκιο έχει ο Ρομέρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρώτον, δεν είσαι ο Καφού. Κοίτα, αν είσαι ο Καφού.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Καφού. Μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω. Είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα να είσαι ο Γκάρι Νέβιλ. Έλα τώρα, Γκάρι Νέβιλ.
1: Επειδή και οι δημοσιογράφοι.
0: Που ήταν καλύτερος αδερφός σου.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε ακουμπήσει ποτέ μπάλα στη ζωή μας.
0: Εντάξει, δεν θα πεις κάποιο γελίο, ρε.
1: Δεν μπορείς να πεις έναν ποδοσφαιριστή γελίο. Εντάξει, πες ότι εμείς τα λέμε, ρε παιδί μου. Εμείς τα λέμε και από τον καναπέ μας και από τα μικρόφωνα. Τα λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλο τώρα.
1: Αλλά όχι, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πώς είναι να αγωνίζεσαι, να είσαι στο γήπεδο, ξέρει πώς είναι να σου φεύγει η μπάλα.
0: Είδε
1: να...
0: τι τρίπλα έκανε ο Ρομέρο εκεί που πήγε να χάσει την μπάλα και έκανε μια αλλαγή κατεύθυνση.
1: Νομίζω ο Μπάτζιο το έχει πει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο
1: που του είχαν ζητήσει να συμμετάσχει σε εκπομπές και λέει: εγώ λέει, δεν μπορώ να βγω και από την καρέκλα μου να αρχίσω να κριτικάρω τον κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Που ξέρει, γνωρίζει πιο καλά μέσα από την ψυχή του. Τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είμαστε απ' έξω και, και δεν το κάνει καλά το τάκλιν και έπρεπε να πιάσει την μπάσα. Ναι. Και αυτό. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν αν είναι εύκολο ή δεν είναι εύκολο το να πιάσει την μπάσα, το να μαρκάρει τον παίκτη, το να αποσοβήσει τον γκολ.
0: Δεν είναι ωραία λέξη το αποσοβήσει.
1: Ναι.
0: Πιο πολλοί δεν ξέρουν να τη γράψουν. Πάνε και λένε, όχι, είναι
1: η κυρία. Πώ γράφεται σοβά.
0: Αποσοβίζω ή αποσοβώ. Είναι ήττα. Αποσοφήσει. Μήπω είναι με δύο σίγμα. Δηλαδή η λέξη θα αποσοβήσει. Θέλει για να αποσοβήσει. Είναι υπέροχη λέξη. Πίνω δύο μπύρες και πονάνε τα δάχτυλα από το ουρικό. Ένα χειροκρότημα. Ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Βεβαίως.
0: Μπύρα, κρέας λίπος και όσπρια. Πολλά. Σου πάνε το ουρικό.
1: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια,
0: ποιος θα το αποσοβήσει, αποκτήσει.
1: Λοιπόν, 6-9-88-946-946 στο Viber. Και το ξαναλέω αρκετά αργά. 6-9-88-946-946. Μιχάλης Μουργέσε. Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Ο Πάνος χασμονήθηκε.
1: Και μηνύματα. Μαρία, ξαναπες το νούμερο. Σε 3, 2, 1.
0: Εμένα με βρίζουν από αυτές ο παδί του Ρονάλντο, γιατί έγραψα κάτι για το Μέση.
1: Μου γράφουν
0: τσουβελακό. Απίθμενο το κόμπλεξ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, τι σχέση έχει αυτό που γράφουμε.
2: Γιατί δεν τον έγραψε μέσα στου κορυφαίου.
0: Μα ρε φίλε.
1: Μα αναφερόμαστε στο Μέση αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί έπαιζε.
2: Έβαλε και 3-4 κορυφαία ονόματα.
0: Έκανε ένα post πριν τον αγώνα.
2: Το είδα.
0: Όπου το πήραν και κάποια site. Mm. Και γράφω ρε παιδί μου ότι για μένα οι κορυφαίοι που είχα δει μέχρι να δω το Μέση είναι ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Ζιντάν και ο Ροναλντίνιο. Αυτοί με έκαναν να αγαπήσω το ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά.
0: Σκεφτείτε πόσο καλός είναι ο Μέση που τους ξεπέρασε αυτούς που λέω. Ναι. Και μετά να φέρω κάτι για το Μέση. Λογικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιζε τόμπολα.
2: Ρε φίλε,
0: ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Εννοεί θα βάλει 1000 γκολ, 5 χρυσές μπάλες. Εμένα δεν με άγγιξε, ρε παιδιά μου. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα. Και έναν μου λέει, δεν έχεις δικαίωμα να μη σε αγγίξει. Όταν σου λέω όμως ότι εγώ ότι ο Λεμπρόν είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, εσένα σε έχει αγγίξει. Όχι. Αυτό σου λέω. Τι μου σπά τα νεύρα, έγραψα σε έναν άγνωστο.
1: Δεν είπες αυτό.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Δύο μπήρες ότι πρέπει για αποσοσβήσιμο. Και ποιο να φέρουμε σε αθλητικές εκπομπές, λέει κάποιος. Το Λέξ, πρώτον ο Λέξ δεν σε βλέπει. Δεύτερον, μπορεί να φέρεις έναν άνθρωπο που έχει παίξει ποδόσφαιρο που δεν θα πει κάποιο γελίο.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να πει, για μένα μου φαίνεται ένα κεντρικό δίδυμο που πάντα δέχεται γκολ και έχει αστάθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν συνεννοείται. Πάντα τρώει γκολ για την εξαιτία του. Μπορεί να είσαι δεικτικός, μπορεί λίγο να πετάξει.
1: Μπορεί να είσαι προσβλητικός.
0: Τι γελίος, ρε φίλε. Ridiculous. Ναι. Φάε τώρα αυτιάγκουρα το ridiculous του Ρομέρο.
1: Πήγαινε στο αεροδρόμιο τώρα να του υποδεχτεί, στο Heathrow.
0: Πήγαινε.
1: Άντε. Γιατί ήρθαν σπίτι.
0: Πήγαινε να βραβεύει τον Τούχελ. Τον Τούχελ.
1: Το μικρό.
0: Πήγαινε να του βραβεύει τον Τούχελ. Που όχι απλά έκατσε πίσω. Συμφωνώ με τον Σπυρόπουλο το ίδιο. Έλεγα μόνο μου, γιατί δεν είχα φίλου να δω το παιχνίδι. Έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Το είπα κιόλα. Γιατί κάθεται τόσο χαμηλά η Αγγλία. Δηλαδή παίξε πίσω λίγο πιο. Μα του λέει μπείτε μέσα.
1: Δεν θα σε πυροβολήσουν.
0: Και γιατί λέω δεν έχει ένα πλάνο να φύγει στην αντεπίθεση. Δηλαδή το κάνεις αυτό, βγάζεις ξέρω εγώ κάποιον και βάζεις το Ράσφορντ να φύγεις το χώρο. Ναι. Ξέρω εγώ το. Δηλαδή, τι σχέδιο έχεις. Διώχνω την μπάλα, πότε θα τους βάλεις τους παίκτες. Και έχει κάνει πλαγιαστή καράφλα του είχε, λέει Κυραλέκος τελείωσε. Βεβαίως. Μα κοιμότανε μάλλον. Κοιμότανε χθες.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ?
17: Αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Περικλής προτείνει κάτι, θα το δούμε αυτό για τη νέα σεζόν. Update για ένα διαγωνισμό. Ένας έγκλειστος θα έβλεπε όλους τους αγώνες. Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ναι, το είχαμε πει αυτό.
2: Νομίζω έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι αλλά... με έγκλειστο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή,
2: να είμαστε εγκλειστοί.
0: Ναι, ένα μήνα Super League όταν πάρει ροή.
2: Αυτό είναι τιμωρία. Δεν είναι διαγωνισμό.
0: Συγχωρείς κιόλας. Και ότι.
2: Ο Σιμεώνε λέει γιατί δείχνει πιο μεγάλος από τον πατέρα του και γιατί μοιάζει τόσο πολύ με τον Τζόλα.
1: Το Τζόλα.
2: Ο Τζιανφράνκο Τζόλα.
1: Του κουρέμα. Ναι, περισσότερο.
2: Λοιπόν, ανέβηκε μια φωτογραφία στα social όπου οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το μπουκάλι, το μπουκάλι του Pickford. Το που έχει στο τέρμα, ξέρεις, για να δροσίζεται το παλικάρι. Έχουμε και για το, και για το συγκεκριμένο άλλα ράματα για τη γούνα του. Λοιπόν, και είχε κολλήσει στο μπουκάλι ένα σημείωμα.
1: Φοβερό.
2: Πολύ ωραίο φτιαγμένο.
1: Με το που εκτελεί ο καθένας.
2: Με το που εκτελεί ο καθένας και οδηγίες. Δηλαδή για τον Μέση, του λέει πες ότι πέφτεις αριστερά και τελικά πες δεξιά.
0: Κάνει προσπίση.
2: Ναι. Και έχει για διάφορους. Για τον McAllister, dive right λέει. Για τον Φερνάντες, μείνε στο κέντρο. Για όλους τους παίκτες. Και το βρήκαν αυτό και το σχολιάζανε μετά.
0: Τέλειο. Το έχουν κάνει post.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Γράφουν από κάτω. AI. Όχι. Είναι πραγματικότητα.
2: Και κάθονται και το σχολιάζουν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο οποίος Pickford, με το που έβαλε τον γκολ η Αγγλία, μάλλον τον έπιασε φαγούρα. Έπιασε.
0: Μετά τον έξινε πίσω.
2: Μετά.
0: Αυτό πάει η Μαρία, ξέρεις, απλώνει.
2: Είναι κολλητικό.
0: Βέβαια.
2: Ναι,
0: άμα με ξύσει εδώ στην πλάτη, ξύσει και εδώ. Ναι. Ξύσει και εδώ. Και μετά πάει προς τα πίσω. Καταλαβες. Έτσι είναι ο Pickford. Δεν έπρεπε να, δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Και αυτό δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι. Περίμενε λίγο, είναι νωρίς ακόμα. Από το 55 αρχίζει και ξύνεσαι.
0: Ναι, αυτό έκανε και ο Τούχελ. Ξυνόταν στον πάγκο. Είναι φοβερό αυτό που έκανε ο Τούχελ χθες. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ατόπιμα σοβαρό. Δεν λέω έγκλημα και τέτοια εγώ. Ωραία, έχεις ένα πλάνο να μείνεις πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω που λέει ο Καψής, γιατί δεν φτιάχνεις και ένα πλάνο. Ωραία, θα πάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής κάποιος παίκτης. Κάποιος να φεύγει στο χώρο. Στην πλευρά του Μέση, γιατί δεν έβαλες έναν γρήγορο. Ο Σπένς είχε ψοφίσει ο άνθρωπος, δεν αντέχει άλλο. Του είχατε πάρει και το μουζέτο. Αυτό που είχε το μουζέτο για το πρόσωπο. Βάλε κάποιον από την πλευρά του Μέση από εκεί να φεύγει στο χώρο. Να αναγκάζεται ένα μπακ να μένει εκεί κοντά στο Μέση έτσι κι αλλιώς. Κάτι, σκέψου κάτι, ρε άνθρωπε. Τι, διώξει την μπάλα, θα περάσει η ώρα. Και είναι όντως, δυνατόν.
2: Όντως το είπε ο Φίσας αυτό, ούτε εμείς δεν γύρισαμε τόσο πίσω το 2004 στον τελικό.
0: Ναι, πιο ψηλά, σωστός, πιο ψηλά σωστός, μέτρα ήταν.
2: Σωτάκης,
0: ναι.
2: Τάκαρος.
0: Ναι.
2: Όσο πέρχει μπύρα, υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ για την παρέα. Νίκος από Λος Άγγελος.
0: Σίγουρα.
2: Μπήρα με ύψιλον ή με γιώτα.
0: Με ύψιλον πάντα για μένα. Δεν μπορώ να δω.
2: Για μένα.

0: Ναι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπε ο Τσουβί και μου το έδειξε στο διάλειμμα για την αντίδραση του Σκαλονί την ώρα που μπαίνει τον γκολ του Λαουτάρο.
1: Τι πνιχτή αντίδραση, έπνιξε τα συναισθήματα του όλα, ναι. Ανιδονία, όλοι μαζί, πάτησε το χείλο του με τα δόντια του, πήγε να ξεσπάσει ο Σκαλόνι.
0: Πρέπει να ούρλιαξε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Εσωτερικά οι φωνές του, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατές.
1: Και μετά έκανε ένα κύκλο, έκανε ένα χαμόγελο, να είστε καλά, καλά να είστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάθισε στον πάγκο και είχε το νεράκι του ή τσιπουρό.
0: Μπορεί. Για να κατέβουν όλες αυτές οι φωνές που θέλουν να βγουν.
1: Ηρεμία, να τελειώνουμε και να φύγουμε και να πάμε μια χαρά. Ο Χάρι Κέιν άφαντος. Καταπληκτικό τρίτο σέντερ μπάκ ο Κέιν. Έκοψε 5 επιθέσεις της Αργεντινής.
0: Αλήθεια.
1: Άφαντος, γιατί δεν βοηθήθηκε από την ομάδα του, ρε φίλε. Έκανε το 1-0. Έκανε το 1-0 η Αγγλία και τους λέει όλοι πίσω. Τι θες να κάνει ο Κέιν? Έχεις δει ποτέ τον Κέιν να πετάει την μπάλα μπροστά και να περνάει τρία άτομα? Ο Κέιν είναι κορυφαίος λίγο έξω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή.
0: Και δώσε μου την μπάλα.
1: Πρέπει να είναι εκεί, να γυρίσει, να εκτελέσει.
2: Ή θα στη σπάσω και δώστε μου ξανά.
1: Ναι, δηλαδή τι θες να κάνει ο Κέιν? Γι' αυτό δεν βοηθήθηκε. Καλύτερα να έβγαζε τον Κέιν και να βάζε το Ράσφορντ ή να βάζε, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο να τρέξει στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Τούχελ χθες. Είπε, δηλαδή ο Τούχελ έβαλε τον γκολ και μετά είπε, θα σας δώσω όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχετε για να σε φαρίσετε.
0: Πολλές όμως, πολλές.
1: Πάρτε
0: την μπάλα και πάρτε
1: την μπάλα. Δηλαδή στον καλύτερο παίχτη που ξέρει τι να κάνει, το Μέση σε αυτή την περίπτωση, είπες πάρε την μπάλα και δεν τον έπαιξε κάποιος κοντά το Μέση να μην παίρνει την μπάλα, αλλά η assist που κάνει ο Μέση, έχοντας διαβάσει, γιατί όλα τα corner ήταν, την έδινε, καλυπτόταν από το offside, ναι. Οριακά είναι στο 1-1, την ξανά παίρνε. Πήγε στη μεγάλη περιοχή κοντά, μόλις ντούμπλαρε παίχτης πάνω του, πάσαρε και δεν βγήκε άλλος εκεί, είστε όλοι πίσω.
0: Δεν μας στάνανε.
1: Πάει να σουτάρει. Μα είστε όλοι πίσω. Πάει να σουτάρει ο παίχτης της Αργεντινής. Ο Φερνάντες, ποιος σουτάρε. Και δεν είναι παίχτης πάνω του. Έστω να βγει, να του κλείσει χώρο. Και δεν φταίει ο Πίκφορντ. Είναι πολύ δυνατή η εκτέλεση.
0: Ναι, είναι σουτάρα.
1: Έχει και σώματα μπροστά του. Είναι ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό. Πάρ το μέσα. Και μετά.
0: Πάρ το μέση.
1: Αρχή, μέση και τέλος που γράψε κάτι.
0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αντιγόνη.
1: Γεια σου, Αντιγόνη.
0: Που συνήθως την ακούμε από τα 3Β.
1: Α.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.
10: Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου, λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δήμικη κλειστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε και στη λεωφόρο Στρατηγού Καλάρη, στο σημείο συνάντησης με τη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη γίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κάτω από συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Θες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατοσέ μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδινά φτάσε. 646 ήπη, 0 εκατοσέ μόλις 3,3 δευτερόλεπτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Μέση έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Diego Maradona. Είμαι σίγουρος ότι ο Diego, λέει, το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε. Τι άλλο δήλωσε ο Λιονέλ Μέση. Για εκείνον αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον, να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά, ανέφερε ο Μέση. Και πες και εσύ για μακροχρόνια στοιχήματα. Όχι, αυτό είναι για το άρθρο. Δεν είπε ο Μέση, μπες και εσύ εδώ για μακροχρόνια στοιχήματα και προσφορές παγκοσμίου επίπεδου.
1: Και παίζουν πάρα πολλές φωτογραφίες με το Μέση και το Μαραντόνα όταν ήταν προπονητής του.
0: Που μικρός εδώ Μέση είναι ο Ταμπόρδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, συμφωνώ. Κάποιος προσπαθεί να καταλάβει.
0: Τι προσπαθεί.
1: Αν η Αγγλία κρύβει έναν Παναθηναϊκό μέσα της ή ένας Παναθηναϊκός κρύβει την Αγγλία.
0: Μπορεί και τα δύο.
1: Μπορεί και τα δύο. Το έναν δεν αναιρεί το άλλο. Παίζω Μακάλιστερ.
0: Τι παιχνίδι είναι αυτό.
1: 28 απόδοση. Με λίγα, αλλά αρκετά για να βγάλω τα παγωτάκια του καλοκαιριού.
0: Να βάλει ένα δεκάρο και πάρει
1: 208. Να βάλει γκολ με κεφαλιά. Γιατί το έχει. Και χάνει το άχαστο ολομόναχος. Ποιος θα μου παίρνει τα παγωτά τώρα.
0: Ένας φίλος η μωρέ.
1: Έτσι, ναι. Έχει ακριβήν και λίγο το παγωτάκι, έχω να πω.
2: Τι δεν πάει έχει
1: ανάλογα, 3,5 μπάλα.
0: Ανάλογα το παγωτάκι. Τι μπάλα είναι αυτή.
1: Τι μπάλα είναι.
0: 7 ευρώ δύο μπάλες.
1: Ναι, τώρα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Animal Print. Μεγάλο κουβάι φάει να ξέρει. Αυτά.
2: Πέρασε προχτές από εδώ. Ναι.
1: Πολλοί έχετε αναμνήσεις από την εξωτική σου βάλα της Αίγινας. Έχουν περάσει 20 χρόνια, κάθε καλοκαίρι 3 μήνες εκεί, τα καλύτερά μου, ο Μάρκος. Σου βάλα στο Βόλο, λέμε τους ταμιευτήρες νερού.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, το ίδιο σημαίνει και οι υποτίστρες είναι και στη
0: σουβάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ποτίζανε τα ζωντανά. Ο πατέρας μου έχει ζώα, το βλέπω αγόρι μου.

0: Ξερολάκης Μάριος.
1: Μ' αρέσει ο Μάριος Ξερολάκης. Και για να δούμε στον όφι παίζει. Ξερολάκης και λίγο out. Δεν τα κατάφερε εδώ ο Ξερολάκης.
0: Σας πέρασε η σκέψη να έδωσε συνθηματική Ιλουμινάτη εντολή ο Ινφαντίνος στον Τούχελ να κάτσει πίσω η ομάδα και να χάσει για να παίξει τελικό ο Άμπαλος που πουλάει περισσότερα εισιτήρια?
2: Όταν πηγαίνει αγγλικά στο τελικό δεν πηγαίνει κανένας Άγγλος.
1: Όταν λέγεται κάποιος Μάριος Ξερολάκης.
0: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Ε, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια το ότι είναι πουλημένα ήδη τα εισιτήρια του τελικού, ξέρεις, από πέρσι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τα είχαν αγοράσει Ιλουμινάτη και τα βάλαν στο Βιαγκόγκο.
0: Και τώρα τα πουλάνε στη Μαύρη.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μακάλιστερ, ό,τι πρέπει για έξω.
1: Μακάλιστερ, όλα τα Μακάλιστερ. Μακάριστερ. Στον γκολ της Αργεντινής φώναξα τόσο δυνατά που φώναξε κάποιος ζήτητο να σε. Έλα ρε, τι έγινε ρε! Τι έγινε ρε!
2: Σε πολλές γειτονιές πρέπει να
0: είναι. Ωχ, καλά είσαι.
2: Εμείς που το βλέπουμε μέσω πλατφόρμας, δε. Ακούγαμε τα γκολ πριν μπουνε. Σε...
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Και υπάρχει πολύ δροσο σουβάλα, λέει, και στον Παρνασό. Τώρα και στα Τρίκαλα. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Έλα, Νατάσα, πες μας τι έγινε εκεί πέρα με τους.
2: Ναι, με τους Άγγλοι.
0: Με τους Άγγλοι εκεί πέρα. Τι έγινε, έχουν εμφανιστεί.
1: Έλα, Άγγλος, έλεγε προχτές. Είμαι, λέει, θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά για τον κόσμο, λέει, καλό είναι να αποκλειστούμε. Και του λέω όλος γιατί. Ρε φίλε, λέει, κάνουν κοντινά στις εξέδρες. Θεές, λέει, Αργεντίνες, ξέρω εγώ, Ισπανίδες. Εμάς είναι κάτι 55χρονοι, λέει, μεσήλικες με κοιλιά λευκή. Με μπύρες, χωρίς δόντια, λέει, με κόκκινα μάτια. Έχουμε διαλύσει, λέει, τα πλάνα όλου του σκηνοθέτη. Δεν τολμάνε να δείξουν την εξέδρα μας και αλλάζει γρήγορα. Πρέπει, λέει, να φύγουμε, λέει, να μορφύνει, λέει, το γήπεδο. Είχαν οι άλλοι δύο υπότες που μου θύμιζε Black Under. Μου θύμιζε Μαύρη Οχιά.
0: Υπότες τραγουδιστής τραπέζι.
1: Ναι, Black Under, τελείως, τελείως. Τελείως Black Under.
0: Δίκιο, δίκιο, ρε.
1: Την ξαναέβλεπα άνετα αυτή τη σειρά. 300. Ξέρω εγώ, γύρω με τα κολάν, κάτι. Κομμωδία τέτοια.
2: Εντάξει, είχε και Μπέκαμ με Βικτόρια, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, μέχρι εκεί όμως δεν πάει παρακάτω. Δεν πάει. Μετά το χάος.
1: Ναι.
0: Μετά πηγάδι.
1: Μην το διαβάσεις αυτό το μεταξύ μας, αλλά είναι φανταστικό μήνυμα. Είναι φανταστικό μήνυμα. Φανταστικό.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν στείλει μήνυμα γι' αυτό.
1: Καλά, επειδή παρά είναι εσωτερικό,
0: όχι,
1: πάμε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: προχωράμε,
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Στη δικιά μας γειτονιά, λέει η Νατάσα, λέει, μόνο εμείς πρέπει να ακουστήκαμε. Στη μαύρη λίστα το flat, λέει, για τους γείτονες από τα χθες. Θα σας έρθουν τα κοινόχρηστα. Θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Μακαριστερο ρίλος.
1: Πολύ μεγάλο. Τι διαγωνισμό έχουμε σήμερα? Ακίας, φίλε μου, έχουμε διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πανίνι, φανταστικό διαγωνισμό.
0: Μεγάλος διαγωνισμός, μεγάλος διαγωνισμός. Ένα άλμπουμ Πανίνι και μία κουτά με τα αυτοκόλλητα, έτσι. Γιατί τι θα κάνετε στις διακοπές? Απλά όταν πάτε, άμα πάτε σε Κυκλαδονήση, μην τα πάρετε μαζί σας.
2: Τα πάρει
0: θα φτάσουν στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Δηλαδή, αν θυμάστε το 6-9-88, μετά είναι απλά
1: ο σταθμός μας.
0: Ναι. Δηλαδή, μην πάτε 6-9-88 Pepper, 6-9-88 Menta, 6-9-88 Sky. Εκεί βγαίνει και λάθος αριθμός. Στο Viber λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6, Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό και αύριο θα. Μην το ξεχάσεις.
1: Τι να ξεχάσω?
0: Να δώσω. Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Ωραία, τι θα δώσω αύριο? Το Πανίνη.
0: Το Πανίνη.
1: Ε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα δώσω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό θα
1: έχει. Παρακολουθούσα αυτά τα δύο μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δώσω. Καλημέρα, Γιώργος από Κόκκινο Μήλο. Πάμε στους δύο Poopers. Θέλει και έτσι μπροστά αυτό. Άκου, Μαρία. Έγιναν ξαφνικά χθες όλοι οι Αργεντινοί και ακούγαμε κόλλα τα βαλκόνια. Σιγάρε που θα σας δείξουν στο χάρτη, δεν μπορείτε να βρείτε που πέφτει. Σιγάρε.
2: Επίσης έχει στείλει μάλλον και ο Γκουσγούνης από τον άλλο
1: κόσμο. Τη Βικτόρια δηλαδή τη βάζει τις ωραίες.
2: Όχι, τη βάζει τις άσχημες, φίλε. Φαντάζομαι. Πηγαίνεις με καλύτερες.
0: Και καθόλου στυλ, καθόλου γούστο, καθόλου.
2: Τίποτα, τίποτα. Άσχημα.
1: Όχι, πραγματικά. Τις έχουμε δώσει τόσα λεφτά στα γυαλιά.
0: Όσο τυφλός είσαι, ρε Ντέιβιντ. Πόσο δηλαδή σαβουρό.
2: Έλα, μωρέ, και αυτός ωραίος.
0: Εσύ και ο Καρεμπέ.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Ο Μπέκαμ τι είναι, ρε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ωραίος είναι ο Μπέκαμ.
0: Αυτό που το.
1: Δηλαδή τον Μπέκαμ τον βάζεις στους ωραίους.
2: Άσε που είναι γκέι.
0: Έτσι είναι ωραίοι.
1: Σίγουρα το μπορεί.
0: Εντάξει, εντάξει, να σου πω. Δεν είναι γκέι, είναι μπάι.
2: Δε τώρα, εντάξει.
0: Είναι μπάι.
1: Είναι μπάι out.
2: Μπάι. Άσε.

0: 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει αυτός τώρα. Όντως θεωρείται αυτό το αποσκελετωμένο άλλη ωραία γυναίκα και ναι, η γυναίκα μου είναι πολύ ωραιότερη. Πρώτο να σου πω, με τέτοιες απόψεις λυπάμαι τη γυναίκα σου. Στο λέω εγώ δημόσια. Στο λέω εγώ δημόσια. Για να απευθύνεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο και να το λες αποσκελετωμένο άλλιν επειδή είναι πλούσιο, προβεβλημένο και επιτυχημένο, αν νομίζεις ότι σε νομιμοποιεί εσένα αυτό, ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα εδώ, 9:51, κόφτο και έχε το. Είναι δυνατόν. Δεν τρέπεσαι. Όχι, αυτό το δεν τρέπεσαι ήταν και πιο έντονο. Λοιπόν, Γρηγόρη Σαϊκάρα, δημοσιογραφάκια! Μην ξανακούσω σύγκριση Μέση Ρονάλντο, καταντάει αστείο.
1: Εν τω μεταξύ δεν μας λέει με ποιον είναι. Ξέρεις, το αφήνει έτσι.
2: Καλά, προφανώς με το Μέση. Τώρα που έχουν βγει μέσα.
1: Τα προφανή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που το είδα και εγώ χθες. Στην αρχή λέω πρέπει να είναι κάποιο AI, γιατί τώρα με το AI ό,τι να είναι βλέπεις. Και δεν μπορείς και να καταλάβεις αν είναι αληθινό. Πανηγύρισαν παίκτες της Αργεντινής στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα πάνω κρατούσαν, ένα πάνω. Εγώ το είδα το κρατούσαν. Αυτό έλεγε για τα Φόκλαντ.
1: Μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτό.
0: Ναι, στο 60. Το 60, τρέχανε.
1: Όχι, έλεγαν πως το βγάλαν πριν τον αγώνα, ρε.
0: Μετά. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Τι μετά το τέλος. Είναι δυνατόν να το βγάλει στην αρχή. Το βλέπαμε σε. Θα το είχαμε
1: μάθει. Δεν το είδα στην αρχή, αυτό σου.
0: Ναι, στο τέλος του αγώνα. Στο τέλος. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Δεν μπήκαν με αυτό μέσα. Το βγάλανε και το κουνάγανε παντού. Με σπρέι το είχαν φτιάξει αυτό. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κάποια τιμωρία. Δεν μιλάμε για μια τιμωρία στην Κυριακή. Φαντάζομαι γενικά όμως η FIFA που σε αυτά τα θέματα.
2: Σε αυτά τα θέματα.
0: Αν θα πάρει κάποιο άδεια, στο αν θα τον διώξουν.
1: Αν θα φορέσει περιβραχιόν η Εθνική Γαλλία για το πένθος που είχε. Δεν του άφησαν. Είχαν ζητήσει να φορέσουν πένθος. Όχι.
0: Ότι το Ιράν πήγαινε και ξαναγύρναγε. Και όλα αυτά και ξαναγύρναγε και ξαναγύρναγε. Οκ. Και αυτά δεν ασχολήθηκε ο Ινφαντίνο. Έλα μωρέ, λέει. Μωρέ, τώρα κάθεστε και.
2: Λεπτομέρειες.
0: Και ασχολείστε.
2: Ντόναλτ.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ο Μακάλιστερ έχει όνομα. Όχι Αγγλίας, Εθνική Σκωτία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι έλεγε Μαραντόνα. Πιστεύω οι Άγγλοι δεν με συμπαθούν, αλλά οι Σκοτσέζοι με λατρεύουν. Και αυτό μου αρκεί.

0: φτάνει. Α, θες
1: καλά,
0: να πεις.
1: Φανταστικό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ποιο? Αυτό το δίλημα κιθαρίστα συντράμερ Ρονάλντο ή Μέση είναι το αντίστοιχο, λέει, Αϊνστάιν είναι Νεύτωνα.
0: Καραθοδωρή, παιδιά, καραθοδωρή. Από εκεί τα κλέψαν όλα από το δικό μα.
1: Κιουρί ή Γκάου.
0: Κιουρ.
1: Κουπά Μωρή Κιουρί.
0: Λοιπόν, φτάνει και ο Γιαμπουζέλ. Να δούμε τι ώρα. Εντάξει. Όταν έρθει θα το μάθετε. Πεντέμιση το απόγευμα. 5:30 ο Γιαμπουζέλ θα είναι στο αεροδρόμιο El Venizelos. Έτσι το έχει πει ο Σημίτης, έτσι σας το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας υπενθυμίζω για 3 χρόνια. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει. 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Και έχουμε και μπόνους. Ό,τι βλέπετε δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μπόνους κατακτήσεων και συμμετοχές. Όχι, εντάξει.

0: Μελάσια Δαμαντίδη. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Τα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μα έχετε καταστρέψει, βάζει γκολ Λαουτάρο και άρχισα να φωνάζω ότι η Βοτάνη ήταν αυτό.
0: Που μου έδωσε να πιω, ήταν Βοτάνη τη αγάπη. Εγώ είμαι με μελά, κάποιοι είναι με Αδαμαντίδη. Δηλαδή, αποδέχομαι τον Αδαμαντίδη.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να διαλέξω σε αυτό το τέτοιο.
0: Μαζί σχήμα ήταν. Ναι. Πήγα και του είδα μαζί.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω.
0: Γιατί... Μελά Αδαμαντίδη και Χριστίνα Κολέτσα. Τώρα. Αυτή ήταν. Έλα και βρες καλύτερο αυτό. Σχήμα. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Πάλι σφίριξε.
0: Ναι.

Εμένα πάντως και τον Ταμπάκο μας απογοήτευσε ο Τούχελ. Τον είχαμε και σε εκτίμηση. Από χθες δεν θέλω να ξανακούσω για τον Τούχελ. Ούρε κίσιο να είσαι συλλόγους ρε, ούρε βάλε ένα

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, 5η 16 Ιουλίου, και όχι μόνο στην Πάτρα, να πούμε και στο Αίγιο και στον Πύργο και στην Αύπακτο απέναντι και στο Αντήριο εννοείται, και στα περίχωρα, Καμάρες, Αχαγιά, Λιμνοχώρια, όλα αυτά, Ριόλι και Ρήμανθο, εκεί για να μην ξεχνάμε. 5η 16 Ιουλίου, φτάσαμε τα μισά. Στα μισά του καλοκαιριού είμαστε ουσιαστικά. Η δύση του ηλίου είναι 13 λεπτά πριν από τις 9. Η σελήνη είναι 2,2 ημερών. Αρχίζει σιγά σιγά και κάνει την εμφάνισή του για να πάμε προς την Πανσέλινο του Αυγούστου, που είναι και η πιο σημαντική Πανσέλινος, είναι αλήθεια. Η Ιερομάρτυρος, τέλος πάντων, δεν γιορτάζει κάποιο τρομερό όνομα σήμερα. Δεν υπάρχει βασικά κάποια γνωστή γιορτή. Δεν πειράζει, έτσι θα πορευτούμε. Είσαι συντονισμένοι εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Και τα δύσκολα ξεκινάνε από σήμερα. Με άνοδο της θερμοκρασίας, είναι η αλήθεια. Κοιτάει ο Θόδωρος και κάνει τη γνωστή, έτσι, ας πω, χειρονομία ακριβώς. Τέλος πάντων, το γνωστό που κάνουμε όταν ακούμε καύσωνα. Γιατί εντάξει, βέβαια μπορεί να μην είναι ακριβώς καύσωνας, με την έννοια ότι δεν ξεπερνάει και δεν θα ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται τους 40 βαθμούς. Ίσως κάπου σε κάποιες περιοχές, τέλος πάντων, που είναι πιο κλειστές, ξεπεράσει το θερμόμετρο του 40. Εμείς θα πορευτούμε εδώ στην Πάτρα για τις επόμενες μέρες με 38-39 το ανώτερο. Το πρωί βέβαια, όπως είναι καθιερωμένο και το έχουμε πει εδώ, έχει την ψύχρα του. Βέβαια δεν θα είναι ακριβώς έτσι, να το πούμε, ότι το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν θα είναι ακριβώς έτσι, δεν θα έχει πολύ ψύχρα, θα έχει 23 βαθμούς ή χαμηλότερο, 24, είναι λίγο ψηλά. Οκ, okay, θα φύγει και αυτό, παιδιά, μην ανησυχείτε, σήμερα μέχρι 36 στην Πάτρα δείχνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στις 3 τα ξημερώματα, στις 2 που περισσότεροι κάνουμε νανάκια, βέβαια, έτσι θα το πούμε και αυτό. Βέβαια κάποιοι δουλεύουν, αλλά οκ, okay, υψηλή ένταση και εμφάνιση κουνουπιών βλέπω εδώ πέρα, προβλέπει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας έχουν τρελάνει και αυτά τα κουνούπια, πραγματικά. Ευτυχώς γλίτωσα εγώ από τα κουνούπια και από το κουνούπι τίγρης και από τους λαγοκέφαλους και από όλα. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους, πραγματικά. Έχει γίνει ένας απίστευτος χαμός. Βλέπω και στο TikTok συνεχίζεται όλο αυτό, ότι ποιος πιάνει λαγοκέφαλους, πού είναι. Και εμείς στο μεταξύ υπάρχει και μια σελίδα στο Facebook για το που έχει καλή θάλασσα σήμερα, και εκεί το πρώτο πράγμα που ρωτάς πλέον δεν είναι αν είναι καλή θάλασσα, αν έχει λαγοκέφαλους. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, πραγματικά. Τι να πεις όμως, ότι ακούνε και από τα κανάλια, το να το πούμε και αυτό, που το έχουν πάρει έτσι σημαία και το μας το παρουσιάζουν ως κάτι το τραγικό. Λοιπόν, έτσι θα κυλήσει λοιπόν ο καιρός, για να μην τα πολυλέμε. Αύριο μια μικρή άνοδος 37, το Σάββατο πάλι τα ίδια 37, Δευτεροτρίτη δείχνει μια αστάθεια και αμέσως μετά θα πιάσει τη χώρα μας έτσι ένας κακός καιρός, ας πούμε, μια κακοκαιρία που ίσως φέρει βροχές και καταιγίδες, μάλιστα. Έτσι λένε, αλλαγή του καιρού, αλλαγή σκηνικού, θα δούμε πότε θα γίνει ακριβώς. Βασικά δεν έχω μπει και σε άλλο site, είναι η αλήθεια, που είναι πιο κοντά σε αυτό που εγώ συνήθως βλέπω, οπότε θα σας πω σε λίγο αν υπάρχει κάτι, για να δω, δεν νομίζω. Ναι, για κλείσε λίγο Θόδωρο και θα δούμε που

Τα κατάφεραν οι Άγγλοι χθες. Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, έχασαν το ειστήριο για τον τελικό απέναντι σε μια Αργεντινή η οποία έχοντας το Λιονέλ Μέση. Στη σύνθεσή της νομίζω ότι και είναι και ο άνθρωπος του το Μουντιάλ, ο Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε και δικαίως νομίζω από τους περισσότερους, είτε το συμπαθούμε είτε όχι. Ο Μέση αποδεικνύει γιατί είναι αυτός που είναι, έτσι αν τα λέμε. Ο άνθρωπος έχει πάρει από το χέρι την Αργεντινή, από τα χέρια βασικά και τα πόδια, κυρίως από τα πόδια, που είναι χρυσάφι, κάνει πράγματα απίστευτα, εξωπραγματικά, κάνει πράγματα τα οποία λες, ρε παιδί μου, τι άλλο μπορεί να κάνει αυτό το παιδί, και όμως τα καταφέρνει μια χαρά, οδήγησε την Αργεντινή στην ανατροπή 1-2 απέναντι στην Αγγλία, που προσπαθώντας να κρατήσει το σκορ εχθές, την έπαθε. Λένε όλοι για το αμυντικό παιχνίδι. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όλοι στη θέση του προπονητή της Αγγλίας, λογικό είναι απέναντι στην Αργεντινή, θα παίξεις κλειστά. Φοβάσαι κιόλας. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Και στο Champions League έχει γίνει αυτό, να χάσεις την πρόκριση στο τέλος με 2 γκολ, με ανατροπή. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Έγινε χθες στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ και η Αργεντινή κατάφερε με 2 γκολ προς το τέλος της αναμέτρησης να πάρει το ειστήριο για τελικό εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Σας είχα πει την Ισπανία ότι θα είναι μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσει το τρόπαιο, και έτσι έγινε. Όπως και χθες σας είχα πει ότι μάλλον Αργεντινή βλέπω. Οπότε Αργεντινή Ισπανία την Κυριακή. Αν θέλω να δω για ένα περίεργο λόγο τι νούμερα τηλεθέασης έκανε χθες η ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι, σίγουρα φαντάζομαι θα είναι υψηλά τα νούμερα. Ο Χριστός και η Παναγία. Έκανε χθες τηλεθέαση 65,7%. Ο Χριστός και η Παναγία. Απίστευτα νούμερα. Θα τρίβει τα χέρια της η ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα ξεπεράσει το τελικός αυτό το ποσοστό. Ναι. Το γενικό σύνολο λέει 52,1, έχει φτάσει στο τελευταίο τέταρτο το 61,8, εκεί όπου έγινε και η ανατροπή. Πω τηλεθέαση. Και φανταστείτε ότι πέρσι νομίζω τα κλείσε τα δικαιώματα, δεν ήθελε κανένας να το πάει. Κανένας. Φοβόντουσαν όλοι τις αλλαγές ώρας και τα λοιπά. Η ΕΡΤ όμως ήξερε και πάντα ξέρει ότι μια τέτοια διοργάνωση φέρνει νούμερα. Μάλιστα η εκπομπή της το βράδυ μετά τον αγώνα έκανε και αυτή τρομερά ποσοστά, έφτασε κοντά στο 30%. Όλοι ήθελαν να δουν δηλαδή και τα παραλυπόμενα του, δεν χόρτασαν το παιχνίδι, θέλανε και κάτι άλλο. Όσο παιδιά υπάρχει ο Μέση ακόμα και παίζει, είμαστε τυχεροί εμείς που τον βλέπουμε, που είναι στην γενιά μας ας πούμε. Θα γίνονται πράγματα και θάματα στο ποδόσφαιρο, όπως ακόμα βλέπουμε τον Ρονάλντο και άλλους μεγάλους stars που δεν χρειάζεται κάθε φορά να τους υποτιμούμε ή να λέμε πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία δεν τα πιστεύουμε, μόνο και μόνο επειδή δεν τον πάμε. Και εγώ μπορεί να μην είμαι φαν της Αργεντινής, αλλά όταν ρε παιδιά βλέπεις το Μέση, τι να πεις τώρα. Δεν υπάρχει και σύγκριση τώρα με άλλο ποδοσφαιριστή. Είναι ο Μέση, δηλαδή λες, πραγματικά είμαστε τυχεροί που τον βλέπουμε. Να είναι καλά αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι θα κάνει μετά το ποδόσφαιρο, αν θα ασχοληθεί με προπονητική ή θα κάνει κάτι άλλο. Αλλά πραγματικά τον ευχαριστούμε για όσα μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτός και ο Ρονάλντο, έτσι θα πάμε, βάλουμε και τον Ρονάλντο μέσα.

Η Winmasters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmasters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει, και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο, και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Winmasters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: για το Μέση τώρα. Και έγραφε, εντάξει, τον πήρε η διαιτησία από το χέρι την Αργεντινή και την οδηγεί. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πάνε και μειώνουμε τώρα τέτοιους παίχτες. Και τέτοιες ομάδες. Η Αργεντινή έχει φανέλα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή η Βραζιλία, για παράδειγμα, μόνη της αποκλείστηκε ουσιαστικά. Δεν της στέει κανένας, ούτε η διαιτησία, ούτε η μόνη της αποκλείστηκε. Δηλαδή και ποια άλλη ομάδα δικήθηκε, ας πούμε, που έπρεπε να είναι στον τελικό. Νομίζω ότι δικαίως είναι αυτές οι δύο ομάδες. Βασικά η τετράδα νομίζω ήταν δίκαιη σε γενικές γραμμές. Αλλά και αυτές οι ομάδες οι οποίες δικαιούνταν το ειστήριο για τον τελικό είναι αυτές που κατάφεραν και... Δηλαδή και η Ισπανία απέναντι στη Γαλλία ήταν καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν κακό να παραδεχόμαστε κάποια φορά την ανωτερότητα του αντιπάλου. Και θα είναι υπερματσάρα, παιδιά, το Ισπανία-Αργεντινή. Ήδη από χθες μου στέλνανε τι βλέπεις και τι βλέπεις και τι... Τι να βλέπω, δηλαδή, τι μπορείς να προβλέψεις σε έναν τελικό. Ένας τελικός είναι ένας τελικός. Πώς θα το κάνω. Μετράνε οι προσωπικότητες, μετράνε ποια ομάδα το θέλει πιο πολύ, ποια ομάδα θα βρεθεί στη μέρα της. Η τύχη είναι πολλά. Ή κάποιος τραυματισμός, κάποια κάρτα που κόκκινη ίσως μπορεί να γίνει, κάποιο πέναλτι, πολλά μπορούν να γίνουν σε ένα τελικό. Πάντως όπως και να το κάνουμε, η Ισπανία, αν μου έλεγες, ρε παιδί μου, ας πούμε, που δίνω έστω ένα προβάδισμα, εγώ θα το δίνα στην Ισπανία αυτό το προβάδισμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ξεγράφω και την Αργεντινή. Γιατί είδατε ο κοντός. Δεν θέλει πολύ, λίγο να τσαντιστεί. Τρόπος του λέγει, έτσι, λίγο να τσαντιστεί. Το γυρίζει το παιχνίδι. Με αυτό είναι το κλειδί. Να έχεις παίχτες που μπορούν να σου αλλάξουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η παίχτης προσωπικότητα που λέμε πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά και από το χθεσινό Αγγλία-Αργεντινή που το χορτάσατε όλοι, γιατί είδα αμέσως μετά στο Facebook έγινε ένας πανικός στα σχόλια. Άλλοι τσακώνονταν, άλλοι πανηγύριζαν, άλλοι έχουν ανεβάσει όλοι το Μέση και καλά κάνετε. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι το να ασχολούμαστε με ποδόσφαιρο. Να ασχολούμαστε με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά, με τι ασχολούμαστε. Με το αν ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Super League. Που είχαμε χθες τη μεγάλη ανατροπή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Που βλέποντας την ήττα να έρχεται. Πρέπει να τα λέμε όπως είναι, παιδιά. Βλέποντας την ήττα να έρχεται, δεν μπορούσε να το αλλάξει. Αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση ουσιαστικά του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ, ότι ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος με κλήρωση, έγινε κλήρωση, ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος, ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και έτσι λοιπόν είναι όλα καλά περίπου. Αν και νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το καλό, ανοίξαν τα χαρτιά τους όλοι. Βέβαια να πούμε ότι δεν ήταν ακριβώς ομόφωνοι, γιατί διαβάσαμε ότι ομόφωνα. Ναι, οκ, δεν είναι ακριβώς. Μόνο ο Αχιλλέας Μπέος καταψήφισε την πρόταση για την προεδρία, ανάληψη προεδρία για τον Γιάννη Αλαφούζου. Έτσι δεν θα τον βλέπει μάλλον, τι να πω. Τώρα θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα έχουμε, πώς θα πορευθούν όλα αυτά. Κανείς δεν είναι αγαπημένος με κανέναν, έτσι μην ξεγελιέστε. Όλοι κοιτάνε το συμφέρον της ομάδας τους. Αλλά το ότι, σας το έλεγα και χθες και σας το έχω πει και μέρες, ότι ο Ολυμπιακός έχει απομονωθεί από τους άλλους τρεις είναι δεδομένο πλέον. Και την ΕΠΟ μέσα. Πάλι χθες επιτέθηκε στο Σαββίδι. Μα ένα χρόνο πριν, αν το έλεγες αυτό, θα σου λέγανε, μα σε εκλογές εννοώ, που ήταν φιλαράκια κτλ. Φιλαράκια, έτσι νόμιζε μάλλον, δεν ξέρω ποιος από τους δύο νόμιζε ότι είναι φιλαράκια. Αλλά φιλαράκια στο ποδόσφαιρο και όταν είναι τέτοιοι επιχειρηματίες και δεν υπάρχουν. Και ο Βαγγέλης Μαρινά είχε επιλέξει τώρα να πάει στην κόντρα με όλους. Πραγματικά με όλους όμως. Βέβαια θα σου πει ο άλλος ότι μήπως οι άλλοι είναι εναντίον του Μαρινάκη. Μπορεί και αυτό, δεν αντιλέγω. Α, ναι, πέρα πάμε στη διαφημίση, για πάμε.
1: Κάνει το πλασέκ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
2: Sport FM Patra. στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Σε λίγο ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος θα πάρει τηλέφωνο τον Βασίλη Κανελόπουλο. Θα μιλήσουμε για πόλο τώρα, για τον ναυτικό όμιλο Πατρών, γιατί έτσι έχει μπει σε μια άλλη εποχή. Με τον Βασίλη Κανελόπουλο λοιπόν στο πρωτάθλημα της Α2 να είναι ο προπονητής, αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα λοιπόν, αλλά όπως και ανακοινώθηκε και το υπόλοιπο team, έτσι, το team manager θα είναι ο Φώτης Βουλουξής, γενικός αρχηγός στο πόλο των ανδρών και έφορος των ομάδων πόλο ο Δημήτρης Καγκελάρης, ο υπεύθυνος γυμναστής ο Παναγιώτης Βουλουξής, βοηθοί συνεργάτες θα είναι ο Παναγιώτης Ογκότσης με τον Ιάσονα τον Πολάτο, και έτσι όλοι αυτοί θα έχουν την εποπτεία του ναυτικού ομίλου Πατρών σε όλα τα επίπεδα και φυσικά στις ακαδημίες, στα τμήματα εφήβων και παιδών. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να γυρίσουν σελίδα στον ναυτικό όμιλο. Τέλος πάντων, ναι, μέχρι να τον βρει ο Θόδωρος, τι λέει ο φίλος, πότε παίζουνε. Ποιος δεν φίλε, δεν μας λες. Τι πότε παίζουνε, ποιος. Στείλε μου για να σου απαντήσω, μήπως θέλεις να γράψεις, δεν ξέρω. Μήπως εννοούς το... Δεν ξέρω. Τι εννοείς. Α, τον βρήκαμε τον... Τόσο και εννοείς το, ναι, το Ισπανία-Αργεντινή, είναι την Κυριακή στις 10, φίλε μου. Για πάμε. Καλημέρα στο Βασίλη Κανελόπουλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, μιλάμε Νικό, γιατί, οκ. Okay.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Καλά είμαι, μια χαρούλα.
0: Ωραίος. Ήθελα να σε ρωτήσω ότι, τέλος πάντων, γιατί είχα μέρες να ήθελα να σε καλέσω μέρες, αυτό ήθελα να πω, αλλά έτυχαν άλλα και γι' αυτό. Έχεις αναλάβει τώρα την τεχνική ηγεσία του ΝΟΠ.
1: Ναι.
0: Σε μια περίοδο έτσι που λέτε και σαν μότο γίνεται λόγος γι' αυτό το νέα εποχή. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή στην πράξη για εσάς?
1: Στην ουσία όταν λέμε νέα εποχή εννοούμε παλιά εποχή.
0: Α, ωραία.
1: Προσπαθούμε να επιστρέψουμε στα πράγματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να στηριχτούμε σε πατρινούς αθλητές, σε πατρινούς πολίτες. Και να ξεκινήσουμε μια νέα προσπάθεια, μια καινούργια προσπάθεια, όλοι μαζί, για να φτιάξουμε την καινούργια φουρνιά του ΝΟΠ στην επόμενη τριετία, να ξαναεπιστρέψουμε στην Α1 και να έχουμε μια ομάδα έτσι όπως αρμόζει στην Πάτρα.
0: Άρα δηλαδή λέμε ότι ο βασικός στόχος που έχετε θέσει για την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα, ο ΝΟΠ θα παίξει την Α2, για το νέο πρωτάθλημα ποιος είναι?
1: Ναι. Ο στόχος είναι ακριβώς αυτός που είπα, ότι την επόμενη τριετία, μέσα στην επόμενη τριετία, μπορεί να έρθει τον πρώτο χρόνο, μπορεί να έρθει το δεύτερο, μπορεί να έρθει το τρίτο.
0: Α, δεν ήταν αυτός ο σκοπός όμως να ανέβετε, έτσι, άμα τύχει έτσι, έτσι.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός, γιατί για να γίνει αυτός ο σκοπός θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή ο ΝΟΠ και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και δεν θέλει να κάνει μεταγραφές, γιατί πρέπει να μπει σε μια άλλη διαδικασία, η οποία είναι να προωθήσει τα δικά του παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά νεαρά παιδιά στην ομάδα 16-17-18 χρονών, τα οποία έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Με αυτά τα παιδιά θα δουλέψουμε, με αυτά τα παιδιά έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είναι η ώρα τους για να πάρουν τις ευκαιρίες τους, φυσικά με κάποια πιο έμπειρα παιδιά, γιατί δεν μπορείς να πας στην Α2, ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να πας μόνο με παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει ποτέ στο αντρικό. Γιατί άλλο οι ακαδημίες και άλλο το αντρικό.
0: Φαντάζομαι
1: θα πρέπει
0: και,
1: να υπάρχει
0: και,
1: μια πλαισίωση από κάποια πιο έμπειρα παιδιά για να μπορέσουν και αυτοί να μπουν στην διαδικασία όλοι αυτοί και να μπορέσουμε σιγά σιγά να έχουμε μια ομάδα μόνο από πατρινούς αθλητές, οι οποίοι θα είναι καθημερινά μαζί και θα προπονούνται εδώ.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς αξιολογείς το υπάρχον ρόστερ, θα έχετε κάνει και εσείς τα κουμάντα σου, αλλά φαντάζομαι γιατί σε κάποιους τομείς κάποια παιδιά χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, έτσι, φαντάζομαι το έχεις αξιολογήσει και το έχεις δει και εσύ.
1: Καλά, σίγουρα όλα τα παιδιά, ο στόχος μας είναι αυτός, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι, όχι μόνο σαν αθλητές, αλλά και σαν άνθρωποι, που είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό, γιατί δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός αθλητής. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις που έχει ο ΝΟΠ. Γιατί ο ΝΟΠ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό πρέπει να ξανακαταλάβουν όλοι και αυτό προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε στον ΝΟΠ και γι' αυτό λέμε νέα εποχή, εννοώντας ότι η νέα εποχή είναι η παλιά εποχή που είχαμε Δουλεύαμε σε διαφορετικές, σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, Βασίλη, ο ΝΟΠ γενικότερα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη παικτών από τις ακαδημίες και φαντάζομαι θα είναι σκοπός σας να συνδέσετε και τα τμήματα υποδομής με την αντρική ομάδα, όπως μας είπες, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ο σκοπός είναι ακριβώς αυτός. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά στις ακαδημίες μας. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός το τι γίνεται από την πιο μικρή ηλικία μέχρι να φτάσουν στο αντρικό, να μπορέσουμε να φτάνουν όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε στην αντρική ομάδα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό θέλουμε και αυτό έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από τον ΝΟΠ, γιατί πολλά παιδιά τα οποία βγαίνουν σαν ταλέντα φεύγουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτά τα παιδιά πλέον να τα κρατήσουμε.
0: Και φαντάζομαι είναι σημαντικό, Βασίλη, ότι δημιουργήθηκε έτσι και ένα, ας πούμε, ολοκληρωμένο τεχνικό επιτελείο, το διάβασα πριν, το οποίο έχει συγκεκριμένους ρόλους.
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή ήταν η πρότασή μου από την αρχή και θα ενσωματωθούν και άλλα άτομα τον επόμενο καιρό και στο τεχνικό επιτελείο και στο οργανόγραμμα που θα υπάρχει γύρω από την ομάδα. Με παιδιά τα οποία ήταν στον Όμιλο πολλά χρόνια πριν, ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει ΝΟΠ, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το τι είναι να είσαι στο ΝΟΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να καταλαβαίνεις σε ποια ομάδα είσαι, τι απαιτήσεις έχει και τι χρειάζεται να κάνεις.
0: Ναι, και για σένα φαντάζομαι είναι ένα κίνητρο έτσι να έχεις τις τύχες ενός μεγάλου σωματείου όπως είναι ο ΝΟΠ, αλλά και γενικά αποτελεί κίνητρο και η επιστροφή της ομάδας του ΝΟΠ, γιατί δεν μπορεί να είναι στην Α2, το καταλαβαίνουν όλοι, πρέπει να είναι στην υψηλή κατηγορία του υδατοσφαίρησης.
1: Κοίταξε, όσο αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σου, για μένα σίγουρα είναι κίνητρο. Πάντα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζω ψηλά τον πύχη και προσπαθώ κάθε φορά να το πετυχαίνω αυτό που θέλω, αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από προγραμματισμό. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε τίποτα μπορεί να γίνει χωρίς να δουλέψεις. Αυτό έχω μάθει στη ζωή μου, αυτό κάνω πάντα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα. Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή στον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, και το ρόστερ της ομάδας είναι κατά 90% έτοιμο. Όσον αφορά τους ανθρώπους που θα είναι γύρω από την ομάδα, και αυτό είναι κατά 90% έτοιμο και συζητάμε και για κάποια άλλα πράγματα. Και γι' αυτό σου λέω ότι θεωρώ ότι όλα θέλουν τον χρόνο τους. Σίγουρα πρέπει να είναι στην Α1, αλλά πρέπει να είναι στην Α1 με συγκεκριμένες.
0: Και όταν πρέπει, τέλος πάντων, να είναι και έτοιμος.
1: Με συγκεκριμένα πράγματα και όχι να είναι και να γίνεται σάκος του μπουξ ή απλά να ανεβαίνει και να πέφτει. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορέσουν όταν θα ανέβει ο ΝΟΠ να μην έχει ανάγκη να φέρει 5 παίχτες από την Αθήνα, έχει ανάγκη να φέρει 2 παίχτες ξένους για να μπορούν να κρατάνε την ομάδα στην κατηγορία. Και αν μπορεί από εκεί και πέρα να κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Θέλει το χρόνο του αυτό, δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ έχω μάθει ότι μόνο μέσα από τη δουλειά μπορεί να τα καταφέρει αυτά.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε και από πέρσι έχει ξεκινήσει, τώρα έχουν δυναμώσει σχεδόν όλες οι ομάδες. Με και ο Παναθηναϊκός που δεν υπήρχε στο Πόλο, τώρα βλέπουμε ότι είναι μέσα στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Κοίταξε να δεις, ο ΝΟΠ δεν μπορεί να ακολουθήσει και γενικά η Πάτρα
0: προφανώς,
1: τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στην Αθήνα. Γι' αυτό ο δρόμος που διαλέγουμε εμείς και ο δρόμος που είναι μονόδρομος είναι η δουλειά με τις ακαδημίες. Αυτό κάνουμε και σε αυτό πρέπει να στηριχτούμε για να έχουμε βάσεις.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις τις βάσεις θεωρώ ότι μπορείς να πετύχεις καλά πράγματα. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, θέλουν το χρόνο τους και θέλουν και προγραμματισμό.
0: Ναι, όπως και το γεγονός, Βασίλη, ότι πρέπει να επιστρέψουν και οι φίλοι του ΝΟΠ, έτσι.
1: Ακριβώς, μέσα από αυτό θα επιστρέψουν, ναι, οι φίλοι του ΝΟΠ, όμως δεν μπορούν να επιστρέψουν όταν βλέπουν πράγματα τα οποία δεν έχουν γυρισμό. Βλέπεις και το Προμηθέα που έχει λεφτά, που υπάρχει στην αλφαεθνική.
0: Ναι, δεν
1: αγκαλιάζει ο κόσμος, δυσκολεύεται, γιατί δεν είναι το πατρινό στοιχείο που επικρατεί. πρέπει να επικρατεί. Θα μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, αυτό είναι θέμα δικό τους εκεί πέρα πώς το κάνουν, αλλά θέλω να σου πω ότι...
0: Όχι, έδωσε ένα παράδειγμα πολύ ακριβές.
1: Πολύ σημαντικό, ακριβώς έτσι είναι. Και έχουμε δει αυτό κατά καιρούς. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός το πώς θα γίνει και το τι θα γίνει.
0: Φαντάζομαι συνεργασία με τη διοίκηση, έτσι, αφού από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και το επιτελείο που ζήτησες το έχεις και τα πράγματα που έχεις, νομίζω είναι, έτσι, υπάρχει καλή συνεργασία εκεί.
1: Όχι, ήταν ένας από τους όρους μου που, για να αναλάβω την ομάδα, ότι θα υπάρξουν κάποια πράγματα τα οποία θα γίνουν έτσι όπως τα θέλω για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά σαν ομάδα, και γι' αυτό έχουμε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα με τη διοίκηση. Έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και στους ανθρώπους που πρέπει να γύρω από την ομάδα και με το ρόστερ και το πώς θα πρέπει να γίνουν όλα τα πράγματα στην ομάδα. Τα έχουμε κάνει όλα πολύ γρήγορα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις κινήσεις της διοίκησης και από αυτά που έχω ζητήσει. Στο 100% μου έχουν δώσει το OK και αυτά που έχω ζητήσει έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Στις δυνατότητες πάντα βέβαια που υπάρχουν στην ομάδα, έτσι. Γιατί πάντα πάμε και με τις δυνατότητες που έχουμε. Είναι διαφορετικό να έχεις κάποιον που μπορεί να βάλει κάποια λεφτά και να...

Γεια σου Παναγιώτη, του συλλόγου και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ομάδας με σταθερότητα, συνέπεια και φιλοδοξία. Το ειστήριο διακτώ είναι σωστά σε μαζί μας σε κάθε δύσκολη. Ιδιαίτερα προσίστασα από τις 60 και 100 και σημαντικά για τους

σημαία και το άθλημά σου. Τα τελευταία χρόνια, κατά την άποψή μου, η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας απομάκρυνε το άθλημα από τις αξίες που θα έπρεπε να το χαρακτηρίζουν, λέει. Πολλοί αθλητές και σύλλογοι ένιωσαν ότι αντιμετώπισαν αποκλεισμούς, εκφοβισμό και πιέσεις όταν δεν συμφωνούσαν ή δεν ακολουθούσαν συγκεκριμένες επιλογές. Αυτή δεν είναι η πυγμαχία που μάθαμε. Μάλιστα. Το πιο στενάχωρο είναι η σιωπή. Πολλοί γνωρίζουν, πολλοί βλέπουν, πολλοί ακούνε, αλλά ελάχιστοι μιλούν. Ο φόβος δεν μπορεί να είναι τρόπος λειτουργίας του αθλήματός μας. Κανένας αθλητής και κανένας σύλλογος δεν πρέπει να φοβάται να εκφράσει την άποψή του. Η πυγμαχία δεν ανήκει σε καμία διοίκηση, ανήκει στους αθλητές που μάτωσαν μέσα στα ρινγκ, στους προπονητές που αφιέρωσαν τη ζωή τους, στους συλλόγους που κράτησαν το άθλημα ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια. Μη φοβάστε άλλο και αν πραγματικά αγαπάμε, λέει, την πυγμαχία, τώρα ήρθε η ώρα να σταθούμε ενωμένοι. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πυγμάχοι και οι πυγμάχοι δεν σκύβουν το κεφάλι. Μάλιστα. Συγκλονιστικός, εντάξει, αν δεν τον γνωρίζετε, περισσότεροι τον γνωρίζουν, τέλος πάντων, τον Πολυνίκη τον Καλαμάρα. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά και η παρέμβασή του λέει. Είναι αρκετά. Είμαστε έτοιμοι τώρα. Ναι, λοιπόν, η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα.

0: Ναι, τώρα τον έχουμε πάλι τον Βασίλη τον Κανελόπουλο. Βασίλη,
1: ναι.
0: Συγγνώμη, έπεσε το, αυτό το σύστημα, τέλος
1: το
0: πάντων.
1: Το σύστημα έγινε χαμός.
0: Δεν πειράζει. Ναι, κάτι, τώρα δεν θυμάμαι και τι λέγαμε ακριβώς, αλλά εντάξει, και για να κλείσουμε αυτό ότι ήθελα να σου πω ότι είναι θετικό το ότι έχεις μπροστά σου την πέμπτη θέση που κατέκτησαν οι παιδες, αν δεν κάνω λάθος, και οι έφηβοι που πήραν την έβδομη. Δηλαδή έχει, ας πούμε, μια μαγιά ο ΝΟΠ για το μέλλον.
1: Ναι, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία δούλευα εγώ στις ακαδημίες εδώ και 3 χρόνια. Είχαμε βγει και πέρσι, είχαμε βγει πέμπτη, είχαμε χάσει την πρόκριση μας στην τετράλα πάλι στο γκολ. Είναι μια φουρνιά η οποία είναι καλή. Στην ουσία ήταν αυτοί που παίξαν και στους έφηβους, με 2-3 παιδιά ακόμα που ήταν στους έφηβους. Γενικά υπάρχουν παιδιά πολλά στις ακαδημίες αυτή τη στιγμή, τα οποία χρειάζονται την ευκαιρία τους, χρειάζονται τη διαδικασία όλη αυτή που πρέπει να ακολουθήσουν για να πάρουν τις ευκαιρίες που πρέπει για να βοηθήσουν την ομάδα και να ενσωματωθούν σιγά σιγά όσοι περισσότεροι μπορούν στην αντρική ομάδα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία, Βασίλη, σε ό,τι κάνετε εκεί. Θα τη χρειαστείς έτσι και γερό στο μάχη, εννοείται.
1: Σίγουρα, εννοείται. Ναι.
0: Αλλά είναι, φαντάζομαι, βέβαια, ναι, η δουλειά που
1: όταν
0: θα ανοίξεις.
1: Όταν υπάρχει όμως αγάπη και όραμα και στόχος, όλα γίνονται καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Παραλαμβάνω, Αλεσάνδρο, την κοινή δεν θα έχει το απόγευμα εκπομπή, θα τον ακούσετε αύριο, έτσι, για να μην γκρινιάζετε, θα υπάρχει και ρεπορτάζ μετά. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και προσοχή στους λαγοκεφαλούς. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένω. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
2: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
20: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Sport FM Patra.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικά.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090. Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Ίγκασον που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και ουσιαστικά χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός ο τραυματισμός και του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων μέσω της ΕΡΤ για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕ ΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φάκελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ, με την Ένωση πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δεχτεί καν κρούση από τη Μοντερέι για τον Μεξικανό που αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Κατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού στο φιλικό με την Φίτεσε. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντ Ετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη γράφουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εκστρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ωρών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου απόψε στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατζίδης ατομικό σωρετήρε θεραπεία για ΜΕΙΤΕ, Ελουστόντο και Ντεσπόντοφ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ. Το απόγευμα φτάνει στην Ελλάδα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρου οι Κίτρινοι, που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Προς το Πανθεσσαλικό οδεύει το εντός έδρας μάτς της Εθνικής με τη Σερβία για την έκτη αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει η σχετική έγκριση της UEFA. Στη Ρόδο το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup Basket. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό θα λάβουν μέρος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΠΑΟΚ και Άρης. Στους αντιπάλους τους, στους ομίλους του FIBA Europe Cup έμαθαν οι ελληνικές ομάδες με ΑΕΚ Λάρνακας, Ταρτού, MZT, Βίρτσπουργκ και Τζίκι ο Ηρακλής, με Οράντια Φράιμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και Πάρνου, η Νεύτσι, η Μύκονος Μπέτσον, κόντρα σε Sporting Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροξπορ, Κραϊόβα και Γκέντσε ο Κολοσσός και με Τρέπτσα, Οπάβα, Τρίερ, Σπλίτ και Μπατούμι ο Προμηθέας αν αποκλειστεί από το Basketball Champions League. Το πρώτο γκρουπ της EuroLeague γυναικών κληρώθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού μαζί με Σαραγώσα, Λάτς, Κουάλκο και μία εκ των Κιμπίρκισιτς, Πόσναν ή Σοπρόν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 κόντρα σε Εμλάκ, Κονούτ εντός έδρας στις 23 Σεπτεμβρίου και Τζιρόνα στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινες θα συνεχίσουν στο EuroCup, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μερσίν, Σλάσκ και την νικήτρια του ζευγαριού Φερόλ Μπεροέ. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκαμ για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έχει ύψος 2,13 και με τη φανέλα της Ούνιξ Καζάν είχε κατά μέσον όρο 15,6 πόντους και 7,1 rebound στη VTB League. Τη συμφωνία της με τον 30χρονο shooting guard Γκάρισον Μάθιους, που δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη!
0: Εντάξει, το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Oh. Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο,
4: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
3: Έχω χάισπρι,
4: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρε τι μαθαίνω.
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάν κούπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγαλο καλό το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
8: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Γεια σας, 5η 16 Ιουλίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες συνεδέω με Κώστα Γεζόγλου, Γιώργο Σανάκα, Τάσου Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας στον Big Wings Sport FM. Νέαρχος κυρία Ζόπρος στη δήμηση των ήχων και υπολογής της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσαυγή υποστήριξη, την επόμενη μια ημέρα όπου η Αργεντινή έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή κοντά στην Αγγλία και πέρασε τον τελικό που θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία. Και ο φίλος μας ο Κώστας Γεζόγλου Γιώργο πανηγυρίζει, όπως και η Αργεντίνη χθες στην αναμονή στο αεροδρόμιο.
1: Είχε.
0: Έγινε ένα τρομερό σκηνικό χθες. Βλέπαμε το μάτς, το είδαμε όλο. Γιατί άρχισε να φύγει, γιατί με βάλει και τα 120 λεπτά. Και ήταν πιο μπροστά από όλους ποιος, λες. Ο Αθανασίου.
1: Στην ενημέρωση.
0: Ενέρευε, γιατί δεν ήταν. Άλλος έβλεπε από στοιχηματικό, άλλος έβλεπε από εκεί. Ήταν πιο μπροστά στην εικόνα ο Νίκος.
1: Ωραία,
2: θα το χάλασε.
0: Περίμενε, έκανε spoiler κατά καιρό. Του λέω, όπα, ηρέμησε, του λέω. Και στο δεύτερο γκολ ήταν, βλέπανε και οι παίκτες πιο εκεί, γιατί είμαστε στην αρμονή.
1: Στο έχετε και πολλούς Αργεντινούς. Πόσους έχετε Αργεντινούς?
0: Τα Μπόρδα, τον Αντίνο, τον Τσάβες.
1: Φόρε, φίλε, και έβρα το βλέπω το μάτσο.
0: Ναι, άκου. Ο Νίκος λοιπόν, για να μην κάνει φασαρία, τον ακούσουν οι άλλοι που ήταν λίγο πιο εκεί. Μπαίνει το δεύτερο γκολ, σηκώθηκαν. Ναι! Με την κροτιά.
1: Τι να μην κάνει φασαρία, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει.
0: Μετά από 10 δευτερόλεπτα, πρόσεξε, ακούω ένα γκολ! Αλλά όπως το βλέπα το μάτς.
1: Τι μάτς άρα
0: ήταν. Είπα το εξής εγώ, βλέποντας το μάτς μετά το 0-1. Λέω ότι αν η Αργεντινή βάλει ένα γκολ και στο 88 να μπει,
1: ναι,
0: θα το γυρίσει.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι περιμέναν να το φάνε.
0: Δεν μπορούσαν να ελέγξουν δεύτερη πάσα, ρε φίλε.
2: Περιμέναν να το φάνε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν έχω τέτοιο πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο δεν έχω τέτοιο πράγμα.
0: Μου κάνει εντύπωση.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Καχάς, οι φουκαράδες οι Αιγύπτιοι που πάθανε αυτό που πάθανε. Ρε φίλε, βγάλανε τρεις κόντρες.
0: Γιατί το πράσινο κροτήρι.
1: Βάλα δύο γκολ.
0: Το πράσινο κροτήρι.
2: Το πράσινο κροτήρι. Τελείωσε το μάτς μέσα στην περιοχή της Αργεντινής.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά η Αίγυπτος έκανε τρεις κόντρες. Έβαλε ένα γκολ. Έβαλε ένα άλλο που ακυρώθηκε με το φάουλ.
2: Έσωσε ένα ο Παρέδες.
1: Ακριβώς. Ρε φίλε, η Αγγλία δεν έβγαλε μια κόντρα, ρε. Από το πότε μπήκε το γκολ, 57, πότε μπήκε το γκολ. 56.
2: Παιδιά, ρε και έτσι δεν το είδες. Από το 56 μέχρι το τέλος έχουν αλλάξει 26 πάσες. Δεν γίνεται σε 35 λεπτά παιχνίδι 26 πάσες και παραπάνω. 88-12 κατοχή.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
2: 88-12 δεν κατοχή.
1: Γίνεται. Η Αγγλία είσαι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία είχε δείξει όμως αυτά τα σημάδια και με την Νορβηγία, αν θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή πέρασε. Είχε
2: χαμηλώσει πάρα πολύ στο γήπεδο πάλι. Ναι. Κάποια στιγμή να το πληρώσω όλο αυτό.
1: Μα δεν αμυνόντουσαν και σωστά, ρε Γιώργο, κοιτάσου. Δεν αμυνόντουσαν και σωστά. Δηλαδή αφήναν τα σουτ. Αφήνανε, ο Μέση έκανε σέντρα στο δεύτερο γκολ. Είχε ένα στρέμα, ρε φίλε.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια, η σέντρα είναι.
1: Ρε φίλε, είναι τρομερή σέντρα.
2: Δεν μπορεί
1: σέντρα.
2: Να περάσει από τέσσερις παίχτες αυτή η σέντρα.
1: Είναι τρομερή σέντρα. Είναι τρομερή σέντρα, αλλά είχε όλη την άνεση να πάρει την μπάλα, να τη φέρει, να γυρίσει, να έχει φόρα να κάνει την τρίπλα. Μιλάμε για τρομερό.
2: Εντάξει, εκεί μάλλον του δώσαν το δεξί. Να φέρει την μπάλα στο δεξί, αλλά και που το δώσανε. Είναι σοκαριστικό. Παιδιά, τους έχουν τσαλαπατήσει στο τελευταίο μισάωρο.
1: Ναι, ρε. Δηλαδή, ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια της Αργεντινής που έχω δει στη ζωή μου και έχω δει πολλά.
2: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, και όσο έρχονται, το ένα δοκάρι, το άλλο, λες δεν θα μπει ποτέ.
1: Και πώς επιμένανε με τις ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ, μιλάμε, τι έσωσε, ρε φίλε.
2: Ναι, την κεφαλιά που είχε βγάλει.
1: Τη χαμηλή εκεί.
2: Γενικότερα ήταν τρομερή εμφάνιση.
1: Και αποθεώνω Λαουτάρο που σε εκείνο το χρονικό σημείο, σε εκείνη τη θέση που είναι. Σημάδεψε γωνία, το πρόσεξες.
2: Ναι. Όχι κέντρο, απλά
1: ακριβώς,
2: να μπει η μπάλα.
1: Όχι
2: μέσα.
1: Απλά να τη βρω με το κεφάλι.
2: Ναι. Σχεδόν πλαϊνό δείχτηκε. Δεν είναι και πλάγια, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ καλές και λαγιές σου καλώνει. Πάρα πολύ καλές.
1: Mm-hmm.
2: Και εγώ έχω λατρέψει, πάντα μ' άρεσε να παίξει. Έχω λατρέψει αυτό το μουντιάλ, τον Παρέδες. Χθες όμως με το που τον έβγαλε και έβαλε τον Έντσο στο 6, έχει γίνει Αργεντινή δύο φορές πιο γρήγορη.
1: Του έδωσε την ευκαιρία αυτή και η τέτοια όμως, έτσι. Και
2: ναι.
1: Η Αγγλία. Γιατί τώρα χωρίς Παρέδες και με τα δύο στόπερ με κάρτα. Ρε φίλε, δεν βγάλα μια κόντρα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, ναι. Εσύ.
0: Τρομερό. Τώρα βέβαια στο τελικό, και δεν ξαναδείς. Εγώ τρόμαξα με την Ισπανία με αυτό που είδαμε τη Γαλλία. Να ξέρεις.
1: Φοβερή Ισπανία.
0: Δεν το περίμενα.
1: Φοβερή.
0: Βέβαια η Αργεντινή, ρε φίλε, έχει αυτό το τσαγανό που δεν το βάζει κάτω.
1: Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρε.
0: Και αυτός ο Μέση τι έκανε, ρε φίλε, στο τέλος. Δηλαδή είναι 40 χρονών.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει τη δύναμη.
1: 8 γκολ, 4 ασίστ.
0: Να κάνει. Άσε τριπλά και κάνει αυτή τη σέντρα. Πάρε, βάλε στον άλλον.
1: Και μιλάμε, ο άλλος είχε βάλει όλη την αεροπορία μέσα τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ιδίως αυτός ο τελευταίος που βάλε μέσα είναι για μπάσκετ, ρε φίλε.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, έχουμε διάλειμμα, ναι, αρχή. Πάμε σε ένα μικρό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
18: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε από ΑΕΚ, έλα Κώστα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ, περιμένοντας να ξυπνήσουν και στο Μεξικό, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε ότι η Μοντερέι έχει αποφασίσει να δώσει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας για τον Πινέδα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Πινέδα φέρεται να έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη Μοντερέι, στο Μεξικό, στην πατρίδα του, και να πάει στη Μοντερέι. Και θέλει να το κάνει αυτό. Πιέζει και αυτός από την πλευρά του. Οι πληροφορίες λένε ότι η Μοντερέι ζητά μια διευκόλυνση στην καταβολή των χρημάτων, δηλαδή να το αποπληρώσει σε ένα χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 27. Η πάγια θέση της ΑΕΚ είναι ότι θέλει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας, όποιος θα δώσει, και εφόσον έχει τον παίχτη, να πάρει τον Πινέδα και η ΑΕΚ να πάρει σε μετρητά τα 8 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε μέσα στο επόμενο τριήμερο τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Δεν πιστεύω θα τραβήξει παραπάνω, γιατί ο Ορμπελίν πρέπει να επιστρέψει και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Και αν δεν επιστρέψει και δεν ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, θα πρέπει η ομάδα να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του. Ο αντικαταστάτης του Ορμπελίν, που δεν θα είναι και εύκολη υπόθεση βέβαια, αν και είμαι σίγουρος ότι ήδη ο Ριμπάλτ έχει κάνει προεργασία γι' αυτό, να είναι αυτός στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που ξεκινάει, να θυμίσω, σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Πέμπτη. Από την ΑΕΚ το μόνο που λέγεται είναι ότι υπάρχει αυτή η επιμονή που είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι μόνο με τη ρήτρα συζητάει. Αλλά εκτιμώ ότι αν πράγματι ο Πινέδα είναι πάρα πολύ πιεστικός και αρνητικός στο να παραμείνει, στο να ανανεώσει, και έχοντας και από χθες τις δηλώσεις του Νίκολης, οι οποίες με τα σημερινά νέα που ήρθαν από το Μεξικό γίνονται πιο ουσιώδεις, και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που είπε για τον Πινέδα, γιατί μίλησε πολύ για τον Πινέδα και είπε ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα και ότι είναι βασικά δική του απόφαση. Ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν έχουν να κάνουν πολλά πράγματα σε αυτό. Πρέπει ο Πινέδα να αποφασίσει αν θα είναι μαζί μας, είπε, ή όχι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ θα δείξει διάθεση να συζητήσει. Όχι το ποσό, είπαμε, γιατί τα 8 εκατομμύρια, οι πληροφορίες από το Μεξικό λένε ότι τα δίνει η Μοντερέι, αλλά να τη βοηθήσει στο διακανονισμό, λόγω και της πίεσης του Πινέδα. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Και θεωρώ και πάλι ότι και η αντικατάσταση του Ορμπελίν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της ΑΕΚ, αν τελικά αποφασιστεί, ή αν, δεν ξέρω, μπορεί και η Μοντερέι, αν δει ότι δεν βρίσκει άκρη για να δώσει τα χρήματα όπως την εξυπηρετεί με δόσεις, να τα δώσει όλα απευθείας. Ή αν η ΑΕΚ εκμεταλλευτεί αυτό και πει ότι okay, σας δίνουμε αυτό, αλλά να μπει μια ρήτρα, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορεί να πουληθεί σε ευρωπαϊκή ομάδα ο Πινέδα, ή αν πουληθεί να πάρει η ΑΕΚ αλλά και άλλα χρήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνήσει. Το λέω αυτό για ευνόητους λόγους. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί και μέσα στη μέρα, αργότερα βέβαια, γιατί ακόμη τώρα στο Μοντερέι είναι 4 ώρα, 5 το πρωί, κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε, όχι, εν ακρίβεια είναι 7 και 20 τώρα που το βλέπω, στο Μεξικό. Άρα σε λίγο μπορεί να αρχίσει να έχουμε μια δεύτερη γύρα και με δημοσιεύματα από εκεί, κυρίως του Μέρλο, που είναι ο πιο έγκυρος δημοσιογράφος σε αυτά τα θέματα, και παρότι άλλαξε 3 φορές ρεπορτάζ μέσα στις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι το τελευταίο του ρεπορτάζ πράγματι έχει βάση, όπως πιθανότατα να είχαν και τα άλλα, γιατί ό,τι έχει γίνει. Μιλάμε για τις τελευταίες 48 ώρες, έτσι. Αυτά.
2: Εκεί είναι ο Αλμέιδα και έτσι. Στη Μοντερέι ή αλλού είναι. Ο Αλμέιδα είναι
1: εκεί. Στη Μοντερέι είναι, ναι.
2: Όχι, δεν θυμόμουν σε ποια ομάδα.
3: Άρα έχει βάση.
2: Νόμιζα ήταν στην Τίγκρε.
1: Όχι. Σίγουρα, και σίγουρα για να βρεθεί ομάδα να δώσει 8 εκατομμύρια για ένα παίχτη 30 ετών ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολέου του, σίγουρα έχει πιεστεί από τον Αλμέιδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Αυτά.
2: Τάσο, πριν συνεχίσει να πούμε το διαγωνισμό, να στείλω κόσμο στο Viber. Τέσσερις μπάλες, όπως θες, και ένα ζευγάρι κάλτσες, ζόρο από το Λίγκα Σπορτ. Μία μπάλα ποδοσφαίρου Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα μπάσκετ Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα βόλεϊ επίση από το Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Και φυσικά μία μπάλα χάντμπολ και ένα ζευγάρι κάλτσες. 6-9-88-9-46-9-46. Ξαναλέω, 6-9-88-9-46-9-46 είναι το Viber σταθμού. Στέλνετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι σοκαριστικά τα νέα από τον τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για μία ολόκληρη σεζόν, για ένα ολόκληρο χρόνο. Ουσιαστικά, εντάξει, πάει η σεζόν και να δούμε τι του χρόνου πώς θα είναι και τι θα είναι. Είναι μία πολύ δυσάρεστη στιγμή για τον παίκτη κυρίως, φυσικά και για την ομάδα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έπαθε τη ζημιά, είναι διεκδίκηση με τον αντίπαλο στραβοπάτη στο πόδι του κάτω. Έτσι το παθαίνει στο χιαστό. Και ποτέ το περιμένει. Και άλλοι παίκτε έχουν πάθει χιαστού. Είναι η κακιά στιγμή που λέμε. Και αμέσως έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του και είπε ότι καταλάβαμε όλοι ότι είχε πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Η μαγδική έδειξε ολική ρήξη χιαστού. Και κατόπιν αυτού το ξεχνάμε. Υπάρχει και δεύτερο κακό νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφορά τον Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Θα μείνει έξω για 6 εβδομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα τον ξαναδούμε γύρω στα τέλη Αυγούστου. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά τα δύο? Για τον Καλάμπρια δεν σημαίνει κάτι, είναι 6 εβδομάδες, είναι ο Τσάπρας, ok, θα επιστρέψει και δεν είναι αυτή το δίδυμο. Η απουσία του Ίγκασον όμως όλη τη χρονιά και το γεγονός ότι η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι στη βασική διάδα δεν υπολογιζόταν ο Ίγκασον, τώρα έπαιζε διότι ακόμα δεν είχε έρθει το άλλο στόπερ. Έτσι, και αλλιώς ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει να αποκτήσει 2 στόπερ, τον Ντεφράι και έναν ακόμα. Φαν Ντρόκελεν πάντα να είναι, όσο δεν κλείνει στην τράμψη στα υπόψη. Όμως τώρα αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον και πολλές λύσεις στα στόπερ για τα ευρωπαϊκά προγραμματικά του καλοκαιρινά, έχει δηλαδή τον Γκάντρι και τον Τουμπά. Ο Τουμπά με την απόδοσή του δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει στο χαρτί. Επισπεύδει τις διαδικασίες για να έρθει ένα στόπερ άμεσα, το οποίο θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Και αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει και δεύτερο στόπερ. Έτσι. Διότι είναι ο Ντεφράι, θα έρθει άλλος ένας 2. Είναι ο Κάτις 3. Στην ομάδα είναι ακόμα πάλι με Μπράουν και Τουμπά 5. Και είναι και ο νεαρός Λάδας 6. Ο οποίος θες μπήκε και προσπάθησε, έκανε κάποια πράγματα τα οποία. Okay, τέλος πάντων, ο προπονητής φαίνεται ότι. Βλέπει κάποια πράγματα στο παιδί αυτό. Έχω την αίσθηση όμως, θα δούμε πώς θα πάνε οι άλλοι. Έχω την αίσθηση ότι προς το τέλος του καλοκαιριού μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει και η απόκτηση τρίτου στόπερ. Θα το δούμε όμως πώς θα έχουν πορευτεί μέχρι τότε τα πράγματα. Το άμεσο που βλέπω να γίνεται είναι να αποκτηθεί στόπερ το συντομότερο δυνατό.
3: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
4: Κάνει το γλαφέ! Κάνει το γλαφέ! Δεν είναι offside! Δεν είναι offside! Το σουτ! Είναι 2-0!
5: Σπόρ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν παρουσιάσει ρογμές από τα ενεξελίξια έργα του Μετρό, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πρόκειται για 200 διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκας για 200 διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκας ζήτησε

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Γιώργο, πάμε σε σένα πριν συνεχίσουμε. Απλά επειδή βλέπω κάποια τρολάκια να έχουν εμφανιστεί σήμερα και να γράφουν διάφορα, θα απαντήσω σε μηνύματα που είναι σοβαρά. Μπορεί να έχουν τις απόψεις τους, αλλά θα σέβονται και τους παίκτες. Δεν θα χαρακτηρίζουν. Σε αυτά τα μηνύματα θα απαντήσω. Στα άλλα τα τρολάκια δεν πρέπει να απαντήσω. Έλα, Γιώργαρα.
1: Εγώ ψάχνω τον κύριο το φίλο που μας έστειλε με τον Γκέτσε με τα τρία λιοντάρια που μας περιμένουν, αλλά
0: ναι.
1: Δεν έχει στείλει σήμερα και έτσι.
0: Πού να εμφανιστεί αυτό σήμερα. Εντάξει, κάπου είναι. Ναι.
1: Χαβαλέ να κάνουμε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό. Έχω ξεκινήσει προπονήσεις πάλι στην Ολλανδία. Με τον Ηρακλή, τον αντίπα, εκπρόσωπο της εθνικής ομάδας Αργεντινής, με φανέλα Αργεντινής, να φωτογραφίζεται με τους Αργεντινούς της ομάδας. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει αρκετά, εννοείται, από τη μέση και μπροστά την ομάδα του. Αναζητά ένα χάφι ψηλού επίπεδου. Έχει αλλάξει το εξτρέμ του. Ο Ρόκα, ο Ζώτα, ο Φορτούνης είναι τρεις καινούργιοι εξτρέμ. Θα πάρει κι άλλο να φύγει ο Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός. Και στην επίθεση, είτε σέντερ φορ είτε από πίσω, θα έχει ένα-δύο καινούργια πρόσωπα. Ενώ συνεχίζει ο Ολυμπιακός την προσπάθεια να πάρει το Σάλιακα. Από τη Ζανκ Πάουλ έκανε μια πρώτη πρόταση. Δεν έγινε αποδεκτή από τη γερμανική ομάδα, αλλά δεν νομίζω πως θα υπάρχει πρόβλημα.

0: με τον Έλληνα δεξιομπακ. Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για τον Όσο. Νομίζω ότι μπορεί να έχει πάει και πάνω από τα 7 εκατομμύρια πλέον ο Ολυμπιακός. Για τον Αργεντινό με Ισπανικό διαβατήριο αριστερό μπακ της Σεβίλης, προέκυψαν από χθες από τη Γαλλία κάποια δημοσιεύματα για τον Νταβιντασβίλη. Είναι ένας παίκτης που έχει γραφτεί πολλές φορές για τον Ολυμπιακό. Νομίζω κάποια στιγμή το Γενάρη πρέπει να γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό, ο Νταβιντασβίλη, ο Γεωργιανός της Σεντετιέν. Αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι ένας παίκτης που είναι πανάκριβος. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, εφόσον πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να κινηθεί. Οι Γάλλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 10 εκατομμύρια και άλλα 3,5 σε μπόνους, 13,5 σύνολο, και ότι δεν καλύπτεται η Σεντετιέν αυτή την προσφορά και θέλει παραπάνω χρήματα. Δηλαδή να ανέβει στα 12-13 ο Ολυμπιακός και με μπόνους να φτάσει στα 15-16 εκατομμύρια. Να τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ ακριβή κίνηση για το Ρόκα. Έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Να ανακοινωθεί, νομίζω αύριο, μεσημέρι απόγευμα. Είναι και πρωί τώρα, δεν ξέρω την ώρα, δεν θα πω ψέματα. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Βέβαια, αύριο ο Ολυμπιακός έχει φιλικό παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο. Παίζει με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30. Στις 4 του Σαββάτου παίζει με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολο το βλέπω να τον δούμε σε ένα από τα δύο φιλικά. Λογικά θα κάνει ατομικό Παρασκευή Σάββατο ο Ρόκα. Και από εβδομάδα στα άλλα δύο φιλικά, τα τελευταία που έχει ο Ολυμπιακός, 24 και 25 του μήνα, εκεί θα τον δούμε. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Τι άλλο να σκεφτώ. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο επί της ουσίας. Ο Νασιμέντο αποχώρησε και αυτός. Πήγε στην Ρίο Αβε δανεικός. Για τον Ορτέγκα, όπως και να το κάνουμε, ενδιαφέρεται σίγουρα η River. Υπάρχουν οι ομάδες από το Μεξικό, το MLS το κοιτάζουν επίσης. Αλλά νομίζω αυτές τις μέρες, Τάσο, που η Αργεντινή παίζει Μουντιάλ, ακόμα και οι ομάδες εκεί πάνε λίγο πίσω σε όλα. Ναι. Πραγματικά. Αλλά θα το δούμε τώρα αυτό τις επόμενες ημέρες, γιατί ενδιαφέρεται σοβαρά η River Plate για την απόκτηση του Ορτέγκα. Αυτά λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η μη τελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρούχ και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 του μήνα. Πάμε να κάνουμε μικρό break.
1: Και ξεκινάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάει και έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχουμε διαγωνισμό.
2: Τον είπαμε. Τις τέσσερις μπάλες.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουν στο Viber 688 946.
1: Τέσσερις μπάλες όλων των σπορ, να πούμε έτσι.
2: Όλα,
1: ποδόσφαιρο, ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ.
2: Γιατί...
1: Ό,τι θέλετε, παίζετε.
2: Πολυαθλητικός ο σταθμός.
1: Και κάλτσες με. Με όλες. Κάθε μπάλα και ζευγάρι κάλτσες. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε μηνυματάκια σήμερα. Πόσο μεγάλη ήταν η προσπάθεια της ομάδας να κλείσει την ανανέωση Πινέδα πριν το Μουντιάλ? Φίλε, η προσπάθεια της ομάδας για να κλείσει τον Πινέδα είχε ξεκινήσει πέρυσι. Από πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά ο Πινέδα δεν ήθελε να δεσμευτεί. Και όταν ήρθε και η ώρα του Μουντιάλ, παρότι είχαν γίνει συζητήσεις και στο οικονομικό δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά. Και γενικά θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο οικονομικό. Εγώ το έλεγα πάντα ότι το θέμα με τον Πινέδα είναι αν αποφασίζει να γυρίσει στο Μεξικό ή όχι. Αν ήθελε να συνεχίσει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα του έδινε όσα ήθελε και θα έμενε. Αν μείνει ο Πινέδα, θα είναι ο χειρότερος παίχτης, θέλει να φύγει και θα γίνει μπίζνα στα 5 μοίρια το πολύ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα. Από τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές είναι από το Μεξικό και είναι έγκυρες για τα 8 εκατομμύρια, δεν νομίζω θα πάει στα 5. Επίσης, δεν πιστεύω ότι αν μείνει ο Πινέδα για οποιοδήποτε λόγο θα είναι χειρότερος παίκτης. Εγώ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός, αν μείνει.
2: Εντάξει, πάντως έχει δείξει και άλλες φορές που ακουγόταν.
1: Ακριβώς, ποτέ δεν έχει επηρεαστεί από τέτοια πράγματα. Και πέρυσι που έφυγε ο Αλμέιδα, λέγανε τώρα που φύγει ο Αλμέιδα θα φύγει, θα κάνει, μετά δεν θα παίζει και ήταν ο καλύτερος παίκτης.
2: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί γράφει το Athletic τώρα ότι Arsenal και Club Brugge συμφώνησαν για τον Τζόλι. 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή.
1: Μπράβο στο παιδί, ρε.
2: Του ταιριάζει και πολύ αυτή η ομάδα, πιστεύω. Έτσι όπως παίζει.
0: Πιο μεγαλύτερο μπάμ από εκεί που έκανε.
1: Ναι. Θα βγάζει και άμυνες.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι σποντούλα. Γιατί... Αλλά όντως είναι και στο αμυντικό κομμάτι
2: ναι,
1: σκύλος.
2: Ναι. Και μετά ο επόμενος Έλληνας που είναι αυτό το καλοκαίρι να πάει είναι ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, μάλλον.
1: Και αυτή καλή επιλογή για τον παίχτη.
2: Από Βέλγιο σε Γερμανία.
0: Όχι, είναι ότι πρέπει
1: και τι έχει βγάλει Ντόρτμουντ, τι παίχτες. Δηλαδή, έβλεπα προχθές βάλανε ένα βιντεάκι με παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ να μιλάνε ως παίχτες στην Ντόρτμουντ. Μιλάμε, είναι σοκαριστικό τώρα από Χάλαντ. Δηλαδή, ποιος. Πόσοι παίχτες έχουν πέρασει από αυτήν την ομάδα και έχουν αναδειχθεί.
2: Τι πλάκα κάνει τώρα. Φοβερό οργανισμό, φοβερό σύλλογο.
1: Δύο-τρεις εβδομάδες επικοινωνείται πως η ΑΕΚ θέλει 2-3 πινελιές, έχει κάνει 2 βασικές. Αυτό πόσο συμβαδίζει, πόσα είπε χθες για ποιοτικό έλλειμμα, μήπως οι ανάγκες είναι περισσότερες. Ο ίδιος ο προπονητής, φίλε, έχει πει για 2-3 μεταγραφές. Ο ίδιος ο προπονητής. Δεν επικοινωνούμε εμείς τίποτα. Και λέω και πάλι, χθεσινές του δηλώσεις είχαν μεγάλη σημασία. Και αυτά που είπε για τον Πινέδα, και βλέπουμε ότι σήμερα επιβεβαιώνονται. Και επίσης ότι με αυτά που είπε για τους παίχτες και για την ποιότητα και όλα αυτά, έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα. Βρήκε την ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στην ομάδα και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τον έχουν αφήσει ικανοποιημένο. Τι γίνεται με Πινέδα και αν υπάρχει αντικαταστάτης. Αν τελικά η Μοντερέι δώσει αυτά τα χρήματα και πάρει τον Πινέδα, είμαι σίγουρος ότι ο αντικαταστάτης σε μια εβδομάδα το πολύ θα είναι στην ΑΕΚ.
2: Θα τόσο άμεσα.
1: Ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα. Η γνώμη μου είναι σίγουρα κάτι που δεν το θέλω, ως ΑΕΚτζής και ως άνθρωπος που πάω στους αγώνες μπάσκετ. Απ' την άλλη δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Αγγελόπουλο, παιδιά, γιατί και σίγουρα και οι πιέσεις που δέχεται είναι πολλές. Μην ξεχνάτε ότι το γήπεδο που η ΑΕΚ θα το πάρει για δικό της για 49 χρόνια ανήκει στον ίδιο οργανισμό που ανήκει και το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα κλείσει για λόγω εργασιών. Και επίσης δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γιατί δυστυχώς δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει και τη βοήθεια του κόσμου της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που είναι, είτε στο ΑΚΑ είτε στα Λιώσια. Και κρατάει την ομάδα μόνος του. Η ώρα στο Μοντερέι είναι 8:24. Δεν νομίζω, φίλε, γιατί το μέσα από την εφαρμογή της Apple το είδα που συνήθως είναι έγκυρη. Μάλλον είσαι μια ώρα, έχεις μια ώρα διαφορά. Ο παίχτης θέλει να φύγει, λέει ότι πάρει ΑΕΚ θα είναι κέρδος. Αυτά τα 8 είναι για αστείο. Φίλε μου, αν δεν πέσουν τα 8, Δεν ξέρω αν θα δεχτεί η ΑΕΚ διακανονισμό για ένα χρόνο, αλλά αν δεν πέσουν τα 8, δεν πάει πουθενά ο Πινέδα. Και από τη στιγμή που η Μοντερέι προτείνει 8, δεν νομίζω η ΑΕΚ να του πει εντάξει, δώστε μας 5, ας πούμε. Μου φάνηκε ότι λείπει στο Μαρίνο Πινέδα, πόσο έτοιμοι είμαστε για το μεταβατήν εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω από όλους τους χαφ λείπει ο Πινέδα. Είναι αυτός που ταιριάζει και αναδεικνύει και τους άλλους που παίζουν δίπλα του. Το πόσο έτοιμοι είμαστε, έχω εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς, αλλά πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης και πώς θα δέσει με την ομάδα και πόσο γρήγορα. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς ότι έφυγαν κάποιοι παίχτες σε σχέση με πέρσι και δεν αντικαταστήθηκαν δεν ισχύει, το ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση είναι δεδομένο. Okay. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και λέω και πάλι ότι η δηλώση του Νίκολιτς ήταν μήνυμα προς πολλούς παίχτες. Τι πιστεύεις με Πινέδα, τι λέει η αίσθησή σου? 70-30 να φύγει. Καλησπέρα από τις χθες. Λόγω Νίκολας, κατάλαβες παίξε ενώ δεν νιώθει ανταγωνισμό. Θα αποκτήσει ομάδα αριστερό μπακ θέση του Πενράις? Όχι, αλλά πιστεύω ότι εννοούσε ανταγωνισμό στο να είναι στο ρόστερ της ομάδας και όχι σαν παίχτες εντεκάδες. Να δω αν έχει έρθει και κανένα καινούριο πριν συνεχίσω. Δεν είπα θα φέρει Ολυμπιακούς να στηρίξω τον Αγγελόπουλο, παιδιά. Είπα ότι δυστυχώς τα χρήματα που θα πάρει από τον Ολυμπιακό, από την ενοικίαση του γηπέδου στον Ολυμπιακό 3-4 μήνες, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα πάρει από τα εισιτήρια όλη τη χρονιά. Αυτό είπα. Αυτά, παιδιά.
2: Συνεχίζει ο Τάσος.
0: Συνεχίζω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, κακή εμφάνιση χθες και πραγματικά κρίμα για τον Ίγκασον. Δεν το συζητάμε για τον Ίγκασον. Ίσως να είναι και καλό μάθημα και για όλους εσάς που αποθεώνετε Κοτσόλη και τον κάθε ένα που έχετε πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν αποθεώνω τον καθένα που έρχεται πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Για τον Στέφανο Κοτσόλη έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Ήδη έχει προσφέρει έργο στην ομάδα, έχει προσφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κοιτάω και τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει και στο timing που τις κάνει και τον προπονητή που παίρνει. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα φιλικό που έχει χάσει 4-1, ούτε έκρινα την ομάδα από ένα φιλικό που κέρδισε τον Άγιαξ 3-1. Εσύ ή κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρείτε σήμερα ότι είναι όλοι παίκτες άχρηστοι και να θεωρούσατε μετά τον Άγιαξ ότι είναι όλοι παικταράδες. Εγώ δεν κρίνω έτσι και δεν δίνω σημασία στα φιλικά. Αυτό με ενδιαφέρουν τα επίσημα και βλέπω στον Παναθηναϊκό με τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει επανέλθει υγεία, να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ίστρουπ και να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Οι πρώτοι στόχοι να έχουν έρθει στις περισσότερες θέσεις, όπως ο Κρίστιανσεν, για παράδειγμα, στη θέση του αριστερού μπακ. Και συνολικά το μεταγραφικό σχεδιασμό τον κρίνουμε όταν τελειώσει ο Αύγουστος. Οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν τελειώσει. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές και δούμε τους παίκτες μετά πώς θα παίξουν, θα μπορούμε να τους κρίνουμε. Νικολογιάννη παικτεράζει με τα πόδια το τέρμα, αλλά τρώει γκολ από κόρνο που έβαζε μόνο ο Χατζηπαναγής πριν 40 χρόνια. Και άλλοι παίκτες έχουν βάλει και στη σημερινή εποχή γκολ από κόρνερ. Εσείς μπορείτε σήμερα να τον έχετε βγάλει τον Μπένια άχρηστο. Εγώ λέω ότι είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος αγωνιζόταν στην Πριμέρα για χρόνια. Ένα παίκτη που είχε Μπαρσελόνα, θεματοφύλακα που είχε Μπαρσελόνα, και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και είναι ένας θεματοφύλακας που έχει και προσωπικότητα. Θα κάνει ένα λάθος. Δεν είναι λάθος στις θεματοφύλακες. Κάνουν λάθη. Το δερματοφύλακα το κρίνει στη διάρκεια, όχι από ένα παιχνίδι. Πότε γυρνάνε οι τραυματίες Ίγκασον και Καλάμπρια? Το είπαμε πριν, φίλε μου. Ένα χρόνο Ίγκασον, 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια. Ποιος θα γίνει αντί Ίγκασον, να εννοήσει τώρα άμεσα? Πιστεύω Κάτρης, χωρίς να είμαι σίγουρος. Έτσι. Ο Τουμπά με την εικόνα που παρουσιάσει το βλέπω δύσκολο. Πάρουμε Μπράουν, κάνει θεραπείες. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει από την αποθεραπεία του. Λοιπόν, Κώστα, δεν θα το πω γιατί χαρακτηρίζει το μήνυμα. Είπα, δεν θέλω χαρακτηρισμούς για παίκτες και γενικά χαρακτηρισμούς. Αν το ξαναστείλεις με σεβασμό για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, θα το διαβάσω. Έτσι. Τάσο, αυτό χθεσινό πράγμα θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ωραία, ταυτότητα, άλλαξε κασέτα. Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Εγώ κασέτα συνέχεια δεν βάζω. Αν εσύ κρίνεις από το τι κάνεις εσύ στη ζωή σου, και okay, δεν είναι όλοι σαν και εσένα όμως. Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα παιχνίδι που έχασε με 4-1 και ήταν όλη τραγική. Την κρίνω από το σύνολο της προετοιμασίας και από την ταυτότητα που έδωσε, που δίνει ο προπονητής μέσα από την ετοιμασία. Το ίδιο μήνυμα δεν μου το έστειλε π.χ. μετά τον Άγιαξ. Τι έγινε εκεί? Εκεί δεν πήγε καλά και έτσι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός μάλλον αυτός ενόχλησε. Και γι' αυτό δεν έστειλε. Πάμε παρακάτω. Γιατί παίζει ακόμα ο Τουμπά στον Παναθηναϊκό, τι μας προσφέρει? Ο Τουμπά δεν νομίζω ότι είναι στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Απλά τώρα έπαιξε στα πλικά, έδωσε ευκαιρία. Ο Πάλμερ πιστεύω θα έπαιζε αν δεν είχε το πρόβλημα με τη θλάση που τον ταλαιπωρεί από πέρσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πάλμερ. Δεν συγκρίνονται παικτικά οι δύο παίκτες, ο Πάλμερ και ο Τουμπά. Ο Πάλμερ είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Απλά ο Πάλμερ έχει πάθει στους τραυματισμούς. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι ο Τουμπά είναι στο μυαλό του Νίστρου πως ένας παίκτης ο οποίος θα του προσφέρει πολλές λύσεις μέσα στη σεζόν. Μήπως το Φαν Ντρόκελ είναι πιο επιτακτικό πια? Συγγνώμη, αλλά μόνο αυτός υπάρχει. Εναλλακτικές ποιες είναι? Δεν τις ξέρω τις εναλλακτικές και δεν ξέρω ποιος είναι. Και δεν λέω ότι είναι αυτός, ότι μόνο αυτός υπάρχει, Μιχάλη. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Έχει κάνει 6 μεταγραφές η ομάδα 16 Ιουλίου. Πώς θέλετε να έχει κάνει 9? Υπάρχουν και κάποιες μεταγραφές που οι διαπατνές πρέπει να είσαι, πηγαίνουν καλά, κάποιες δεν πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις τακτικής. Δεν πάνε να δώσεις για στόπερ 7 και 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί αν είναι έτσι, θα δίνεις 8 για στόπερ, 15 για επιθετικό, 15 για extreme κλπ. Και μετά θα λέγαμε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρεις τους παίκτες στην αξία τους και όχι με υπεραξία. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, που για να πάρουν κάποιους παίκτες έδιναν παραπάνω χρήματα από όσο είναι η πραγματική τους αξία. Αυτό είναι. Φάνηκε ότι ο Ντεφράκη και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν ακόμα με τους άλλους άμυνας. Όχι, εγώ αυτό που είδα χθες είναι μια ομάδα η οποία μπορούσε γενικά να παίξει με βαριά τα πόδια. Δεν να πεις ότι ο Ντεφράκη και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν. Είναι ότι ήταν όλη η ομάδα σε κακή κατάσταση όσον αφορά και τα τρεξίματα και τις εντάσεις και όλα. Έτσι. Ελάχιστοι παίκτες ξεχώρισαν. Ακόμα και ο Γιάκος που μπήκε αλλαγή, όχι, έχει γίνει φάση αυτή στον γκολ, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Σε προηγούμενα παιχνίδια, π.χ. τον Ντεφράι με τον Μπένια δεν τον είδα να μην μπορούν να συνοηθούν. Αλλά ακόμα και αυτό να συμβαίνει, που εγώ δεν το παρατηρώ, είναι λογικό ρε παιδιά. Αρχή είναι. Χρειάζεται ένας χρόνος για να περάσει. Για να μπορεί να είσαι όσο να προσαρμοστεί στην ομάδα. Ο Ίγκασον δεν είναι σουπεραμαντικός, αλλά τουλάχιστον έπαιζε με πάθος. Καμία σχέση με τον Μπά δηλαδή. Συμφωνώ για τον Ίγκασον. Μια και ο Καλάμπρια δεν θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο. Επίσης είναι η λύση μας για δεξί μπακ πίσω τον Τζάμπρα. Ο Κάτρης. Το είδα εγώ χθες. Τον Κάτρη έβαλε.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,5%.
11: 19 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
16: Δεξιά! Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
18: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
23: Το τάγκο?
22: Θα σας ειδοποιήσουμε.
23: Περίμενε,

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Τζόλης. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, η πρωταθλήτρια της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ, νομίζω θα τα καταφέρουμε, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ντούκας για το Βοτανικό. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέι είναι διατεθειμένη να καλύψει, αλλά σε δόσεις, τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα, η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση για το Μεξικανό, και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Καθησυχαστικά τα νέα για Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό με τη Φίτεσε. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφηξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρε, θεραπεία η Μεϊτέλ, Στόντο και Δεσπόντοφ. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρων οι κίτρινοι που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Σήμερα στις 9 στον Άλυμο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Σίγμαν Σούπερ Λίγκ για τη σεζόν 2026-27, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άννε Λαρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως γνωστοποιήθηκε, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσύμφωνο παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο διοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έρχεται στις 6:25 ο Γκερσόν για Μπουσέλε. Ο Γάλλος forward center θα περάσει από ιατρικά τεστ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Η οικογένειά μου, ο Παναθηναϊκός, ευχαριστώ τον κύριο Διανακόπουλο που με έφερε πίσω, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΠΑΟ 1908. Το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟ Κοτζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος forward, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί παρουσία φιλάθλων τη Δευτέρα στο ΠΑΟ Sports Arena. Πρόταση των ΕΣΑΚΙ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα σε 7 από 6 κατέθεση ΚΑΕΑΕΚ. Θα συζητηθεί στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Στη Ρόδο το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup. Προς το Πανθεσσαλικό στάδιο οδεύει το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει σχετική έγκριση της UEFA. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκχαμ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από την ρουσική Όνιξ Καζάν. Τη συμφωνία με τον 30χρονο shooting guard Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε. Το λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι ρεπόρτες. Κώστας και Τζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Συνότητας, στον πύργο Σκοφέμ, Νέαρχος και Αζόπουλος, στη θύμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής.
1: Τεράστια τιμή, Κώστα και Τζόλου. Τεράστια τιμή.
2: Ναι.
1: Ο εργάτης,
2: ο άνθρωπος,
1: ο μοναδικός, ο άνθρωπος που κρατάει όλη τη χρονιά τις λέρες ψηλά. Γιατί όλος είναι τουρίστας και
2: έτσι
1: δεν δουλεύει σχεδόν ποτέ. Ο Νικόλας Ακτύπης μας κάνει τιμή σήμερα.
2: Ναι, να έχει την παραγωγή. Και σε λίγο θα έχει και παρέμβαση με συνεργάτη μας που βρίσκεται σε δημοσιογραφική αποστολή.
1: Α, είσαι ενδερωμένος.
2: Έτσι, ας μείνουμε.
1: Αλλά πρέπει να τα λέμε όλα με βοηθό του την Αναστασία Βοσνάκη.
2: Βεβαίως.
3: Assistant coach.
1: Assistant coach, η Αναστασία.
2: Είναι αυτή που ξυπνάει τον προπονητή.
1: Το κλασικό.
3: Για να κάνει τις αλλαγές, ε.
2: Αν τον είχε ο Τούχελ, χθες κάτι μπορείς να γίνει.
1: Αυτό μηνύματα τώρα. Σκέφτηκα.
3: Ας το κέτσε καλύτερα από εμένα.
1: Αυτό το λέγανε πάρα πολύ για έναν.
2: Μπάκι με τραβούς.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Μιλάμε τώρα για.
3: Απλά είναι. Συνήθως είναι πολύ μεγάλος μύθος αυτό. Έτσι,
1: ναι, είναι μύθος.
2: Υπερμύθος.
1: Μα μετά ανέλαβε ο Ραβούσης, δεν θυμάσαι που ανέλαβε πρώτος.
2: Εντάξει.
3: Ο Αλμέιδα με τον. Πώς λεγότανε. Ο
2: Μάρζαριφ.
3: Ο Μίτσελ που είχε τον, πώς λέγεται ο Ισπανός, ο Βίκτορ Σάντσεθ,
2: ναι,
3: που όπου πήγε μετά και στον Ολυμπιακό ήρθε και έφυγε σε ένα μήνα βέβαια.
2: Ναι, ναι.
3: Και όπου πήγε μετά έφυγε με τέτοιο. Για τους περισσότερους προπονητές, κάποιον έχουν βοηθό που τους κουντάει, αλλά όταν αναλαμβάνουν.
2: Είναι σημαντική η βοηθή. Απλά, okay, αυτό γίνεται. Τώρα είναι το ξυπνάει και τον κάνει. Okay.
1: Ο βοηθός είναι τελείως διαφορετικό από τον προπονητή.
3: 100%.
1: Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ καλός ως βοηθός να μην μπορεί να διαχειριστεί.
2: Αυτό συμβαίνει σίγουρα. Είναι η διαχείριση των προσωπικότητων, φίλε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
3: Ναι, βέβαια. Και παιδιά, εντάξει, και οι περισσότεροι προπονητές πάντως, συνήθως, να το πω έτσι λίγο, δεν ξέρω αν θα ακούσει άσχημα, πολλές φορές δεν τους ακούν τους βοηθούς. Δηλαδή, άμα θέλουν να κάνουν αυτή την αλλαγή, δεν θα ακούσουν τον βοηθό μου να πει κάνει την άλλη αλλαγή.
1: Ναι, όχι, μιλάνε με τους βοηθούς και ανάλογα
3: μιλάνε, ναι.
1: Τι ακούνε από αυτούς, τι όχι. Καταλάβες. Ναι, ωραία. Ποιος συνεχίζει?
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι,
3: θα ξεκινήσω με το μήνυμα, τώρα μου φτιάξει λίγο το κέφι. Θα παίζει Τσανάκα ο υπερπαγκίτης Γιάρεμτσουκ μέχρι να επιστρέψει ο Μέση του Μαρόκου και μετά θα επιστρέψει τον πολυγαπημένο του Πάγκο. Ο Μέση του Μαρόκου έχει καμιά γοντεριά γκολ στα τελευταία 3 χρόνια, οπότε εντάξει. Εντάξει, ο Μέση ο κανονικός έχει παραπάνω, αλλά άμα μας χαλάει ο Ελκαμπή, να τον δώσουμε πουθενά αλλού.
2: Πότε γυρίζει αλήθεια ο Ελκαμπή?
3: Ο Ελκαμπή, παιδιά.
1: Αφού αυτοί τελειώσανε πότε.
3: Παιδιά, ο Ελκαμπή θα πάρει λιγότερες μέρες άδεια από μόνος του ζήτησε.
2: Mm-hmm.
3: Αντί για. Ήταν να του δοθούν πάνω από 15 μέρες. Αλλά θα γυρίσει και όχι θα γυρίσει. Θα πάει στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα. Αρχές της εβδομάδας θα πάει Ολλανδία. Θα πάρει 10 με 12 μέρες άδειας. Γιατί θέλει να έρθει σε καλή κατάσταση, επειδή δεν έπαιξε πολύ στο Μαρόκο,
2: ναι,
3: για να είναι έτοιμος για τα προκριματικά. Δεν το περίμενα εγώ να γυρίσει να τόσες λίγες μέρες. Εντάξει. Γιατί εκεί ήταν.
1: Το Μουντιάλ πέρασε τώρα και οι παίκτες σκέφτονται πάλι.
3: Ναι. Απλά εκεί τώρα ταλαιπωρήθηκαν πολύ και με τα ταξίδια.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Ναι, είχαν τρομερά ταξίδια.
1: Αυτό με τα ταξίδια δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα βγει στη διάρκεια τη σεζόν.
3: Ναι, για όλου.
1: Θα
3: τεστείτε τώρα τη ομάδα σα που φτάσαμε μέχρι του 4. Που είναι Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, ναι, Ισπανία που έχουν επέκταση στι μεγάλε ομάδε.
1: Ναι.
3: Πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό?
1: Πάντως είχε πάει Μουντιάλ. Το γεγονό ότι έμεινε πόσο 15 μέρες άδεια είχε.
3: Ναι, αλλά θα πάρει λιγότερες, αυτό σου λέω.
1: Ωραία. Σχεδόν έτοιμος έχετε, διότι οι 10 μέρες να μην κάνει προπονήσεις ο άλλος δεν είναι κάτι.
3: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω.
3: Ναι.
1: Δεν έκανε κάτι.
3: Και σε εθνικές ομάδες και κάνανε μια μίνι προετοιμασία πριν πάνε στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν ήταν. Ο Μαφέο λέει δεν δείχνει τα αναμενόμενα, στα φιλικά τέλος πάντων αυτό δείχνει. Και ο Σάλιακας δεν είναι παίκτης υψηλής κατηγορίας, από ό,τι φαίνεται η άμυνα φέτος θα είναι προφητήρας. Ο Μαφέο, παιδιά, δύο φιλικά έχει παίξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Μαφέο. Ο Σάγιακας από την άλλη που λέει ότι είναι παίξει υψηλές κατηγορίες, έπαιζε στην Bundesliga, έπαιζε πέρυσι. Δεν έπαιζε β' κατηγορία, γιατί μου έχει στείλει και ένας φίλος ότι έφυγε ο Κωστίνια και πήραν το Σάγιακα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Πρώτη έπαιζε.
2: Εντάξει, πάντως για δεύτερος είναι καλή λύση. Εγώ και στην ΑΕΚ τότε που είχε ενδιαφερθεί θα τον ήθελα το Σάγιακα.
3: Μα έψαχνε ο Ολυμπιακός να μπει και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι πιο επιθετικό γενής, έτσι. Είναι καλύτερος επιθετικά παρά αμυντικά ο Σάγιακας. Και ο Μαφέο, ουσιαστικά αυτό τι έγινε, αντικατέστησε το Κωστίνια Ροντινέι, τα χαρακτηριστικά τους, με δύο παίκτες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ο Μαφέο αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Ο Σάγιακας είναι καλός επιθετικά. Μικρή σημασία, λέει, είπες νωρίτερα ότι έχει, λέει, αν όσο έρθει δανεικός από την Νότιχαμ, τη λέει ρε Γιώργο σοβαρά, και ο Ζώτα από εκεί δεν ήρθε. Το πηγάδι της Νότιχαμ, λέει, θα γίνουμε. Οκ, παιδιά, άμα ο Ζώτα είναι καλός Και βγει ρε φίλε Αντρέα, τι να σου πω τώρα, δηλαδή θα χαλαστούμε. Γι' αυτό υπάρχει και όψιον αγοράς. Και γι' αυτό ο Κάρμο έχει υποχρεωτική όψιον για το καλοκαίρι. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι. Και όσο πάντως είπα ότι έχει μικρή σημασία αν έρθει δανεικός ή όχι. Γιατί φαίνεται, όπως και με τον Κάρμο που επέστρεψε, μικρή σημασία έχει αν ήρθε μέσω της Νότιχαμ ή όχι. Όσο πάντως νομίζω θα έρθει κατευθείαν στον Ολυμπιακό, όχι μέσω Νότιχαμ. Απλά επειδή γράφονται πολλά, πρόσθεσα ότι ακόμα και μέσω Νότιχαμ έρθει θα έχει μικρή σημασία. Αντίστοιχα, φίλε μου Αντρέα, άμα ο Τζολάκης για παράδειγμα τώρα που γιότανε και πήγαινε στην Νότιχαμ, τι θα έλεγες? Λοιπόν, όταν πάλι φίλος ο Αντρέας λέει ότι όταν η ποιοτικότερη προσθήκη μπροστά λέει στον Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Κάθισε να τους δούμε όλους τους παίχτες και πόσο θα παίζει ο Φορτούνης και θα τα δούμε μετά. Ένας παίχτης από τον Φορτούνη πάντως έλειπε ξεκάθαρα από τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν. Μακάρι να ήταν και μπορεί να κάνουμε πολύ διαφορετική κουβέντα σε αυτά τα μάτς με την Κηφισιά, με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, με που ο Ολυμπιακός δεν άνοιγε την αντίπαλη άμυνα ούτε με αίτηση στα ΚΕΠ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός ο Ρόκα λέει από το διάστημα έρχεται, μας δουλεύετε. Δεν ακούς φίλε μου. Δεν ακούς μάλλον. Είπα νωρίτερα ότι τελείωσε, πέρα έχει τελειώνει τα ιατρικά. Αν δεν τα έχει τελειώσει, πρέπει να τα έχει ολοκληρώσει τα ιατρικά. Θα υπογράψει, θα πάει στην Ολλανδία αύριο. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή δεν βγήκε κάποια φωτογραφία του ή το οτιδήποτε τέτοιο, σημαίνει ότι έρχεται από το διάστημα. Λοιπόν, ακούμε λέει για πολλές δυνατές προσθήκες για ψηλά ταβάνια, αλλά μέχρι τώρα το ταβάνι είναι χαμηλό. Επίσης, εδώ και 1,5 μήνα περιμένουμε το Ρόκα, λες και είναι ο Ριμπερί, λέει ο φίλος Αντρέας. Okay. Φίλε μου Αντρέα, έχει στείλει 10 μηνύματα και στα 10. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε break.
4: Break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
13: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
12: Γιατί?
13: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
12: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
16: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Θέλω να πάω, πούμε, μηνύματα εγώ και μετά θα δικαιώσει γιατί έχει μια δουλειά.
3: Mm-hmm. Ναι, εννοείται. Ένα μήνυμα τελευταίο, Τάσο, που λέει ένας φίλος. Λέει ο Τζολάκης θα πρέπει να μείνει για πάντα. Λέει να γίνει σήμερα του Ολυμπιακού μαζί με άλλους παίχτες. Παιδιά, σημαίες δυστυχώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
1: Μα δεν κάθονται οι παίκτες, παιδί. Πρέπει να καταλάβετε.
3: Δεν είναι εύκολο να υπάρξουν.
1: Οι Έλληνες παίκτες έχουν όνειρο να πάνε στο εξωτερικό.
3: Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Και εσείς το ίδιο θα κάνετε κι εσείς.
3: Θυμάμαι γιατί το ίδιο συζητάγατε πέρυσι με τον Τάσο, με τον Ιωαννίδη.
1: Ακριβώς.
3: Ή με τον ένα με τον άλλον. Ή για τον Κοστούλα πέρυσι πάλι τα ίδια. Όταν θα έρθει η Premier League.
1: Δεν κάθονται οι παίκτες. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε το ζόρι τους παίκτες.
3: Ήρθε η Τάσο, θα έρθει η Premier League, θα έρθει η Sporting, θα έρθει η Leverkusen και θα πούνε όχι. Δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, μακάρι να μένανε στις ομάδες οι Έλληνες παίκτες εδώ, αλλά δεν είναι εύκολο, παιδιά, τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Τζόλης πάει στην Arsenal τώρα, 40 εκατομμύρια.
1: Ένας φίλος λέει, ισχύει ότι ο Νίστο που ζητάει Φάλκενερ. Δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω κάτι. Αν μπορώ να πω λίγα πράγματα γι' αυτό, ποιος είναι ο Φάλκενερ, το ξέρεις.
3: Όχι.
1: Δεν ξέρω, φίλε μου. Νικολογιάννη λέει: μια προσπόνηση γίνεται σε ρυθμούς που δεν αντέχουν οι πιο παλιοί παίκτες. Γιατί να χάσουμε τον Ήγκη. Δεν γίνεται να μην τον είχε προειδοποιήσει το σώμα του, γι' αυτό προερχόταν. Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Κάνεις αυτή την ερώτηση. Τι να προειδοποιήσει όταν παθαίνεις ρήξη υγείας του, δηλαδή, για να καταλάβω. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά κάποιοι, μου στέλνεις μια ερώτηση. Τόσα χρόνια ποδόσο δεν βλέπεις τι γίνεται με τους χειαστούς πλέον, που οι παίκτες πώς παθαίνουν χειαστούς. Τι προειδοποιήσει να έχει για το χειαστό. Προειδοποιήσει μπορεί να έχει. Ότι είναι επιβαρημένο το σώμα σου για να πάθεις ένα μυϊκό. Ο χειαστός τι προειδοποίηση να σου κάνει. Και γιατί να μην αντέχουν οι πιο παλιοί στους ρυθμούς που έχει προπόσει. Το καταλαβαίνω αυτό δηλαδή. Μα πού προκύπτει αυτό. Ακτύπα ξύλο μυϊκούς τραυματισμούς η ομάδα δεν έχει. Έτυχε τώρα και έχει δύο γόνατα. Και βγάλουμε τώρα και την προπόσει δεν αντέχουν οι πιο παλιοί. Δηλαδή. Τι άσφαλο. Λοιπόν. Ο Τουμπάνκια συμπαθέστατο σαν χαρακτήρα. Απλά δεν μπορεί να σταθεί σε τρίτο επίπεδο το παιδί. Θα συμφωνήσω για τον Τουμπά. Εγώ την άποψή μου δεν είχα πει ο Πέση που είχε έρθει. Δεν μου γεζεμίζε το μάτι. Είχα πει ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλό αμυντικό. Ότι έχει καλή. Είναι πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Έκανε όμω προκριματικά που πρέπει να πω ότι ξεγέλασε όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ καλό στα προκριματικά. Είχε κάνει κάτι και δεν κάνω λάθο δίδυμο με τον Μπάλμερ. Σε απαιτητικά προγραμματικά, όχι με ομάδες καλές. Άρα στην πορεία αποδείχθηκε, γι' αυτό λέω δεν πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από ένα και δύο παιχνίδια. Στη διάρκεια κρίνεις τον παίκτη. Όποιος και είναι, αμυντικός, θερματοφύλακας, επιθετικός. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι το παιδί δεν. Αμυντικός είναι πολύ κακός. Έτσι. Και με πάρουν εκτός ομάδας, δεν θες, διότι στο περτάσω. Το είπα και πριν ότι είναι πολύ πιθανό πλέον, αυτή που δεν είναι ο Ίγκασον, να πάρει και δεύτερο στόπερ. Ο Παναθηναϊκός θα το κρίνει ο Νίστρουπ, θα δει και τον Λάβδα και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι. Έφερα πρόταση για Πάλμερ για να αφήσουν Τουμπά. Δεν έφερε κανένας πρόταση. Η πρόταση ήρθε από την Τουρκία. Ούτε είπε ο Παναθηναϊκός ότι δεχόμαστε προτάσεις για τον Πάλμερ και δεν δεχόμαστε για τον Τουμπά. Ποιος θα λέει αυτά, ρε παιδιά. Απλά για τον Τουμπά δεν είχε έρθει πρόταση. Έτσι. Ήρθε πρόταση από την Τουρκία, δεν δέχτηκε ο Πάλμερ και δεν έγινε. Τάσο Πένια είναι λίμπερο και ή τερματοφύλακας. Χθες δεν έβγαλε τίποτα και έπαιζε έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας πρέπει να πιάνει τα σούτ και όχι να παίζει λίμπερο. Πήγε να πέσει στον Νόιερ αυτό, φίλε. Πήγε να πέσει στον Νόιερ ότι ο τερματοφύλακας δεν παίζει λίμπερο. Και όταν δεις πως παίζει ο Νόιερ, ξαναστείλε μήνυμα.
3: Καλά, και όλοι.
1: Λαθώ τελείως, ρε φίλε. Δηλαδή μία ήττα σε ένα φιλικό. Και έχει γίνει σήμερα η καταστροφή. Άχρηστος ο Πένια, άχρηστος ο ένας, άχρηστος ο άλλος. Ήταν σε φιλικό. Έλα, πες μου, Γιώργο.
3: Και οι τραυματοφύλακες περισσότεροι πλέον έτσι παίζουν.
1: Τι να σου πω, δεν το καταλαβαίνεις.
3: Και ο Τζολάκης, δεν παίζει.
1: Ναι, έτσι παίζει.
3: Ο Τζολάκης που καμιά φορά μπορεί να πούμε το παρακάνει, δεν παίζει πολύ έξω. Ναι. Ο Πίκφορντ, χθες έτσι δεν έπαιζε.
1: Έτσι παίζουν όλοι.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Καμιά φορά μπορεί να γίνει και ένα λάθος.
1: Θάσω να ξαναπώ ότι δεν περνάμε τρεις γύρους στην Ευρώπη με αυτό το ρόστερ, ούτε χτυπάμε πρωτάθλημα. Χωρίς κανονικό four half πλάγιους και μόνο με ένα στόπερ αξιόσιο δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε 5 δεκατά τους. Απλά σου θυμίσω, φίλε μου, που είναι όλοι άξιστοι σήμερα, ότι με χειρότερο ρόστερ από το φετινό πέρασε τρεις γύρους πέρσι πιο δύσκολους. Όχι τρεις, στο ένα αποκλείστηκες από τη Rangers, που ήσουν δύο φορές καλύτερος και θα έπρεπε να περάσεις. Πέρασε όμως στις άλλες ομάδες, που ήταν πιο δύσκολες θεωρητικά από αυτές που αντιμετωπίζεις φέτος, με χειρότερο ρόστερ. Έτσι. Κανονικό four, δεν ξέρω τι εννοείς, ο Ντέσσερ είναι ένα σκόρερ. Χαφ, τι εννοείς. Τον βγάλαμε άξιστο και τον Καμαρά. Βγήκε άξιστος και ο Γιάνκουσιτς. Ποιος χαφ εννοείς. Πλάγιος. Άξιστος ο Αντίνο. Άξιστος ο Ζαουρί. Άξιστος ο Παντελίδης. και να στον πραξώσουν. Πάει ο Κάτσης, το ξεχάσαμε τον Κάτσης. Ο Κάτσης που πέσει εδώ, στέλνατε μηνύματα κάποιοι και λέγατε, βρήκαμε ένα στόπερ. Επειδή τώρα δεν, σαν δύο παιχνίδια δεν είναι καλό στα φιλικά, άξιστο και αυτό. Ένα στόπερ αξιόσον ο Ντεφράι. Μάλιστα. Okay. Ο Νίστο θα πρέπει να φτιάξει λίγο τη διάταξη και να μην, υπάρχουν ολόκληρα στέρματα πίσω μα. Πετυχαίνουν συνέχεια στο ξέποτο και στο επίσημα θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που λέει το πρόβλημα το είδα μόνο χθε εγώ. Στα άλλα φιλικά δεν είδα στο ξέφωτο να μας πετυχαίνουν. Είδα ότι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία ομάδα και καλές επιστροφές. Από ένα φιλικό δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα και να πω ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν παίζεις ψηλά, γενικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Όταν παίζεις ψηλά. Όμως στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια, στο χθεσινό, ξαναλέω, δεν πήγε τίποτα καλά. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός γενικά. Έφτιαξε φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Τρεις και τέσσερις καθαρές φάσεις που θα μπορούσε να τις βάλει. Δηλαδή, στο μάζο με τη Γρασόπερα, αυτές τις φάσεις τις έβαλε και δεν τις έβαλε. Είχε όμως πρόβλημα μεγαλύτερο στο αμυντικό κομμάτι. Όμως γενικά η ομάδα δεν είχε τα τρεξίματα που είχε σε άλλα παιχνίδια. Η ομάδα ήταν, φαινόταν δηλαδή, το περιμένανε εσωτερικά ότι θα είχε, θα βγάλει μια κόπωση σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Τάσο, ο βοηθός ο προπονητής για τα στιγμή δουλεύει μόνο στο πώς να βάζουμε και πώς να μην τρώμε γκολ. Λάθος του Πένια αλλά και ο Τσιριβέγιος θα πει στο δοκάρι την επειδή σκύβει. Δηλαδή, φίλε μου, τώρα μου στέλνεις αυτή την ερώτηση εσύ. Ωραία. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι στα στιγμένα τους κάνεις στο πώς να βάζουν και δεν τους κάνεις στο πώς να μην τρώμε γκολ? Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει ειδικός για τα στιγμένα? Δηλαδή, αν αυτή η ερώτηση είναι σοβαρή, δεν μπορώ να καταλάβω τι ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχει βοηθός προπονητή ο οποίος είναι ειδικός στα στιγμένα, που κάνει στιγμένα μόνο επιθετικά, όχι αμυντικά? Το έχεις δει ποτέ αν συμβαίνει σε καμία ομάδα αυτό? Μπορεί εκείνη στο συγκεκριμένο στιγμένο, και αυτό δεν είναι απλό, να, όλοι οι παίκτες να μπουν σε ένα μήνα να μάθουν ό,τι ακριβώς θέλει ο προπονητής. Αυτά γίνονται σιγά σιγά και ξαναλέω, το κάνω ένα γενικό σχόλιο. Λέω, θα το ξαναπώ, ο Παναθηναϊκός αλλάζει ταυτότητα. Πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο που αρμόζει στον ίδιο. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό και εύκολο να πετύχει. Θα έχει στραβοπατήματα. Έτσι. Στα στραβοπατήματα αυτά θα πρέπει να αντέξει η ομάδα εσωτερικά. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω ότι έχει δεχθεί σε ένα μάτς 4 γκολ από τη Rapid Vienna, σε ένα μάτς 120 λεπτών, όπου η ομάδα τους δεν ήταν καλή και έχει έρθει στην τέλεια του κόσμου. Έχουμε βγάλει άξιους όλους και τον βοηθό προπονητή ότι δεν δουλεύει στα στιγμένα τα αμυντικά. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, τι να πω. Πόσο κακός μπορεί να είναι ο Πάλμερ σε σχέση με τον Τουμπά? Ο Πάλμερ, φίλε μου, καμία σχέση αγωνιστικά με τον Τουμπά. Πολύ καλύτερο είναι, αλλά είναι τραυματίας. Δυστυχώς. Αν δεν ήταν τραυματίας, θα ήταν βασικός. Μετά λέει, μιλάμε ότι θέλουμε μικρό ρόστο 25-26 παικτών. Για βγει και αυτή η χρονιά θέλουμε 48-50 παίκτες. Εντάξει, φίλε μου, δεν νομίζω ότι κανένας προπονητής μπορεί να θέλει 48-50 παίκτες. Είναι αυτό το πράγμα. Πια το λες για τους τραυματισμούς, το καταλαβαίνω. Αλλά τους τραυματισμούς δεν μπορεί να τους υπολογίσεις και να πεις να έχω 40 παίκτες ρόστερ. Δεν γίνεται. Τάσο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές και οι πιο πολλές, ας πούμε. Όμως, πού είναι οι 3-4 παίκτες που θα κάνουν αποδειγμένα τη διαφορά? Εγώ δεν τους βλέπω ακόμα. Εγώ τους βλέπω. Ντεφράι, στόπερ, Γιάνκουσιτς στη μεσαία γραμμή. Βλέπω δύο τουλάχιστον. Θα μπορούσα να σου πω κι άλλους. Αλλά δεν σου λέω. Και οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Στην πορεία θα δεις κι άλλους.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επιπέδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Ο στελεχός

0: για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό, ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που είχε αναλάβει την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 5. Η ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νεκρογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Ενότητας, στον πήγμα σχολικού. Νέχος Κυριαζόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Νικόλας Ακτύπης με βοηθό του, την Αναστασία Βοσνάκη, η οποία όμως δεν το ξυπνάει.
1: Όχι.
0: Ο Νικόλας είναι εκεί κέρβερος.
2: Είναι ξύπνιος.
0: Στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, να πούμε, έβγαλε Super League το συνοπτικό πρόγραμμα των αγώνων, τις ημερομηνίες δηλαδή θα γίνουν οι αγωνιστικές. Ξεκινάει 22-23 Αυγούστου και το πρωτάθλημα. Παίζονται 5 αγωνιστικές. Η πέμπτη είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Και μετά έχει τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. 20 μέρες διακοπή. Και ξεκινάει πάλι 10 με 11 Οκτωβρίου. Η επόμενη διακοπή είναι ανάμεσα στη 10η και την 11η αγωνιστική. Η 10η αγωνιστική είναι 8 Νοεμβρίου, η 11η 21, άρα έχει πάλι 2 εβδομάδες διακοπή εκεί. Λοιπόν, και να δούμε πότε άλλα.

0: έχει τη διακοπή του το Χριστουγέννων. Όπου εκεί θα είναι μεγάλη διακοπή, ε. Τώρα που το βλέπω, παιδιά. 19-20 Δεκεμβρίου η 15η αγωνιστική και η 16η θα είναι 9-10 Ιανουαρίου.
1: Το Δεκέμβριο που τελειώνει.
0: 20 Δεκεμβρίου και ξεκινάει 9 Ιανουαρίου.
2: Εντάξει, τι μεγάλη, δε φίλε. Δύο εβδομάδες είναι.
0: Όχι, παραπάνω είναι. Είναι 20 μέρες. Είναι 3 εβδομάδες. Είναι 3 εβδομάδες. Είναι μεγάλη διακοπή. Και μετά πάλι διακοπή έχει πότε. Και ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια, 20-21 Μαρτίου. Με την 26η αγωνιστική. Αυτά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Αφού χθες με τον Γκέτσε καταστρέψαμε την ΑΕΚ που ήρθε 0-0 με τη Φύτεσε.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, Κλουζ, Δυνάμο Κιέβου. Είναι η ρεβάνς του 0-0 των δύο ομάδων. Ο νικητής του Ευεργιού, η ομάδα που θα προκριθεί, παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το είπες το παιχνίδι?
0: Κλουζ, Δυναμό Κιέβου.
4: Άρα δυνατή και η Κλουζ.
1: Το πρώτο μας πώς είχε.
0: 0-0.
1: Διπλό.
0: Εγώ θα πω χ, γιατί η Κλουζ είναι πολύ σφιχτή ομάδα.
4: Πρόκριση Δυναμό.
1: Όπα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Girl, you'll be a woman.
9: Λοιπόν, προχωράμε, έλα, έτσι.
10: Λοιπόν, Κώστα, έχεις δίκιο, ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά το μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι είμαστε ATM, βλέπει στήρια ΠΑΕ, οπότε αναγκαστικά γίνεται επιλογή. Ρε φίλε, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Απλά η αλήθεια είναι ότι εγώ μίλησα για τον Αγγελόπουλο, δεν είπα κάτι για τον κόσμο της ΑΕΚ. Μίλησα για τον Αγγελόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα μας σεζόν τα εστήρια 300, 400, 500, συν κάποιους που έχουν διαρκείας και είναι οι αιμοδότες της ΚΑΕΚ, άλλοι χίλιοι ξέρω εγώ. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι. Μίλησα με αριθμούς. Είπα ότι από το ποσοστό που θα παίρνει, αν δώσει το κύπελλο στον Ολυμπιακό 4 μήνες, θα βγάλει πιο πολλά χρήματα από όσα βγάζει από τους δικούς της οπαδούς η ΑΕΚ όλη τη σεζόν. Αυτό είπα. Που είναι κάτι που το έχει μετρήσει η ΚΑΕΚ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Kings Kangua για την ΑΕΚ. Ταιριάζει πολύ Σταύρο ΑΕΚ, προοδευτική Παραγουάη και τώρα Αργεντινή. Όντως είναι ένας παίκτης που θα ταιριάζει στην ΑΕΚ ο Kangua. Απλά νομίζω ότι αν φύγει ο Πινέδα θα θέλει να παίχτη λίγο καλύτερο ανασταλτικά από αυτόν. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης.
11: Και έτσι αυτός είναι που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα πριν, δεν είναι?
10: Ναι, Ερυθρό Αστέρα και.
11: Τον είχα δει από τον Ερυθρό και.
10: Καλός παίκτης. Και στη Χάπελ Μπερσεβά.
11: Θυμάμαι, νομίζω είχατε παίξει τέτοιο προκριματικά.
10: Πέρυσι.
11: Ήταν και ο μόνος που ήταν και πολύ απειλητικός παρόταν χαφ.
10: Ναι, ναι.
11: Καλός
10: παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Αλλά δεν έχει αυτό που έχει ο Πινέδα, ιδίως σε αυτές τις ανακτήσεις που κάνει και την ένταση που παίζει.
11: Εντάξει. Αυτά τώρα Πινέδα δεν βρίσκει εύκολα.
10: Ναι, δεν βρίσκει. Αν φύγει. Αν φύγει ο Πινέδα, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε δύο παίκτες στο 6-8. Λέει ένας φίλος. Πιθανόν να πάρει, ακόμη και αν μείνει ο Πινέδα, πιθανόν να πάρει άλλο ένα χαφ. Αν δεν πιστεί ο προπονητής ότι ο Σαχαμπού μπορεί να τον βοηθήσει. Ο μοναδικός λόγος να δεχτεί η ΑΕΚ τη ρήτρα σε δόση είναι να του βάλει ώρα να μην μπορεί να γυρίσει η Ελλάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Μόνο έτσι αλλιώς κασέρει τα λεφτά μέχρι καμπόης. Φίλε μου, μπορεί όλα να που λες να συζητηθούν. Τον Πινέδα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά θέλω να μείνει όσο γρηγορότερα γίνεται, όσο καλύτερα για την ομάδα, ψάξει καλύτερα για να μην σέρνει την υπόθεση. Λέει ένα φίλο, αν θεωρώ τον Μπεν Ράις επαρκή για το Champions League. Εντάξει, τώρα ανάλογα, ρε φίλε, το μάτς του Champions League. Ούτε ο Πινέδα δεν επαρκεί για Champions League αν παίζει με τη Real Madrid, α πούμε. Τι να σου πω. Έχω ξαναπεί ότι από πέρυσι το λέω ότι κατά τη γνώμη μου τα αριστερά μπακ στην ΑΕΚ δεν είναι στο επίπεδο που είναι η άλλη αμυντική τη ΑΕΚ. Αυτό. Δηλαδή εννοώ 300 ρότα, συγγνώμη. Ρέλβας και Μουγκουντή. Κέτσε, sorry, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάτησες. Απλά τώρα άνοιξα τον Πινέδα, το θεωρούμε παρελθόν ή θα έχουμε μια ευκαιρία με πρόταση αν έρθει εδώ? Όχι, δεν το θεωρούμε σε καμία περίπτωση παρελθόν. Απλά λέμε ότι η Monterrey δίνει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Και ότι ο παίχτης, αν τα βρουν οι ομάδες, θέλει να πάει στη Μοντερέι. Αν δεν τα βρουν οι ομάδες, η ιστορία έχει δείξει ότι είναι απόλυτα επαγγελματίας και τη, ξέρω εγώ, την Τρίτη ή Τετάρτη θα είναι εδώ για να πάει για την προετοιμασία. Απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχει και η τρίτη παράμετρος, να δώσει τα 8 μετρητά η Μοντερέι και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Για μένα βέβαια και θέλω να πω την αλήθεια, και τα 8 εκατομμύρια για παίχτη που σε ένα χρόνο λύγει το συμβόλαιό του είναι πάρα πολλά. Έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύεις θα προτιμήσει η ΑΕΚ να μην δώσει τον παίχτη 8 εκατομμύρια με πληρωμή σε βάθος χρόνου για να το χάσει ελεύθερο του χρόνου? Ευχαριστώ Δημήτρη Φιλανδία. Δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Είναι μια δύσκολη απόφαση, φίλε μου. Ένας άλλος φίλος λέει: ανησυχητική στη δηλώση Νίκολης, υποτίθεται είχε άρση συνεργασία με Ριμπάλτε Λιόπουλο από 2-3 μεταγραφές. Πώς φτάσαμε στο 14 παίχτες? Παιδιά, υπάρχει όχι άριστη, υπεράριστη συνεργασία με Ριμπάλτε Λιόπουλο του Νίκολης. Και είπα και πάλι ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιους παίχτες. Σε αρκετούς παίχτες. Αυτό. Και έτσι το Sport Radio Μεξικό λέει ότι η Πινέδα γυρίζει οριστικά στο Μεξικό. Έκλεισε μεταγραφή, αλλά δεν λέει ποσά. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή, παιδιά. Πιστεύω ότι αν κλείσει θα το μάθουμε. Για να το πούμε. Τώρα να δούμε πόσο γρήγορο είναι ο Ριμπάλτα, γιατί χθεσινές δηλώσεις είναι ζόρι για το σχεδιασμό. Πιστεύω θα είναι πολύ γρήγορος. Αν δηλαδή χρειαστεί, θα είναι γρήγορος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι είναι ήδη προετοιμασμένο. Να δούμε αν ήρθε και κανένα άλλο, γιατί δεν θα έχω χρόνο μετά. Η ΑΕΚ έχει σκοπό τα χρήματα που έδωσε στο Γιώβες να τα δώσει και στον Πινέδα. Λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ, αν ο Πινέδα θέλει να μείνει, θα του δώσει όσα χρήματα χρειάζονται. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Τέλος.
9: Ωραία, έλα Γιώργο.
11: Ναι, λοιπόν. Σε ποιον έχει δώσει 10 εκατομμύρια, λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έδωσε για το Στρεφέτσα, δεν έδωσε 10, έδωσε καλά ποσά. Εμένα με ενδιαφέρει οι παίκτες που έρθουν να είναι καλοί παίκτες. Τώρα, αν θα έρθουν ελεύθεροι ή με 2 εκατομμύρια ή με 12, δεν με απασχολεί. Και ο ΠΑΟΚ, σας ξαναλέω, είχα τελεισάξει για το Ζαφίρι που έδωσε 12 και πω και μπλα μπλα μπλα. Και ο Ζαφίρης, ως τώρα, τίποτα. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Δεν θεωρώ ότι είναι και 12-13 εκατομμύρια παίχτες.
9: Τίποτα δεν είναι για 12 εκατομμύρια Ζαφίρης.
11: Γιατί τίποτα. Και τα μηνύματα προερχόντουσαν εδώ για όλους. Ο ΠΑΟΚ, το Ζαφίρι και μετά.
9: Μα ναι, γιατί κρίνουν κάποιοι το τι λεφτά δίνεις, όχι τι παίκτη παίρνεις. Κατάλαβες. Από τη στιγμή που έχεις δώσει λεφτά, σου λέει.
10: Εγώ, παιδιά, το έχω πει. Για μένα είναι η χειρότερη μεταγραφή της περσινής σεζόν. Γιατί εκτός όλων των άλλων, άφησε τον ΠΑΟΚ γυμνός σε άλλες
9: θέσεις. Με βάση
11: και τις προσδοκίες και τα λεφτά.
10: Δηλαδή, σκέψω ότι η ΑΕΚ με αυτά τα λεφτά πήρε τρεις παίχτες που ουσιαστικά σέζαν τον πρωτάθλημα.
9: Έχεις δίκιο.
11: Επίσης, τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ήταν ένας από τους πιο κομβικούς παίχτες, ένας παίχτης που πήγε ελεύθερος. Ο Καμαρά, ο Μαντί.
9: Ακριβώς.
11: Πήγε ελεύθερος.
10: Εντάξει, αυτό άλλο τώρα.
11: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν παίζουν πάντα ρόλο τα λεφτά.
10: Όχι, ρε, ο Καμαρά πήγε μετά το πρωτάθλημα.
11: Μετά πήγε.
10: Ναι, μετά. Το 24 πήγε, σίγουρα. Στο λέω γιατί ήθελα να τον πάρει και η ΑΕΚ.
11: Α, μπράβο, μετά πήγε. Okay. Αλλά και πάλι.
10: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Απλά η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν είχε καμία λογική, ρε παιδί.
9: Γιατί ο Τάισον, ρε παιδιά, που είναι 38 τώρα.
11: Πόσο είναι, ναι.
9: Δεν ήταν βασικός πυλώνας για το πρωτάθλημα του
11: Πόρτο. 100%.
9: Που λένε τώρα ότι οι μεγάλοι δεν αντέχουν κλπ. Τι πάει να πει οι μεγάλοι δεν αντέχουν? Μπορεί ένας 25 χρόνων να μπορεί να τρέξει και ένας 37 χρόνων να πέσει 25
10: χρόνια. Καλά, παιδιά, βλέπουμε το Μουντιάλ του Μέση τώρα και συζητάμε για αυτό το θέμα τώρα.
11: Λοιπόν, πολύ θετικό ότι συνεχίζει ο Ολυμπιακός με την Λίπερ, φίλος. 100%. Το πιο θετικό απ' όλα. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη κοτσάνα, λέει ένας φίλος, αυτό που έκανε χθες ο Τούχελ ή το μαρτύριο του Γιάννης με τη Λίμπαρ? Εντάξει, ο Τούχελ, τι να κάνουμε παιδιά, όλοι πίσω. Το μαρτύριο του Γιάννης με τη Λίμπαρ, να το δούμε παιδιά, το μαρτύριο του Γιάννης. Όταν ο Γιάννης την πρώτη χρονιά στο Ολυμπιακό ήταν με το 1,5 πόδι εκτός, ο Μεντιλίμπαρ τον κράτησε όμως, αν θυμάστε. Και μετά έπαιξε ο Γιάρεμτσουκ και έκανε εξαιρετική σεζόν. Sorry Γιώργο για την απεσιοδοξία μου, αλλά μέχρι τώρα η αναβάθμιση του ρόστερ έχει μετατραπεί σε απλές προσθήκες, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Οκ, απλές προσθήκες που χρειάζονται όμως. Απαραίτητες προσθήκες, εγώ θα πω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι όταν πας να παίξεις τα πρώτα σου προκριματικά, δεν υπάρχει καμία ομάδα στα πρώτα προκριματικά που πάει να τα παίξει με καινούριο ρόστερ. Καμία ομάδα. Δείτε πέρυσι την ΑΕΚ, δείτε τον ΠΑΟΚ. Τι θέλετε να σου πω, δηλαδή. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός τώρα που έκανε αρκετές κινήσεις. Αν δεν τραυματιζόταν και ο Καλάμπρια τώρα, 8 στους 10 του Παναθηναϊκού μπορεί να ήταν, 8 στους 11 μπορεί να ήταν περσινοί παίκτες, έτσι δεν είναι, Τάσο. Οι περισσότεροι, ακόμα και ο Γιάνγκουσιτς που είναι σαν μεταγραφή και δεν έπαιζε, περσινός είναι για αυτός. Δηλαδή, θα είναι ο Ντεφράη, ξέρω εγώ, ένας καινούριος, ένας τροματοφύλακας, μπορεί να είναι ο Καμαρά. Αυτά, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Έτσι πας τα προγραμματικά. Δεν μπορείς να πας με μια ομάδα με 7 καινούριους.
9: Πάντα οι προπονητές και καινούργοι να είναι, πάνε με το βασικό κορμό τον περσινό.
11: Όσο προχωράς τα προγραμματικά θα μπαίνουν και άλλοι παραπάνω.
9: Και γι' αυτό η ιστορία μας έχει υποδείξει ότι βλέπεις την 11 που χρησιμοποιεί μια ομάδα στα προγραμματικά και βλέπεις την 11 που χρησιμοποιεί Νοέμβριο και δεν έχουν καμία σχέση οι 11.
11: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Και όλα μήνυμα λέει: μας έδινε η Λιόν τα Ιαφίγκο και λεφτά για Γιάρεμσον και αρνηθήκαμε. Καλοί είμαστε. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πάντως. Σε καμία περίπτωση μας έδινε και λεφτά και τον Ιαφίγκο. Νομίζω αν είχε γίνει αυτό, μπορεί ο Ολυμπιακός να το δεχότανε. Αν και ο προπονητής θέλει να παραμείνει ο Γιάρεμτσουκ. Πριν συνεχίσει, Τάσο, να διαβάσει μερικά.
9: Ναι.
11: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οι ημιτελικοί και τελικοί του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη μία σε μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου. Συνεχίζει, Τάσο.
9: Ωραία. Πάμε να δούμε. Περαστικά στον Νίκασον λέει: παίξει το 7, αλλά όχι παίξει που τα έδινε όλα. Δεν του πάει τελικά ο πάγο στου Ιρλανδού. Χιαστού δεν υπάρχει και ο Μάγκλουσον. Έχει δίκιο, φίλε μου. Έχει δίκιο. Και ο Μάγκλουσον έχει πάει χιαστό και ο Νίκασον τώρα. Συμφωνώ για αυτό που λες, ότι τα έδινε όλα. Συμφωνώ. Καλησπέρα σα. Κάπω έτσι με τραυματισμού πήρε ευκαιρία ο Κυριάκου, γιατί έχει και ο Λάδα. Δεν θα διαφωνήσω. Αρκεί να το πιστέψει ο προπονητή και να του δώσει την ευκαιρία. Δεν λέω θα βγει ο Λάβδας, λέω όμως ότι για να βγουν αυτά τα παιδιά πρέπει ο προπονητής να πάρει μια τολμηρή απόφαση. Λοιπόν, γιατί πες μου ρετάζω τους τουλάχιστον 8 που πρέπει να έχουμε αποστολή στα ευρωπαϊκά στην τετράδα πίσω, μην υπολογίζεις του Μπα. Και Κρίστιαν δεν βλέπουμε μάλλον ανέτοιμος. Για τον Κρίστιαν είναι ποιος το λέει ότι μάλλον δεν βλέπουμε. Σε 2-3 εβδομάδες θα είναι οκ. Άρα τον υπολογίζω για το προκριματικά στα ευρωπαϊκά. Αν όχι από το πρώτο δεύτερο παιχνίδι, από τα επόμενα εφόσον μόνο όλα πάνε καλά. Άρα έχουμε αριστερά Κυριακόπουλο Κρίστιανσεν, δεξιά επειδή έχει τραυματιστεί ο Καλάμπρια, βάζουμε μόνο τον Τζάπα, τρεις. Στόπερ, ο Ντεφράη, ο Κάτρης, ο οποίος μπορεί να παίζει και δεξιά, θα είναι η αλλακτική λύση του Τζάπρα. Να μην υπολογίζω του Μπα. Πώς να μην, αφού είναι διαθέσιμο, τι είναι να μην υπολογίζω του Μπα. Να δηλώσει δηλαδή 18 παίκτη, ξέρω εγώ 20 για να μην δηλώσει του Μπα, τι είναι να μην τον υπολογίζω. Ο Λάβδας, ο του Μπα, και από εκεί πέρα θα δούμε. Μπορεί να έχει έρθει στο μεταξύ, και εγώ πιστεύω θα έρθει και στόπερ. Έτσι, τώρα. Κάποιοι βιάζεστε, παιδιά, βιάζεστε. Βιάζεστε και τρελαίνεστε. Έφαγε 4 γκολ σε ένα φιλικό Παναθηναϊκός και σήμερα έχει γίνει συντέλεια του κόσμου. Δεν έχει παίκτες, δεν έχει αμυντικούς, δεν έχει τερματοφύλακα, δεν έχει χαπ, δεν έχει επιθετικούς, δεν έχει εξτρέμ. Τίποτα δεν έχει. Να διώξουμε τον προπονητή άξιστος κι αυτός. Έφαγε 4 από τη Ραπίδη, να ντρέπεται. Τρομερά πράγματα. Αν υπάρχει πίτσο να κινηθούμε δύο αμυντικούς με τον τραυματισμό του Ίγκασον, το άφησα ανοιχτό αυτό, φίλε μου, ναι, παίζει. Και θα φύγει ο Τουμπάχια τη Μετα Γιώργο από Βόλο. Γεια σου, Γιώργο από Βόλο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλους Αυγούστου θα έχει φύγει ο Τουμπά, ναι. Γιατί τρώει τόσο πάγκο ο Παύλος Παντελίδης. Έχει παίξει και σε κάποια μάτια φιλικά βασικός. Εχθές δεν έπαιξε. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έχει τρομερή νοοτροπία. Έχει τον γκολ που είναι βασικό. Έχει την ταχύτητα και πιστεύω ότι θα είναι σε αρκετά μάτια φέτος βασικός. Τάσο τα βαριά πόδια. Χθες φάνηκε στα μπόρδα, πρέπει να έχει κάνει τα χειρότερα κοντρόλ και τελειώματα. Ποιος στα μπόρδα. Ακριβώς αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τα μπόρδα έχει βρεθεί δύο φορές μέσα στην περιοχή, που εύκολα τα γκολ τα βαθά και δεν μπορείς να σκοράρει. διότι δεν είχε τη φρεσκάδα που έχει σε άλλα παιχνίδια. Και το Γιάνγκος, δες μετά που μπήκε. Δεν ήταν. Στην Γκρασχόπερ, στον κόλπο δεν μέτρησε το πώς το έφαγε, δεν μου άρεσε. Αλλά μάλλον ούτε αυτό που τούτο το διορθωμένο θα διαβάσει. Ευχαριστώ πάντως Κώστας. Κώστα μου, θα διαβάσω ό,τι μήνυμα δεν χαρακτηρίζει με πολύ άσχημο τρόπο παίκτης κλπ. Αυτό το μήνυμα που είναι πολύ ωραίο μήνυμα και διαφωνείς, θα το διαβάσω. Τον κόλπο δεν μέτρησε. Τον κόλπο δεν μέτρησε, θα ρωτάμε και για τα γκολ που δεν μετράνε τώρα. Δηλαδή τα offside goal θα λέμε και πώς το δέχτηκε, αφού είναι offside. Τι ζήτησε να κάνουμε. Και ξαναλέω, όταν η ομάδα πιέζει ψηλά, σίγουρα σε κάποια παιχνίδια χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτική στις επιστροφές όταν χάνει την μπάλα. Το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Τι προτιμάς δηλαδή Κώστα, να κάτσει η ομάδα πίσω και να παίζει με μεγάλες. Πάει να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο προπονητής. Θέλει χρόνο. Δεν γίνονται από εκεί που ήταν μέσα σε ένα μήνα όλα. Θα έχει και ήττες, θα έχει και κακές βραδιές.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπηση. Σώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτη. Και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τι έχεις, Ρεμάκη? Άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
7: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
11: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
19: Τηλέφωνο 2610-642-399.
20: Sport FM Patras

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Στέφανο Παλαιότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργο Πετρίδη, άρτια αφιθέντα από τις υποχρεώσεις του με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το αεροδρόμιο, στην επιμέλεια της, το συντονισμό, γιατί η παραγωγή, αν και θέλαμε να την κάνει
1: αυτό,
0: δεν μπορούσε να την κάνει.
1: Θέλαμε την οργάνωση παραγωγής να την έχει ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούσε.
0: Καλοκαίρι στο Big Wins Sport FM. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία από Ελλάδα κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό. Και θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι,
0: αρχίσουμε...
1: να πάμε τον πρόλογο για ένα δύο θέματα μετά.
0: Ναι. Λίγο πιο μετά.
1: Γιατί ο Θοδωρής Καρβουνιάρης δεν μπορούμε να τον έχουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του δίωρου. Τον έχουμε τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, την επομένη του δεύτερου φιλικού προετοιμασίας απέναντι στην Φίτεσε. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε. Κάνω ποδαρικό δηλαδή στην κουμπί.
0: Ναι.
1: Για σήμερα,
0: ναι. Θα μετρήσουμε ξεχωριστά τη σημερινή ακροματικότητα.
2: Ωραία, παιδιά. Ξέρετε ήδη τα νούμερα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, πριν λίγο τελείωσε η προπόνηση από γευματινή.
1: Ρε Θοδωρή, για πες λίγο, τι καιρικές συνθήκες έχει τώρα στην Ολλανδία?
2: Είναι η πρώτη φορά σήμερα που μας πήρε λίγο και βάλαμε ένα μακριμάνικο. Και το έβαλα μόνο και μόνο για να μην πω τα βρατσάμπα.
1: να πεις ότι λερώθηκε.
2: Ναι.
1: Να πεις ότι θα μπει στο πλυντήριο.
2: Ναι, και αυτό μην φανταστείς. Τώρα ψηλό είναι, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, το πρωί είχε συννεφιά, έριξε ένα ψηλόβροχο. Uh-huh. Τώρα έχει μια κουφόβραση, εντάξει.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά σήμερα τον ήλιο δεν τον είδαμε όπως βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Έπεσε η θερμοκρασία, δηλαδή έφτασε μέχρι 25 κάπου εκεί πήγε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες.
2: Έγινε η προπόνηση λοιπόν η απογευματινή. Το θετικό είναι ότι μπήκε ο Ζήνη. Εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και ο Βίντα έκανε ένα ειδικό προγραμματάκι δικό του ατομικό. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην ομάδα. Σήμερα είδαμε το πρωί η ομάδα έκανε αποθεραπεία και γυμναστήριο λόγω του χθεσινού φιλικού. Και το απόγευμα δουλέψανε στο κομμάτι της κυκλοφορίας, στο κομμάτι του transition πάρα πολύ και της ανάπτυξης. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι σημαντικό από την απογευματινή προπόνηση είναι ότι είδαμε στην πρώτη ομάδα για πρώτη φορά μέχρι τώρα να το πούμε θεωρητικά τους βασικούς.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είδαμε Δίδυμο, Βίντα, Μουκουντή, Ρέλβας.
1: Mm-hmm.
2: Είδαμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργκα. Είδαμε τον Μαρίν Κάρινεν. Είδαμε στα φτερά τους Ζούπκοφ και Κοϊτά. Και στα άκρα, στην άμυνα, το Ρότα μαζί με τον Πίλιο. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου που θα είναι και το τελευταίο εδώ και το οποίο να πούμε ότι θα είναι διάρκεια 120 λεπτών, 160 όχι, δεν αντέχουμε.
1: Ναι, αν γυρώσαμε το λέμε γι' αυτό.
0: 120 βαρύ μεταξύ μας.
2: 120, και 120 βαρύ, 60 και 60 θα είναι.
1: Θα είναι 60 και 60, όχι όπως το χθεσινό του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, μας έχουν πει μέχρι τώρα 60 και 60.
1: Εντάξει, οκ.
2: Ναι. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Νίκολιτς, φαντάζομαι, ενδεχομένως και από αυτό το πρώτο φιλικό, να αρχίζει να φτιάχνει την εντεκάδα του, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά το τέλος της προπόνησης, μείνανε για έξτρα δουλειά στο γήπεδο οι Καλοσκάμις, Σαχαμπό και Λιούμπισιτς, δουλεύοντας τις κινήσεις του στο χώρο. Τον επιθετικό συν τελειώματα. Όπως το άλλο γήπεδο, ταυτόχρονα και την ίδια τη στιγμή, κάνανε έξτρα δουλειά οι νεαροί που έχουν έρθει εδώ από την ΚΑΠΑ 19, συν τον Αλεξίου.
0: Μάλιστα.
1: Θοδωρή.
0: Με τον Κατσίνοβιτς όλα καλά, έτσι.
2: Με τον Κατσίνοβιτς όχι. Ο Κατσίνοβιτς έχει ένα τραβηγματάκι, θα μείνει κάποιες μέρες έξω.
0: Α, γιατί δεν είχε
2: έκανα το μηχόνι.
1: Ωραία. Δεν μου λες από το χθεσινό φιλικό, έχεις να κρατήσεις κάτι από το αγωνιστικό, από αυτά που είδες στο χορτάρι ή περισσότερο νομίζω αυτά που κρατάμε έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις του Νικολίτς?
2: Κοίτα, ναι και καλά πρέπει να βρούμε κάτι να κρατήσουμε από το χθεσινό φιλικό θετικό.
1: Mm-hmm.
2: Μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά ήταν καλή η παρουσία του Αλεξίου. και η συνεργασία που είχε με το Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο, τίποτα άλλο δεν κρατάω από το δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Δεν δημιούργησε καν φάση, δηλαδή κάτι σαν φάση ήταν στο τέλος με τον Γιώβιτς. Και από το πρώτο ημίχρονο τώρα μου άρεσε ο Κάρινεν, ο οποίος ήταν λάθος στις πάσεις του, δεν πήρε ρίσκα εννοείται, γιατί δεν υπήρχε και καλή κίνηση με τους μπροστινούς για μπακρινές μπαλιές, αλλά όλες οι πάσεις του ήταν σίγουρες. Δηλαδή είναι ένας μαέστρος μπροστά από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να πάρει την πρώτη μπάλα και να τη μοιράσει σωστά. Και ήταν καλά και τα μπακ της ΑΕΚ χθες το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρώτα πάρα πολύ καλός μαζί με τον Πίλιο, ο οποίος Πίλιος έχει και μια τελική και ένα γύρισμα. Ακριβώς έτσι όπως δημιουργήθηκε η φάση στο χθεσινό φιλικό, ήταν η προπόνηση της Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή βγήκε αυτό που είχε δουλέψει ο προπονητής. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε διάρκεια σε αυτό το κομμάτι, το καλό. Μάλιστα. Και υπήρχαν πολλά μεγάλα κενά και στο δεύτερο μήχρο δεν υπήρχε και τίποτα δημιουργικό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα οι δηλώσεις του Νίκολιτς για μένα είναι προς τη θετική πλευρά, διότι καλό είναι να χτυπάνε τώρα κάποια καμπανάκια, είναι νωρίς ακόμα, υπάρχει δρόμος, ώστε να μην βαράνε καμπάνες μέσα στο χειμώνα.
0: Σωστά, ναι, βέβαια. Ωραία.
2: Και είναι καλό και να τονώσει κάποιους παίκτες του και το κομμάτι των μεταγραφών και.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη μετά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είπαμε το Σάββατο, μεθαύριο, το τρίτο φιλικό με την Χρόνικεν, διάρκειας 120 λεπτών αργότερα, που θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Θα κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, τα του Πινέδα.
3: Εννοείται.
0: Μετά και τα τελευταία δημοσιεύματα στο Μεξικό.
3: Για την ώρα πάμε να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε από χθες ζευγάρι τελικού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αφού ακούσουμε πρώτα κάτι.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Έχουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Επειδή το κοίταγα, να, μιας και ξεκίνησες έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Προϊστορία σε επίσημα δεν έχουν ουσιαστικά. Έχουν παίξει όλοι και όλοι μία φορά, φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σε παγκόσμιο φιλικό.
1: Σε επίσημο, ρε. Σε επίσημο. Σε επίσημο πριν από 60 χρόνια. Στο Μουντιάλ του 66. Επί Βρετανικού εδάφους είχε νικήσει η Αργεντινή 2-1 στη φάση των ομίλων στο Βίλα Πάρκ. 60 χρόνια τόσα που έχει
0: η Αγγλία.
1: Έχει η Αγγλία και αφού δεν το κατάφερε και τώρα, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Άλλα 60.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, ρε φίλε. Πώς να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Ξεκινάμε την πρόκριση της Αργεντινής ή με τον αποκλεισμό και τον τρόπο που ήρθε η Αγγλία.
0: Νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε η Αγγλία, εννοείται. Το έλεγα και εκτός αέρα ότι βλέποντας το παιχνίδι, θεώρησε ότι αυτή η τακτική του κλεινόμαστε όλοι πίσω, σαν ένα τείχος τριπλό μέσα σε 7-8 μέτρα ήταν.
1: Ναι.
0: Λέω θα είναι για 5-6 λεπτά, μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα, να δεχτεί λίγη πίεση, να αποφύγει τον γρήγορο γκολ της σοφάρισης.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε κάτι πιο ορθολογικό. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Η Αγγλία νομίζω ότι από το 56 και έπειτα έπαπες να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και την τιμώρησε το ποδόσφαιρο γιατί εντάξει, μετά την κλωτσοπατινάδα να το πέτσει του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί κάπου διάβασα. Καλά, το βλέπαμε κιόλας, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν και ρεκόρ. Πρώτη τελική στο 33 που έχει να σε παιχνίδι τελική φάση έχει να συμβεί από το πάλι εκείνο του Μουντιάλ είναι το 66 που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά. Να περάσει δηλαδή μισή ώρα χωρίς να δούμε μια κεφαλιά, ένα σουτ, είτε εντός είτε εκτός στόχου. Λοιπόν, κλωτσοπατινάδα, νεύρα, το ένα το άλλο και η κύλη σε πέρασε. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ιδανικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζεις γκολ και ναι, βλέπεις ότι ο αντίπαλος δεν είναι να τον φοβάσει. Και τελικά φοβάσαι εσύ ο ίδιος να κερδίσεις.
0: Ναι, 100%.
1: Ρε Τούχελ, να το πούμε έτσι λαϊκά. Ρε Τούχελ.
0: Ναι, και νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι.
1: Δηλαδή δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν, με όλη την. Στο σεβασμό. Δεν είσαι τα Φερόε. Η Αγγλία είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Και πας και στείνεσαι πίσω πούλμαν από το 60 και κάτι. Δίνεις χώρο, δίνεις μπάλα στην αργία και περιμένεις. Και ουσιαστικά περιμένεις να ισοφαριστείς.
0: Ναι, αυτό. Γιατί δεν θέλω να μειώσω καμία περίπτωση την προσπάθεια της Αργεντινής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λατρεύω ειλικρινά και το Μέση και την Αργεντινή.
1: Εννοείται.
0: Σκεφτόμουν το εξής. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει. Πες ότι τους απορριθμίζεις τόσο πολύ και δεν δέχεσαι φάση μέχρι το τέλος, αλλά γίνεται μια στραβοκλωτσιά και ισοφαρίζεσαι. Στην παράταση, ρε Τούχελ, πώς θα παράξεις ποδόσφαιρο για να βάλεις γκολ και να προκριθείς. Με τόσο αμυντικογενείς παίκτες που έχεις βάλει μέσα
1: στη
0: δεκάδα σου.
1: Που τελικά αυτοί οι αμυντικογενείς παίκτες και τα ψηλά κορμιά δεν μπορούσαν να πάρουν και μία κεφαλιά.
0: Ναι, ναι. Νομίζω
1: μία
0: ότι
1: κεφαλιά.
0: Αν δεν είχαν σφυρίξει τα δοκάρια και αν δεν είχε πιάσει κάποια άπιαστα ο Πίκφορντ,
1: ναι,
0: θα είχε έρθει πολύ πιο νωρίς η άνθρωπη.
1: Όντως, και αυτό έλεγα πριν με τον Νικόλα Κτύπη έξω, ότι προφανώς και δικαιότατα και πανάξια η Αργεντινή πέρασε στον τελικό και πάει για την back-to-back κατάκτηση. Και με βάση την εικόνα στο τελευταίο ημίωρο, το λες και κολακευτικό το 2-1 για τους Άγγλους.
0: Εννοείται.
1: Με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
0: Εννοείται. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν,
0: τι βλέπεις τελικό?
1: Περίμενε. Στο στατιστικό από το 55-56 και μετά που ανοίγει το σκορ η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 92 που ισοφαρίζει, που κάνει την ανατροπή η Αργεντινή. Σε αυτά τα πόσα είναι, 37 λεπτά, η κατοχή μπάλας ήταν 88-12.
0: Πίστευτο.
1: Το διανοείσαι? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σου λέω, από πάρα πολύ νωρίς οπισθοχώρησε σε κακουργηματικό βαθμό η Αγγλία. Okay, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο προπονητής να μην έδωσε εντολή ότι γυρίστε πίσω.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Ναι, okay, αλλά με τους παίκτες που βάζεις μέσα, ουσιαστικά αυτό δείχνεις. Στο τέλος ο Κέιν ήταν κλασικός κόφτης.
0: Άστο. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Δηλαδή δεν έκανε, έβλεπα τα. Με το ζόρι στο τέλος έκανε ένα σουτ. Και αυτό κόντραρι, κόπηκε. Δεν πήγε καν. Ούτε καν εκτός στόχου που λέμε. Δεν κατέληξε καν out. Και ο Μπέλιγχαμ τελείωσε το μάτς χωρίς προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Πολλά είπαμε για την Αγγλία. Αργεντινή. Εντάξει, Μέση, τι άλλο να.
0: Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
1: Πραγματικά. Υπόκληση.
0: Φόβος και τρόμος το τελευταίο μισάωρο, ό,τι και αν έκανε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Διάβασα λίγο το πρωί κάποιες δηλώσεις του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος υπέγραψε ουσιαστικά με το δικό του γκολ την θέση πρόκριση. Ότι πέρα από τα όποια πράγματα κάνει στον αγωνιστικό χώρο στα 39 του ο Λιονέλ Μέση, είναι και που είπε ότι καταφέρνει να σε πείσει για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Η πίστη που έχει, αλλά και το πόσο μπροστά βλέπει το παιχνίδι. Γιατί όταν μπει καλή στον αγωνιστικό χώρο, τι σου είπε ο Μέση, και του είπε ουσιαστικά να κινείται στους καινούς χώρους που θα βρίσκει, και εκείνος ουσιαστικά κάποια στιγμή θα το βρει τον τρόπο να κάνει τη σέντρα, όπως και έγινε στο 92, και να γίνει τον γκολ. Ότι βλέπει μπροστά.
0: Γενικότερα νομίζω και οι αλλαγές του σκαλώνει βοήθησαν πάρα
1: εννοείται.
0: Πολύ.
1: Σε αντίθεση με αυτές του Τούχελ.
0: Και η σιγουριά που είχε ο Μέση όταν έμπαιρνε την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δηλαδή πάντα δημιουργούσε κίνδυνο. Μπορεί να μην απέδωσε καρπούς σε όλες τις φάσεις, αλλά έβλεπες ότι ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνου εκεί στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τρομερό, τρομερό το πλάνο όλο. Εντάξει, τώρα βέβαια νομίζω ότι είναι ένας τελικός που μπορεί να τον κουβεντιάσουμε και αύριο περισσότερο σίγουρα.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά τακτικά νομίζω ότι οι Ισπανοί δεν θα την πατήσουν.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον και με αυτά που μας έδειξαν με την Γαλλία, γιατί και αυτό, επειδή έλειπες χθες, και εγώ πολύ λόγω των αγώνων ελάχιστα το σχολίασα, που εχμαλώτησε τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε εισαγωγικά δεν τη φοβάμαι την Ισπανία να την πατήσει. Οκ. Okay. Θα πω ότι είναι πιο ομάδα. Οκ. Okay. Να δώσουμε και ένα ελαφρύ προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Γιατί αυτά που έχει κάνει η Αργεντινία, τρόπος που έχει γυρίσει στην παιδιά.
1: Ναι, ναι, το έκανε. Γιατί λες, το έκανε με την Αίγυπτο. Οκ, το έκανε με την Αίγυπτο, αλλά τρία γκολ όμως. Το έκανε και με την Αγγλία. Ο τρόπος που έπαιξε η Αγγλία, δεν φταίει. Στο τελευταίο ημέρο δεν φταίει η Αργεντινή γι' αυτό. Και εκείνη, τη έδωσε την μπάλα, τη έδωσε το χώρο, έχει αποφάσει και εκείνη να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί την πρώτη ώρα του αγώνα, δεν το έκανε, κακά τα ψέματα. Πήρε την μπάλα, έπαιξε ποδόσφαιρο και στο τέλος το ποδόσφαιρο. Την αντάμυψη, να το πούμε έτσι. Τώρα οι Άγγλοι, ναι, αυτό που νομίζω ότι αν μπορούσαν, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που αποκλείονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι, νομίζω, αν μπορούσαν με κάποιο μαγικό τρόπο να αποφύγουν το μάτσο Σαββάτου και να βρίσκονται ήδη στο νησί,
0: εννοείται,
1: νομίζω θα το παίρναν, θα το αγόραζαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί οι Γάλλοι τι να διεκδικήσουν παραπάνω.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, okay, ήταν ένα κακό μάτς. Ωραία. Πολλά από τα αστέρια δεν τραβήξανε.
0: Αποκλείστηκαν δίκαια.
1: Από μια καλύτερη ομάδα.
0: Δεν άγγιξαν καν.
1: Μπράβο. Mm. Και οι Άγγλοι, έτσι όπως το συνέβη, ναι, λες τώρα, τι να πας να παίξεις ένα 48ωρο. Να βγω τρίτος. Okay. Και...
0: Λοιπόν, τι κάνει το Μουντιάλ, πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: του πιεστηρίου. Όπως
1: γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο newsroom της Πέμπτης. Στέφανο Παλαιόντολο, μουσική τεχνική υποστήριξη, ο Πετρίδης μουσική επιμέλεια και κύριο Στάσο Νικολόπουλο με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο κύριο Σάντσες ανακοινώθηκε από την Atlas Guadalajara.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα υπόλοιπα?
1: Λέει ένας φίλος, η πορεία των Άγγλων είναι απόλυτα πετυχημένη με τόσες απουσίες, με διάφορες ατυχίες και έφτασε όσους τέσσερις. Με respect. Εντάξει, αν το βλέπεις εσύ ότι είναι πετυχημένη. Εγώ δεν έχω. Διαφωνώ. Σέβομαι την άποψή σου. Απλώς διαφωνώ.
0: Ναι. Θα σταματήσει την μπάλα ο Μέση, λέει, και η Αργεντινή θα γυρίσει στην πρώτερη μίζερη κατάσταση. Okay. Άμα έχει πάρει και δεύτερο σερί,
1: γίνει. Ακόμα και αυτό να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Γιατί να.
0: Δεύτερο σερί και τέταρτο συνολικά.
1: Να κοιτάξουμε τόσο και να είμαστε τόσο αρνητικοί. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Εντάξει, διάφορα. Άφηξη για Μπουσέλε.
1: Ναι, τα πιο φρέσκα είναι από του. Για Μπουσέλε.
0: Σταθερότητα στα άλλα. Πίνει διάδα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει λίγο καπνό. Και φωτιά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όνειρα θερινής νυχτός των Μεξικάνων. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και νομίζω το επιπλέον έχει να κάνει με το ότι τουλάχιστον για φέτος, αν ισχύει ή όχι, ότι ο παίκτης φέρεται
0: να θέλει.
1: Αυτή τη φορά να επιθυμεί τον επαναπατρισμό.
0: Σωστό.
1: Τώρα, εγώ θα πω ας έρθει με το καλό
0: η πρόταση.
1: Η πρόταση, όποια και είναι αυτή, γιατί το τελευταίο δημοσίευμα έλεγε ότι ότι ναι, μεν είναι διατεθειμένη η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα, αλλά με δόσεις. Τώρα, ακόμα και έτσι να είναι, αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει αυτή τη διευκόλυνση.
0: Εγώ πάλι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει να πάει στο Μεξικόπισο.
1: Τι να σου πω.
0: Και δεν διεκδικεί μια ευρωπαϊκή καλύτερη ομάδα να κάνει το πρωτάθλημα. Τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη.
1: Δεν κατάλαβα, εννοείται. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
0: Ποιο είμαι εγώ, εντάξει. Τι γνώμη μου λέω.
1: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα στο κεφάλι του τι μπορεί να έχει, οικογενειακοί λόγοι.
0: Οικονομικοί, πολλά.
1: Ναι. Ναι, και αν σου στρώνουν ένα
0: χαλί
1: με εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τώρα στα.
0: Έχουμε και κλήρωση.
1: Ναι, έχουμε κλήρωση σε πόσο, σε 32 λεπτά από τώρα. Ναι, έχει βγει το καλεντάρι.
0: Χαιρετίζουμε την απόφαση να είναι ο τελικός του κυπέλλου μετά το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Είναι μια μέρα πριν. Ολοκληρωθούν, ουσιαστικά ρίξει αυλαία η σεζόν πλην την ολοκλήρωση των play-out. Ναι. Θα έχουν τελειώσει τα play-off, και το 1-4 και το 5-8. Και μετά από 5-6 μέρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλου. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα, δυστυχώς για τον Ίγκασον. Φαινόταν από χθες ότι ήταν σοβαρός τραυματισμός. Ολική ρήξη χιαστού. Το γόνατο του δεξιού ποδιού και χάνει την υπόλοιπη σεζόν. Ναι, προφανώς. Περαστικά, καλή δύναμη, γιατί είναι από τους πιο ζώρικους τραυματισμούς. Τι άλλο, ήρθε ο Χατζηδιάκος στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός, μάλλον στάσιμα τα πράγματα.
1: Κοίτα, ουσιαστικά αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό, το πρώτο που περιμένουμε είναι να ολοκληρωθεί Ρόκα. Και τυπικά, μπράβο, η μεταγραφή του Ρόκα. Και μετά να πάει η Ολλανδία κτλ. Σάλιακας και όσο είναι τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα. Τι άλλο, ποδοσφαιρικά, αυτά ουσιαστικά. Τώρα στο μπάσκετ είπαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιαμπουσέλε, και ότι είναι κοντά πλέον η πόλη του Τολιόπουλου στον Άρη.
0: Μου άρεσε κανένα τεράστια μεταγραφή, πραγματικά.
1: Τον Ρόμπινσον Έρλ. Τα του Ολυμπιακού επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ για την Σανέλ Αρένα.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. τυπικό είναι το θέμα, προφανώς.
0: Ναι, όταν υπάρχει χαρτί.
1: Στιγμή τώρα μπει στο φάκελο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι να συζητάμε. Ένα κάρο ομάδες στο FIBA Euro Cup, η κλήρωση. Εντάξει, οκ, θα πούμε και στην συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
6: Το Μουντιάλ.
5: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Και τώρα.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο

0: έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και

0: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Δυσμονήσαμε να πούμε την τεράστια μεταγραφή που όλα δείχνουν ότι ολοκληρώνεται του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal.
1: Τεράστια μεταγραφή.
0: Τεράστια, το συζητάμε. Η πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι ταιριάζει ρε φίλε πάρα πολύ σε αυτό το πρωτάθλημα και στον τρόπο παιχνιδιού της Arsenal.
1: Ναι, αυτό πιο πολύ θα πω εγώ. Τον τρόπο που της παιχνιδιού της Arsenal.
0: Μακάρι το παιδί. Μακάρι να πάει πολύ καλά.
1: Είναι από αυτούς που βλέπεις ρε παιδί μου την πρόοδο, το πόσο ομαλά έχει γίνει, αλλά και
0: έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Την εξέλιξη, αλλά και βλέπεις και πώς έρχεται και η επιβράβευση.
0: Έτσι, πονά.
1: Από τα πιο χαμηλά στα μεσαία, εντάξει και κατά ψέματα μεσαίο το λες
0: το βελγικό.
1: Το βελγικό πρωτάθλημα για την Κλάμπρις και τώρα να έρχεται αυτό με την Arsenal που πάει σε μια κορυφαία ομάδα στο κορυφαίο ίσως πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο κορυφαίο, Διονύση Τεσίλα.
1: Έτσι.
0: Γεια σου,
1: γεια σου κύριε μου.
2: Τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλά είμαστε. Εσύ.
0: Μεγάλη κατεμία.
1: Γεια σου, κύριε μου.
2: Τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.

0: και έκανε ένα νόημα χαρακτηριστικό στο Τριβέλια, νομίζω, με τον οποίο ο πάνω του και δεν χωράει άλλο. Έβλεπα τον Κάτρι να είναι πάνω του να τον παρηγορεί, έπιανε τον πρόσωπό του. Φαίνονταν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Νίκη αυτόν, πολική ρήξη και αυτού. Σημαίνει ότι χάνει όλη τη σεζόν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ατυχία. Πίστηκε τον Καλάμπρια, μια και το αναφέρατε. Ο Καλάμπρια έδειξε μαγνητική ρήξη μενίσκου και το μενίσκο έχει εβδομάδες.
1: Δεν το λες και αυτό μικρό.
2: Ναι, καλά.
1: Έτσι.
0: Όχι,
2: καλό Σεπτέμβρη.
0: Δεν είναι σαν το άλλο.
1: Όχι, αλλά ναι, χάνει όλα τα προκριματικά και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Έκανε καλή προετοιμασία. Το λέγαμε, θυμάστε, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μεγάλο στόκ Ρίγκαστον. Το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Για το Παναθηναϊκό. Τελευταίο κλικό προετοιμασία. Και είναι πρόβλημα του Καλάμπρια. Δυστυχώς οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, είναι στον αριθμό, πρέπει να μάθει να δει τον αυτούς. Απλά έκαναν όλα μαζεμένα στο Παναθηναϊκό. Εκεί που είχαμε μια κατάσταση αισιοδοξίας, θυμάστε, σε εφορία και τα λοιπά, μέσα σε λίγες μέρες ήταν δύο τραυματισμοί, η ηλικία ήταν 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα. Ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν καλό. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση εμένα πριν το μάτς, το στέσταμα έγινε σε βοηθητικό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Το χορτάρι ήταν καλό. Ναι, ναι. Με των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες έκαναν στο βοηθητικό γήπεδο και μάλιστα ήταν και πέτρες. Το γήπεδο δεν είναι καλό. Δεν λέω ότι ευθύνεται αυτό για τον τραυματισμό του Ρίγκαστον. Δεν πάω το φτερό.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι, μπορεί να το πάθαινε.
2: Έτσι, καλά.
1: Και σε ένα χαλί. Ναι, και σε χαλί.
0: Ναι, και σε προπόνηση, δεν ξέρω. Ναι. Απλά το αναφέρω ένα επιπλέον δικτύο. Και ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να απορρευτεί δίχως την καθημερινή όλη τη χρονιά. Καλά, μπρε, δείτε το μάτι έτσι. Σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει για στόπερ.
2: Ναι, δίνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν.
0: Ναι, δηλαδή λέγαμε ότι πριν γίνει το φιλικό, δηλαδή σε συζητήσει που πάλλον, εσύ που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο και το πρωί με τον Βάιο και τον Μιχάλη και μετά συζητούσαμε και λέγαμε ότι ναι, θα πάρει το προπαναγκό, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου ότι
2: ναι, δεν θέλει
0: να τον πάρει σε 3-4 μέρες. Όπως ήθελε να πάρει τον αριστερό μπακ, θα είχα πει ότι οι πληροφορίες θα αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη θα το κλείσει το θέμα είτε με Κρίστιανσεν είτε με τον άλλο, με τον Μάγκα, το έκλεισε με τον Κρίστιανσεν. Τώρα η πληροφόρηση είναι και είναι λογικό άλλωστε, ο Παναγκό τώρα θα τρέξει τα κουλάρι. Πρέπει να έχουμε πάντα στο κάδρο το Θεάντρογγελεν. Το λέω εδώ και καιρό. Μπορεί στην Τουρκία να γράφανε για Τράβενσπορ, σήμερα γράφανε ότι δεν πάει στην Τράβενσπορ.
1: Χαλασέ.
0: Έτσι γράφανε ότι δεν θα προχωρήσει. Και ότι θα του ζητήσουμε να ανανεώσει. Εγώ λέω να το έχουμε πάντα στο κάδρο, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει απασχολήσει έντονα και γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός το θέλει να εντείνει τις προσπάθειες. Αυτό θα κάνει δηλαδή. Αυτό θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε ρεπό.
1: Άρα Διονύση, κάτσε λίγο. Θα εντείνει τις προσπάθειες για τον Φαντρόγγελεν. Θα πάει και για ακόμη έναν.
0: Θα εντείνει τις προσπάθειες για στόπερ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, πάντα παραμένει στο κάδρο ο Φαντρόγγελεν.
2: Ναι, ωραία. Αυτή που χάλασε του...
0: ή κάποιον άλλον.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο τραυματισμός του Ίγκασον θα φέρει και δεύτερο στόπερ ή όχι?
0: Όχι, δεν το βλέπω. Θα σου πω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί ήταν με βάση το σχεδιασμό να φύγει ένα στόπερ.
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, τα παιδιά να. Τώρα που ο Ίγκασον με ένα χρόνο έξω, είναι αυτός ο οποίος έβγε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ενώ ότι okay.
0: Δεν θα είναι ενεργός. Οπότε δεν βλέπω και δεύτερο. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να πει... Αύριο μεθαύριο είδατε πως θα αλλάζουν τα πράγματα. Να πει ο Νίστρουπ, θέλω και δεύτερο. Τώρα θέλει να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ, το aggressive που έχει. Και χθες στο φιλικό φάνηκαν σημαντικά θέματα πίσω στην άμυνα που δεν είχαν φανεί στα προηγούμενα φιλικά. Αλλά χθες είχε ο Παναθηναϊκός πολλές λάθος τοποθετήσεις στην άμυνα του. Μια χαλάρωση, δεν είχε τόσο εντάσεις με αποτέλεσμα να δεχθεί εύκολα γκολ. Τα τρία πρώτα γκολ που δέχεται στο ημίχρονο είναι πολύ εύκολα. Το τέταρτο είναι λάθος υπολογισμός του Πένια. Από κόρνερ, Αν είναι θα μπει τέτοιο γκολ, μπήκε, τα τρία πρώτα είναι

0: μου, αν δείτε τις τοποθετήσεις του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, απαγορεύονται να έχουν τέτοιου τύπου τοποθετήσεις στα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν πήγε καθόλου φιλικά, δεν πήγε καθόλου κατά το φιλικό, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό και την ημέρα. Ήταν και ένα φιλικό λίγο ταλαιπωρίας, πήγε η ομάδα το βράδυ,
1: είχε
0: μια προπόνηση. Καθυστέρησε, πήγαμε 9.30 το βράδυ, πήγε να στέχνα φτάσει να πάει στο ξενοδοχείο, μέχρι να κοιμηθούν οι παίκτες να ξεκουραστούν, την άλλη μέρα παγιτό, γήπεδο, φιλικό πίσω. Ήταν λίγο ένα 24ωρο δηλαδή στην Αυστρία. Έτσι φυσικά από τα λάθη τα χθεσινά ο Παναθηναϊκός να μάθει, προφανώς, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. Ούτε έγινε ο Παναθηναϊκός στο Μαδάρα επειδή έκανε τρεις νίκες και είπε και ωραία τα τρία πρώτα φιλικά, ούτε από πάμε και φέτος, στο εισαγωγικό, μετά την ήττα από την Rapid.
1: Ξέρεις τι, αυτό που είπες για την άμυνα, γιατί και είχαμε σημειώσει να σε ρωτήσουμε, έρχεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και η Πάπξη σκοράρει πάρα πολύ, ρε φίλε. Σήμερα βάλε 5 γκολ στην Σλοβέν Μπελούπα. Σε φιλικό. Δηλαδή βρίσκει εύκολα δίχτυα. Δέχεται και γκολ πολύ γρήγορα. Εύκολα, αλλά...
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω όπως το νιώθω.
1: Ναι.
0: Αν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβα πώς το λες. Δηλαδή προσφορικά. Εάν συζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι η Πάπξη βάζει 5 γκολ, τώρα το λέω όπως το νιώθω.
1: Δεν εννοείται μαζί σου.
0: Και πρέπει να είναι... Ναι,
1: να το υπογραμμίζω.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσο τέτοια χαλαρή εμφάνιση με την Πάξη όπως είχε χθες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έφτασε. Χθες είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν πιο κάτω σε εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, φαινόταν νομίζω. Και λέμε για την άμυνα που ήταν κακή και δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 4 γκολ. Δεν ήταν μόνο η άμυνα που ήταν κακή. Η χάφη ήταν κακή, αν εξαιρέσουμε τον Καμάρα. Η ακραία μπακ ήταν κακή. Οι εξτρέμοι ήταν κακοί, ο Ταμπόρδα ήταν κακός, ποιος ήταν καλός. Ναι. Λίγο Γιάγκους που μπήκε, λίγο Παντελής, λίγο Τετέι που το πάλεψε. Ήταν γενικά η ομάδα κάπως πιο χαλαρή. Αλλά οκ, είναι φιλικά. Το σημαντικό από χθες είναι το τραυματισμός δυστυχώς του Ίγκιαστον. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι άλλο. Είχαμε και εμείς τις ατυχίες μας. Να το πω και τώρα, το είπα και το πρωί. Για τη μετάδοση, γιατί εντάξει είναι λογικό όταν ο κόσμος ακούει αυτόν τον ήχο που άκουσε χθες και βλέπει και την εικόνα που έβλεπε, νομίζω ότι γιατί εγώ δεν είχα εικόνα.
2: Ναι, ήταν πολύ κακή η παραγωγή η Αυστριακή.
0: Ήταν, θα σας πω τι έγινε, ήταν αυτή η παραγωγή των Αυστριακών. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όσες μεταδόσεις έχω κάνει τηλεόραση, έτσι, φανταστείτε ότι πήγαμε εκεί, εγώ δηλαδή έβαλα, δεν είχα κοστόλα, δεν είχα τίποτα, είχα κάτι άσχετο και αρχικά είχαμε πρόβλημα με τον Νίκο γιατί ο ήχος που στο μικρόφωνο το δικό μου όταν μιλούσα είχε έκο.
1: Ναι.
0: Radio Blackman. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να κάνουμε, ναι, να κάνουμε μετάδοση από το τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ την έκανα από το τηλέφωνο τη μετάδοση. Χάιντουκ Παναθηναϊκός 1995. Έτσι. Δύο πράγματα που ήταν παλιά. Με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να υπάρχει διαφορά στον ήχο. Ξέρεις, εγώ ήταν πιο γρήγορα ήχος και μετά εικόνα. Δυστυχώς ήταν η παραγωγή των Αυστριακών δεν ήταν καλή και για αυτό το αποτέλεσμα. Απλά θέλω να το πω και εγώ γιατί μου στέλνανε και εμένα μηνύματα και δεν είμαι και εγώ τεχνικός, έχω ιδέα από αυτά.
2: Ναι.
0: Απλά ήταν και 120 λεπτά, ήταν τώρα μια ταλαιπωρία χθες. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια κακή μέρα χθες γενικά.
2: Κακή μέρα στη δουλειά γενικά. Μάλιστα. Δεν μου λες, εκτός από το στόπερ που όπως είπες θα ενταθεί η προσπάθεια, ποια είναι η επόμενη προτεραιότητα?
0: Στο κεντρικό σκάφο, το οκτάρι, 100% θα πάει να πάρει μετά και πάνω μέχος και μετά θα δούμε αν θα κλείσει ή αν θα πάει για κάτι άλλο, αν θα πάει για εξτρέμα, ας πούμε. Θα το δούμε.
2: Πελίστρι πότε μπαίνει?
0: Πελίστρι έχει κάνει προπονή, έχει την πίστη προπονή.
2: Ναι. Okay, θα είναι διαθέσιμος δηλαδή για τα παιχνίδια.
0: Έχει κάνει λίγες.
2: Ναι.
0: Έχει κάνει λίγες. Δεν νομίζω ότι τώρα στα πρώτα μάτια με την Πάξη να πάει στη λογική του. Δεν ξέρω, δεν το νομίζω. Δεν έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας.
2: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει τα φιλικά. Έχει μπει στην ομάδα, έχει αισθηματωθεί αργά γιατί είχε το παγκόσμιο κύπελο. Ταυνικά να πάει να το βάλει τεχνίδι με την Πάξη θα είναι... Δεν νομίζω.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία φίλε.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Σίλα. Έχουμε διάλειμμα κυρία μου. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε διάλειμμα.
1: Απογοήτευση.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
2: Πώς?
1: Ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, μέσα στο 16, έχει ανοίξει το σκορ. Έχει βάλει γκολ, αλλά. Πώς το λένε, έχουμε χρήση VAR. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει ή όχι. Η Δυνάμο Κιέβου.
1: Ναι.
2: Απέναντι στην.
1: Κοιτάξτε, Παλος ΠΑΟΚ.
2: Universitate Cluj. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και τώρα είναι η Ρεβάνς. Έχουν σκοράρει οι Ουκρανοί για να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Είπαμε ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
1: Κυρίως λύση σίγουρα.

0: Ακυρωθέν, ακυρωθέν. Ακυρωθέν. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε σε... σε πράσινη απόχρωση. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο για τα του Γιαμπουσέλε και όχι μόνο. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ. Δεν έχω ξαναδεί, το έλεγα και πριν στον Νικόλα τον Ακτύπη, δεν έχω ξαναδεί πιο ευδιάθετο και χαρούμενο αθλητή σε άφηξη του.
0: Είδα και εγώ κάτι εικόνες, ναι.
1: Τρομερά χαμογελαστός. Δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν από τους φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί. Έβγαλε με όλες τις φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε. Χαμός, δηλαδή, τρομερός τύπος ο Γιαμπουσέλε. Πραγματικά όλα αυτά τα λεπτά που βρισκόταν εκεί στο αεροδρόμιο ήταν το χαμόγελο στα χείλη. Δηλαδή, παρότι καθυστέρησε αρκετά η πτήση του και καταλαβαίνουμε ότι όλοι, εντάξει, θα ήταν κουρασμένος κτλ. Θα ήθελα να πάρει ξεκουραστεί. Έκατσε εκεί με τον κόσμο. Μίλησε και σε εμάς στους ανθρώπους τύπου. Πραγματικά ήταν έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραίος τύπος φάνηκε να είναι. Και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και μέσα σε σεζόν, έτσι. Λοιπόν, είπε διάφορα, είπε πολλά και διάφορα και πολλά και ενδιαφέροντα γενικότερα για Μπουσέλε και για τον Λεσόρ, για το πόσες φορές έχει μιλήσει μαζί του, ότι τον θεωρεί αδερφό του, και για τον Μουσταφά Φαλ, με τον οποίο ήταν μαζί στην ίδια ομάδα, στη Βιλερμπάν, και είναι σαν να έχει τώρα δύο αδέρφια μαζί του, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Φουρνιέ, ότι τον είναι σαν δικός του άνθρωπος, δεν έχει καμία έχθρα μαζί του και μόνο αγάπη, και αν πάνε από μόνο να τον αντιμετωπίσει.
2: Δεν έχουν κατακτήσει σαν μετάλλια
1: μας. Ναι.
2: Εθνική Γαλλία.
1: Πολλά χρόνια συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλία.
2: Όλοι.
1: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι του μάθαινε συνθήματα ο Χεζόνια. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, ο Χεζόνια του σε όλα τα τραγουδάκια αυτά, ακόμα και όταν ήταν στη Ρεάλ. Οπότε υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, δηλαδή το ξέρει ο κόσμο. Σε ένα time out της Real που τραγουδάει συνθήματα του Παναθηναϊκού, σαν να στο Telecom Center. Ναι, περιμένει πώς και πώς να παίξει μπροστά στο κόσμο του Τριφυλιού. Για τον Ομπράντοβιτς, θα μπορούσε να πει και κάτι διαφορετικό, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχει προσφέρει στο άθλημα και ότι είναι ένα σπουδαίος προπονητής και θέλει να έχει μια εξαιρετική χρονιά μαζί του. Είπε ότι του έστειλαν ο κόσμος πολλά μηνύματα καθημερινά για να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοδοξίες του ίδιου και της ομάδας ήταν αυτές που τον έκαναν να επιστρέψει στην Ευρώπη. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνει κάποιες εξετάσεις σήμερα και αύριο το δεύτερο κομμάτι, το να πάρει των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν. Και προφανώς θα κάτσει κάποιες μέρες στην Αθήνα και μετά θα αναχωρήσει για τις διακοπές. Ήρθα από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Ήταν αφιχτή η πτήση του γύρω στις 5 και 4, τελικά έφτασε περίπου 6:30. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν πραγματικά έτσι, πολύ πολύ ευδιάθετος και το χάρηκε με την ψυχή. Δηλαδή ήταν καμιά κατσαριά φίλη του Παναθηναϊκού, περίπου 80%, και τραγούδησε κάποια συνθήματα και δείχνει και εκείνος να τα απολαμβάνει, έτσι. Αυτά για το Γιαμπουσέλε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε στο άλλο καυτό θέμα των ημερών, το Ντουλιόπουλο δηλαδή. Για να μιλάμε για το πρωί.
2: Λεπτομέρειες.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία να κλείσει αυτή την εγγραφή.
2: Γιώργο, 1,2 θα πάρει Παναθηναϊκός.
1: Θα πάρει πάνω, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο τώρα, αν είναι 1,1-1,2 κάπου εκεί. Είναι μια.
2: 30 έδωσε πέρυσι. Λιάρκα.
1: Όχι, λίγο παραπάνω με 50? 40 με 50 κάπου εκεί. Κάπου
2: πάλι,
1: εκεί. Ναι. Okay, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον και ο Άρης και ο Πάγκ με τα λεφτά που ρίχνουν αλλάζουν λίγο το χάρτη, το μπασκετικό χάρτη. Το θέμα είναι και ο Τολιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια βγάζει 2 μεγάλα συμβόλαια, 2 μεγαλύτερα συμβόλαια της καριέρας του, έτσι. 500.000 μπαίνει στον Παναθηναϊκό, θα πάρει τον Άρη κανένα εκατομμύριο, νομίζω και λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο παραπάνω. Οπότε και εκείνος μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά από όσο έχει βγάλει όλη την καριέρα.
2: 100%.
1: Έτσι. Σε 2 σεζόν, να το θέσω έτσι μάλλον καλύτερα. Ναι, είναι ο Άρης ο οποίος έτσι έχει μπήκε μάλλον για τα καλά στο παιχνίδι της απόκρισης στις τελευταίες ημέρες. Έκανε λίγο πίσω ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι, δεν αποσύρθηκε επί της ουσίας από την κούρσα της απόκρισης του Ολιόπουλου και έμεινε ως ο μοναδικός διεκδικητής ο Άρης, έτσι. για τον Τολιό. Ήθελε και εκείνος να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικός πρωταγωνιστής. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, εντάξει, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν ξεκάθαρο ότι και για τον Όσμα και για τον Τολιό και για όλους τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους παραχωρήσουν, αλλά θα σεβαστούν κάθε επιθυμία οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Και από τη στιγμή που ο Τολιόπουλος φαίνεται να έχει πάρει αυτή την απόφαση, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να του κλείσει το δρόμο, έτσι, να του φράξει το δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε οδηγούμαστε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα με τις παραχωρήσεις του Όσμαν και του Τολιόπουλου, ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Θα κινηθεί, το έχουμε πολλές φορές για να.
0: Και από τα buyout, αλλά και από τα συμβόλαια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μα τα buyout είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι. Τα buyout είναι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και για παίκτες όπου, για παράδειγμα, του Όσμαν, το συμβόλαιο τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χάσει ελεύθερο τον Όσμαν, έτσι. Εάν δεν προχωρούσε σε ένα νέο συμβόλαιο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν δεν ήταν στις διαδικασίες συζήτησης για νέο συμβόλαιο, όπως είναι για παράδειγμα του Χουάντσο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί βρισκόμαστε, mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι με τον Τολιόπουλο. Περιμένει και ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον point guard. Το όνομα του Καμπάτσου που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Ναι, είναι μια περίπτωση για την οποία ψάχτηκε, να το θέσω έτσι, ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα. Ρώτησε τη Ρεάλ για το στάτους, για την κατάσταση τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ Ρεάλ και Καμπάτσο. Έχει κανονικά συμβόλαιο ο Αργεντινός.
2: 1,6.
1: Ναι.
2: Γιατί το βάζω το νούμερο.
1: Για τα σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε.
2: Γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν όντως θέλει τον Καμπάτσο, μπορεί να τον πει για μένα. Τον πεις για μένα.
1: Mm-hmm. Έτσι. Ναι, είναι άλλο το κομμάτι. Αυτό καλό ότι τι κάνει η Ρεάλ. Είναι θέμα τώρα αυτό. Και επειδή μιλάμε για τη Ρεάλ και μιλάμε για ένα σύλλογο με βαρύ όνομα, βαριά ιστορία, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει ένα από τους καλύτερους της παίκτες σε άμεσο ανταγωνιστή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο του Καμπάτσου. Mm. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο Μοντέρο, ναι, στη Βαλένθια, στο Παντίο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαν πάνω 200 Ολυμπιακούς και έδωσαν λεφτά και τους πήραν. Οπότε αυτό δυσκόλυψε την κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για τον Αργεντινό γκάρτ. Και επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν φαίνεται τεθειμένη να συζητήσει κάποια παραχώρηση του Καμπάτσου. Αλλά εντάξει, απασχόλησε τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Ρώτησε απλά, ψάχτηκε και ενδιαφέρθηκε για τον Αργεντινό. Νομίζω ότι θα περιμένει λίγο την αγορά του NBA, να δει που θα, τι παίκτες μπορούν να κάτσουν, τι περιπτώσεις μπορεί να του βρεθούν στο δρόμο του, για να πάρει αυτόν τον point guard, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και βάσει αυτό που έλεγα νωρίτερα, βάσει της εξοικονόμησης εισαγωγικά των χρημάτων από Όσμαν και το Λιόπουλου, πραγματικά μπορεί να δώσει Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και για τον point guard που θα αποκτήσει. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γίνεται ένα θέμα τώρα με τους Έλληνες για τον Παναθηναϊκό. Θα το συζητήσω, δεν ξέρω αν θα το συζητήσω αργότερα με τον Νίκο.
2: Ο Μωραϊτής.
1: Ναι, ο Μωραϊτής είναι μια περίπτωση, ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Παραχωρήθηκε πέρσι τον Δανικό στον Ηρακλή. Θα πήγαινε και φέτος στον Ηρακλή, στον Ηρακλή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τα μάτια του ελληνικού αθλήματος. Ήθελα να πω πριν ότι. Η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση στον Ισάκη για.
2: Θα
1: κάνει μια πρόταση.
2: Θα τη στηρίξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Δεδομένα.
1: Αλλά... Να αυξηθούν οι ξένοι να πάει 7 συν 5. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα ζοριστούν πάρα πολλοί ομάδες. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες και οι υπόλοιπες ομάδες για το 6 συν 6. Έτσι. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, βλέπω εδώ πέρα στην. Επειδή έχω λίγο και εικόνα το παιχνίδι της Ουνιβερσιτατέα Κλούζ με την Δυνάμο Κιέβου, στο αρχικό σχήμα των Ουκρανών είναι ο κύριος Κετζιόρα. Και στο γράφημα που είδα είναι σε, παίζει, αγωνίζεται σε θέση δεξιού μπακ. Όχι στο πέρα. Λοιπόν, παραμένει αυτό το 0-0. Είμαστε στο 27 με τους Ουκρανούς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι αυτοί που επιζητούν και να προσπαθούν περισσότερο για το γκολ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε σε μπάσκετ με τον πρωταγωνιστή της σημερινής μέρας που είναι ο Άρης. Ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, μια ευρωλυγκάτη μεταγραφή με τον Τζερμάια Ρόμπινσον Έρλ και είναι μια ανάσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Μας θα πει καλύτερα ο Χρήστος Γκάλης. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, φίλε.
2: Τετάρτη, 19 και 14 περιμένουμε τις μεταγραφές. Τώρα το Ρόμπινσον Έρλ μας καθυστέρησε μια μέρα, Πέμπτη, και αυτό λόγω της διαφοράς ώρας. Εντάξει. Μέχρι να τελειώσει το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του, δηλαδή εφόσον υπέγραφε συμβόλαιο με ομάδα του NBA, κανονικό συμβόλαιο, όχι του Way ή ορισμένου χρόνου, κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ισχύει το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη. Τελικά δεν υπέγραψε και σήμερα, 5η, 19 και 14, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άρη ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στα δημοσιογραφικά στέγη, γιατί είχε προταθεί, είχε απασχολήσει και άλλες ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Ωστόσο όμως είναι ο Άρης η πρώτη ομάδα που τον φέρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μια μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει το θέμα υπάρχει και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο πρώην αρχηγός του Άρη φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τους κίτρινους και απομένει μόνο η αποδέσμευσή του με όρους από τον Παναθηναϊκό, όπου όρους έχει συμφωνηθεί ένα αντάλλαγμα να δώσει ο Άρης στον Παναθηναϊκό για να αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο και ο αρχηγός, ο Βασίλης, να επιστρέψει στην ομάδα η οποία βοήθησε, εντάξει, πάντα είχε μεγάλο ταλέντο, απλώς δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε στις προηγούμενες ομάδες, ο Άρης τον βοήθησε.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
1: Για να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, θα βάλει από την τσέπη του.
1: Θα πάρει λίγα λιγότερα την πρώτη χρονιά, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Θα πάρει λιγότερα την πρώτη χρονιά για να ανεβεί το ποσό και να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός, αν και βέβαια από ό,τι είπανε τον Άρη μπορεί να μην ισχύσει τελικά αυτό και να τα βάλει όλα ο Σιάο και να καλυφθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς να χρειαστεί ο παίχτης να βάλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση που έφερε ο ατζέντης του στον Άρη και συμφώνησε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, αυτό προέβλεπε, ο παίκτης να βάλει ένα ποσό από την τσέπη του για να επιτύχει να συμπληρωθεί το ποσό που ήθελε ο Παναθηναϊκός ως buyout και να τον αφήσει ελεύθερο να υπογράψει στον Άρη την ομάδα που επέλεξε ο ίδιος όσον αφορά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Ναι, ωραία. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας συνέχεια.
1: Και σε σένα, καλά, και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, διαλυματάκι. Πάμε σε διαλύμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με

0: Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μπήκουν στο ρεφέμενο τη κομμά 6 Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Για να πας μας κάτι ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο «Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα». Δεύτερο δώρο, βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο». Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Μόλις τώρα αρχίζει η διαδικασία της κλήρωσης στον Άλυμο. Mm-hmm. Όταν θα έχουμε φυσικά κάποιο νεότερο ή ταμπού.
1: Ναι, ελπίζω μέχρι το φινάλε
0: να, έχουμε
1: να έχουν τελειώσει οι όποιες ομιλίες, βραβεύσεις και να έχει γίνει και η κλήρωση και να ο Άρης Βεστάς που είναι εκεί να μας τα μεταφέρει.
0: Υπάρχει υλικό στα social του Πολυθέμ, έτσι εννοείται. Mm-hmm. Από τους παρευρισκόμενους. Πάμε Κρητή.
1: Πάμε Κρητή, ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Mm-hmm. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά, ο Όφι, ο οποίος φουλάρει για, από αυτά που καταλαβαίνω για την απόκτηση επιθετικού. Σωστά. Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σας φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Κοίταξε, στην επίθεση, από τη στιγμή που χάθηκε ο Σαλσίδο, είναι η θέση που χρήζει οπωσδήποτε ενίσχυση η ομάδα και ποσοτικής αλλά κυρίως ποιοτικής. Να μπορέσει δηλαδή να αποκτηθεί ένας παίκτης, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι εισάξιος του Σαλσίδο, αλλά βάζω να μπορέσει να δώσει λύσεις μαζί και με τον Ισέκα και ενδεχομένως όφη να προχωρήσει και στην απόκτηση και δεύτερου επιθετικού. Είναι η πιο προχωρημένη από όλες τις εκκρεμείς μετεγραφικές υποθέσεις που υπάρχουν και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι την Τρίτη που θα αναχωρήσει η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ότι θα έχει ολοκληρωθεί συγγνώμη και αυτή η μετεγραφή και θα μπορέσει να είναι ο ποδοσφαιριστής στην διάθεση του Κόντι έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτά και επιπλέον λύσεις. Γιατί τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, το Super Cup, τον πρώτο αγώνα των Playoffs, την έναρξη του πρωταθλήματος που θα έχουμε και σε λίγο την κλήρωση, έχει τον περσινό κορμό, που είναι ένας δεμένος κορμός, αλλά χρειάζεται τώρα τις επιπλέον λύσεις. Έχουν γίνει μέχρι τώρα οι μεταγραφές του Σχέλη και του Μπουχαλάκη, δεν αρκούν εννοείται για να μπορέσει να βγάλει εις πέρας αυτό το τετράμινο, τουλάχιστον το δύσκολο τετράμινο το οποίο θα έχει όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, league phase, οπότε θα πρέπει να έρθουν και λύσεις που θα αναβαθμίσουν περισσότερο το roster. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει, τουλάχιστον ως προς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ονόματα. Κάποια έχουν διαψευστεί από πλευρά όφη, όπως είναι ας πούμε ο Μπακαμπού, όπως είναι ο Ζωάο Μάριου, που είχαν μπλέξει τον όφη σε τέτοια μεταγραφικά σενάρια για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Κάποια άλλα όχι. Είναι ανοιχτά όλα τα θέματα τα οποία θέλει οι παίκτες και θέλει συγκεκριμένους. Είναι στοχευμένες οι κινήσεις και οι στόχοι που έχει εντοπίσει ο Κόντις και θεωρεί ότι είναι παίκτες που θα μπορέσουν να ανεβάσουν ένα επίπεδο την ομάδα και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο level, όπως είχε πει, για τη νέα χρονιά. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά.
1: Μετράμε αντίστροφα για την αναχώρηση.
2: Μετράμε αντίστροφα για την αναχώρηση. Θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ηράκλειο. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για την, για την Ολλανδία. Εκεί όπου θα γίνουν προπονήσεις, θα γίνουν και τα, και τα φιλικά παιχνίδια, τα, τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει Γόφη. Θα έδινε έναν ακόμα αγώνα, αλλά άλλαξαν τα σχέδια, σε εισαγωγικά η λέξη, ο ορισμός του, του Super Cup στις 12 Αυγούστου. Προφανώς δεν θα αντιμετωπιστεί ως φιλικό παιχνίδι για, από πλευρά Σόφη. Τον αντίον όλοι έχουν σημαδεύσει αυτή την αναμέτρηση ως τον πρώτο στόχο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Είναι ένας τίτλος, δεν τα κατάφερε πέρσι στο ίδιο γήπεδο, θα επιχειρήσει να το καταφέρει φέτος. Δεν το βλέπουν όμως λοιπόν σαν ένα παιχνίδι απλά που θα είναι έτσι ένα γερό τεστ εν ώψη της έναρξης της ευρωπαϊκής, της πρώτης ευρωπαϊκής μονομαχίας στις 20 του, του μήνα και του πρωταθλήματος, αλλά ως επίτευξη στόχου. 25 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό το οποίο θα γίνει με τους Go Ahead English, 29 Ιουλίου με την Brenda, 1 Αυγούστου με τη Willem, 4 Αυγούστου με την Al Samal από το Κατάρ και θα είναι και το τελευταίο φιλικό, 5 Αυγούστου είναι η επιστροφή για το, για το Ηράκλειο, όπου μετά θα είναι η τελευταία εβδομάδα των προπονήσεων. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι μέχρι και τότε ενδεχομένως να ψάχνετε όφη με την γραφικά, όχι όμως για βασικές επιλογές, για παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα δώσουν κάτι επιπλέον από αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ανοιχτά και τα με την γραφικά θέματα στον Όφη για παίκτες που θέλει ο Κόντης για την, για την ομάδα, όμως η αναζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Είναι τόσο σημαντικές και πολλές οι απαιτήσεις φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του Γόφη, είναι και η πρόκληση της Ευρώπης, που το ρόστερ θα πρέπει να είναι βαθύ και αναβαθμισμένο από πέρσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν.
0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του.
1: Πρώτη τοποθέτηση, ναι.
0: Ως πρόεδρου της Super League, του Γιάννη Λαφούζου.
1: Mm-hmm.
0: Είδαμε μια αναδρομή στις απονομές το 2009 και έπειτα που. 2006 και έπειτα που υφίσταται τη Super League. Βλέπουμε και την μπάλα.
1: Ναι,
0: τη νέα σεζόν.
1: Με το τρόπαιο.
0: Το τρόπαιο.
1: Και να πούμε ότι η κλήρωση θα αποδοθεί και στην νοηματική.
0: Mm-hmm. Ήδη γίνονται στην νοηματική και οι δηλώσεις που.
1: Σωστά. Η διερμηνία στην τηλεοπτική μετάδοση γίνεται από τον κύριο Λευτέρη Μινά, του Ολυμπιονίκη Ποδοσφαίρου. Κοφό διερμηνία παρουσιαστή. Και τον κύριο Φώτη Φαουάλ, όπως διαβάζω εδώ στο, στην ιστοσελίδα της Σούπερ Λίγκας, επίσημο διερμηνία ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε να πούμε ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Υπάρχει άδεια του Μίτσου Βαζόγλου, έτσι.
0: Ναι, αυτό... έχει ένα μινιατούρι και πάλι ένα πενθυμεράκι.
1: Λοιπόν, είπαμε και στην εισαγωγή, ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει 3-4 συμβόλαιο.
0: Πολύ καλή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Έχει δύο στο κέντρο της άμυνας, δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Άμα γίνει και του Γιάννη, που θα γίνει, πιστεύω.
0: Μιχαηλίδης, ναι, για το κέντρο άμυνας λέω. Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος.
1: Συμφωνώ. Είπαμε για τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος είχε εκφράσει ξαφνικά την επιθυμία του να αποχωρήσει.
0: Δεν η αλήθεια, ίσως για αυτούς τους λόγους, δεν ξέρω.
1: Παρακολουθήθηκε στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
0: Είπαμε, στα υπόλοιπα μεταγραφικά η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός χαφ. Δεν φαίνεται να είναι τελικά από την Ιβηρική, όπως είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες. Χθες γράφτηκε στην Αργεντινή, νομίζω, για μία πρόταση στην Μεξικανική Λεόν του ΠΑΟΚ για δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Νικολάς Φονσέκα. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η μεξικανική ομάδα ήθελε η οψιόν, θέλει μάλλον η οψιόν, να είναι υποχρεωτική. Να δούμε αν όντως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα ή αν ο ΠΑΟΚ κοιτάζει κάτι άλλο για την ενίσχυση στα ΧΑΦ. Τώρα, στα της προπόνησης, ο Χατσίδης το ευχάριστο είναι ότι ξεκίνησε να παίρνει κομμάτια της προπόνησης που είχε κάποιες ενοχλήσεις από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπως επίσης μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Κοτάς, και από εκεί και πέρα ο ΜΕΙΤΕ και ο Ελουστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Για τον Ελουστόντο είπαμε από χθες ότι θα πάει μέρα-μέρα, γιατί είχε ένα είδημα στο λαγονοψωίτη. Τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ικανό να του στερήσει την συμμετοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θεραπεία και για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο και ως ορετήρε έκανε ατομικό, και η αυριανή προπόνηση θα είναι πρωινή στις 9.30.
1: Στον Άρη τώρα υπήρχε η επισημοποίηση της παραχώρησης μόνο της επιστροφής του Τεχέρου στην Λεγανές, ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Και τέλος.
1: Ναι, συνεχίζουν, ναι, δεν έχει κάτι άλλο, ναι, ναι, δεν έχει,
0: ναι,
1: κάτι άλλο, ναι. Είναι τρομερή η κολλησιεργία του Άρη στα μεταγραφικά. Βέβαια, ο Αλέξα Βόλου μας είχε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, τον Αύγουστο βλέπει ο Άρης.
0: Ρε παιδί μου,
1: αλλά... προσθήκες, αλλά ναι, ρε παιδί μου, 2-3. Παίχτες, έστω, ναι, να κάνει προετοιμασία ο άνθρωπος.
0: Αυτό που πήγα να σου πω, ότι στο πρώτο κομμάτι στην Τολεμαϊδά πιθανότατα, όχι πιθανότατα, δεν θα έχει ουσιαστικά καμία σχέση, ναι, με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι απλώς το ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προσθήκες, είναι το γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα ποσοτικό. Δεν είναι μόνο το θέμα ποιότητας, αναβάθμισης και τα λοιπά του ρόστερ. Είναι ποσοτικό, ειδικά στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Είναι Πέμπτη βράδυ, ο Άρης την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει για Ιταλία. Και εκεί
1: και
0: θεωρητικά, ναι, θα αρχίσει να μοντάρεται η ομάδα. Η ομάδα με πολλές ελλείψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες υπήρχε ρεπό μετά την επιστροφή από την Πτολεμαϊδα, και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης. Και κρατάω κάποιες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλώσεις, μια ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα τους, τόσο στις προπονήσεις αλλά όσο και εκτός γηπέδου, γιατί όπως τους είπε, και φυσικά έχει δίκιο μεγάλο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ομάδα καλά αποδυτήρια, όπως λέμε.

ημιχρόνιο στην Ρουμανία, κουλουράκια ακόμα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Δυνάμο Κιέβου 0-0. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν, βλέπω εδώ, 8 τελικές, οι 3 στο στόχο, 58-42 η κατοχή, αλλά η μπάλα δεν έχει μπει ακόμη στο πλεκτό και το 0-0 παραμένει. Θυμίζω 0-0 και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, σε ίδιο ή με κανένα τέρμα. Μετά το 90 λεπτό οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση.

0: Και αναφερόμαστε στην Ολλανδία, ξανά, αυτή τη φορά σε ερυθρόλευκο φόντο, για να δούμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Ηρακλή Αντίπα και για προετοιμασία και για μεταγραφικά και για όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Ω, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά
1: γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ναι, όλο το πακέτο.
0: Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα, φίλε.
1: Εντάξει, από την... και ξέρεις ποια είναι η ιστορία αυτής της φανέλας.
0: Για πες. Να πούμε απλά ότι ο Ηρακλής σήμερα έχει φωτογραφηθεί με όλο τον κόσμο με τη φανέλα που φάραγε χθες.
1: Όχι μόνο το... με την Αργεντινή.
0: Με Αργεντίνους. Με τη φανέλα που φόραζε χθες. Φόραγε χθες η Εθνική.
1: Λοιπόν, πήγαινα για πρωινή εκπομπή στο YouTube.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι ως γνωστόν γιατί είμαι και λίγο κοιλιόδουλος. Και πέφτει στο πουκάμισο όλη η σάλτσα. Και θέλει ένα τέταρτο να βγει στον αέρα. Και πήγα σε μια δίτα και βλέπω μπροστά από την Αργεντίνη. Λέω αυτή θα πάρουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Και πάει και γούρι. Και πάει και γούρι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Εντάξει, αέρα. Ναι, ναι, πολύ χαρούμενοι μια όταν έφερε η Αργεντίνη στο Πούλιο και η Αργεντίνη στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνουμε. Γιώση Πιόνι και ο Ορτέγκα και, και ο Έσε και ο Μαφέο. Το καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε ξανά τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πηγαδάκι, ας πούμε, έλεγε ο Σιπιόνι ότι είμαι, το, είμαι τόσο νεαρός και θα δω δύο τελικούς μουντιάλ και έχω δει πόσους τελικούς με το Μέση. Το καταλαβαίνει. Γιατί αν το δεις με γενιές, δηλαδή παίχτες που μπορεί να έχουν γεννηθεί το 80, δεν είχαν περάσει αυτά. Δηλαδή αν να θυμούνται ίσα ίσα το 90 και το 86. Ναι. Ενώ τώρα Σιπιόνι τα ζει σε φοβερή ηλικία όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά πάντα το, γιατί παντού χώρα και λίγο Αργεντινή, είναι έτσι τώρα η εποχή. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αύριο είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ρόκας στην Ολλανδία. Δηλαδή να ενσωματωθεί, αν ανακοινωθεί πρώτα από τον Ολυμπιακό και να ενσωματωθεί ακολούθως με την αποστολή και να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θυμίζω ότι είναι η επιλογή του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού. Τον ήθελε πάρα πολύ γιατί είναι τακτικά πολύ σωστός και έχει αρκετά στοιχεία από αυτά που του αρέσουν για τη θέση του εξτρέμ. Οπότε θα δούμε αν θα είναι όντως αύριο, αλλά είναι πολύ πιθανό, σας λέω, να είναι αύριο στην Ολλανδία ο Ρόκα και να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κάνει σίγουρα προσπάθεια για τον Όσο, για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Το παλεύει, θα ανέβει στην προσφορά για να τον αποκτήσει. Πρέπει να πούμε, επειδή είχαν βγει και κάποια δημοσιεύματα ότι στην αρχή είχε μπει και η Νότια, δεν είχε μπει η Νότια, είναι μόνο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ξέρω εγώ, αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να διαψεύσω τους συναδέλφους στην Αγγλία, αλλά σας δείχνω το τι έχω πάθει εγώ. Και πηγαίνει, θέλει να κλείσει τον Όσο, είναι μια περίπτωση αριστερού μπακ, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Ορτέγκα, γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται, οι δύο παίκτες συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, τον θέλει River, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να υπάρχουν τρεις παίκτες που να παίζονται στην ίδια θέση, δηλαδή να είναι και ο Ορτέγκα και Μπρούνο και Όσο, αν όλα πάνε καλά και κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι έχει παίξει αρκετά μάτς στη Σεβίλη και ως εξτρέμ, ως αριστερό εξτρέμ. Και το πολύ καλό του παιχνίδι που πάντα όταν ψάχνει να δεις τι έχει κάνει και κόντρα στους μεγάλους, που ήταν σε ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα το 5-2 που είχε χάσει Σεβίλη, που είχε βάλει γκολ και είχε δώσει και ασίστ. Το κρατάμε, είναι περίπτωση στην οποία παλεύει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε, και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Πειραιώτες αυτό που θέλουν είναι να έχουν σε συμπληρώσεις ένα ποσοστό 80% το ρόστερ της πριν τα προκριματικά για την είσοδο στη League Phase του Champions League, γιατί περνάει ο καιρός και τα πρώτα προκριματικά είναι αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Είπαμε για όσο μετά, κεντρικό χαφ, δεδομένου ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός και ψάχνει περιπτώσεις ποιοτικές, γιατί είχαν βγει τα ονόματα, ξέρεις, του Μπρόζοβιτς, έχουν βγει του Άμραμπατ, είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες, το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι πολλές εύκολες περιπτώσεις που μπορούν να κλείσουν μέσα σε τρεις μέρες. Νομίζω, όπως έχω πει, ότι υπάρχει άλλος παίκτης εκεί που κάνει κλικ στον Ολυμπιακό και δουλεύει ο Ολυμπιακός, το οποίο το όνομα δεν έχει βγει. Όπως εμφανίστηκε Όσο, έτσι θα εμφανιστεί και παίκτης στα χαφ. Τώρα, εξέλιξη όσον αφορά με δημοσιεύματα από την Αγγλία για το Τζολάκι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και απλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει σε περιπτώσεις τόσο του Χίλ όσο και του Σα, διαφορετικές περιπτώσεις. Το καταλαβαίνουμε, ο Χίλ είναι σωμά, ο Σα είναι και παλιός γνώριμος, είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολη υπόθεση, ξέρεις, η απόκτησή του, για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που θα την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Αν και οφείλω να πω, ξέρεις ότι επειδή εγώ βλέπω τις προπονήσεις από την πρώτη μέρα και από το διάστημα που ήρθε και ο Πόποβιτς, ο Πόποβιτς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, και εξής κάνει και μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις στα δίπλα εντός εισαγωγικών που κάνει ο Μεντιλίμπαρ το 10 αντίον 10 με Μπαλαντέρ. Λοιπόν, οπότε και εκεί το κρατάμε για τον Πόποβιτς. Είναι καλός τερματοφύλακας. Αλλά όλα τα άλλα τα βλέπουμε μετά στην πορεία στο γήπεδο. Όσον αφορά την προετοιμασία, σήμερα έχει μόνο πρωί προπόνηση και αύριο μπαίνουμε, θα δούμε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού κοντά στη Φορτούνα Στουτγκάρτ. Ναι, θα γίνει στο ίδιο, στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, όπως είχαν γίνει και τα δύο προηγούμενα φιλικά. Ο Ολυμπιακός μπορούν οι φίλοι του να προμηθευτούν και εισιτήρια. Είναι εύκολος ο τρόπος που λένε και έξω από το γήπεδο όσοι θέλουν να έρθουν για να δουν το φιλικό. Θα χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία ενδεκάδα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δηλαδή πέρυσι όταν είχε τα back-to-back φιλικά έπαιζε μία ώρα στη μία ενδεκάδα και ένα μισάωρο η δεύτερη. Γιατί στο καπάκι ο Ολυμπιακός θα πάει στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ την επομένη για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Εκεί θα παίξουν οι υπόλοιποι, οι άλλοι παίκτες 60 λεπτά, αυτοί που παίξαν το μισάωρο 60 λεπτά, για να έχουν ουσιαστικά όλοι οι ποδοσφαιριστές ένα 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνει. Οπότε παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα συμβεί και στα παιχνίδια και αν θα δει και πράγματα και αν θα είναι. Και αν θα είναι πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν, ας πούμε, στο προηγούμενο φιλικό, δηλαδή στο τελευταίο με την Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός είναι καλό διάστημα, είναι 20 λεπτά. Έχει πολλά παράπονα από τον τρόπο ανάπτυξης, που δουλεύει πάρα πολύ τον τρόπο ανάπτυξης ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτά, παιδιά, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Να σε ρωτήσουμε εμείς.
1: Όχι, άμα το μπορώ να απαντήσω, βεβαίως.
0: Η πρόταση στη Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη ισχύει.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν το ξέρω. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για παίκτη που κοστολογείται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός του Σεντετιέν, από παλιά δηλαδή, είχε και επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη που είχε πάει εκεί, ήταν 20 εσέ, θυμίζω,
0: ναι.
1: για ένα εξάμεινο και παλαιότερα ο Ολυμπιακός είχε πάρει από τη Σεντετιέν τον Πυραλάς. Πάλι, επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη είχε γίνει μεταγραφή. Δηλαδή μετά τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει ιδανικός δοψιών. Γιατί ο Μυραλάς τότε ήταν το εκπληκτικό ότι ανακοινώθηκε την ημέρα που έγινε η πόλη του Ολυμπιακού στο Βαγγέλη Μπαρνέκη.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα έχουν γίνει αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γραφτεί καιρό για τον Ολυμπιακό και πήρε πολλά τα δημοσίευματα. Αλλά τη θεωρώ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι να γίνει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Ωραία. Βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν. Τι να σου πω. Αλλά τώρα εμένα δεν μου προκύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Ηρακλή, μου ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι
1: καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ. Τι έχουμε. Break. Ωραία.
0: Βάλτο.
3: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε εικόνα ήχο, δεν είχαμε πριν.
1: Ναι.
0: Και γενικά τα όσα συμβαίνουν στην κλήρωση. Είπαμε ότι έκανε την τοποθέτησή του ο νέος πρόεδρος της στοίχημαν Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος. Είπε τα εξής: να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω, ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Στην πρώτη μου μέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω. Ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα μας. Το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε, ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε έσοδα και για την δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η τοποθέτηση του νέου προέδρου του συνεταιρισμού.
1: Έχει βραβευτεί ήδη ο Μάρκο Νικολίτσος, ο προπονητής της σεζόν.
0: Ο καλύτερος προπονητής, ναι. Τη βράβευση, αν δεν κάνω λάθος, έκανε ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης.
1: Τώρα βέβαια το κύριο Σπινέδα για το ερώτερο γκολ της χρονιάς.
0: Το πήρε το βραβείο ο κύριος Λισάνδρου και επειδή ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είναι παρόν, είναι στην Ολλανδία. Είχε ένα βίντεο σκοπημένο μήνυμά του για το βραβείο. Αν πρόλαβα να δω, είναι ότι έκανε ξεχωριστή αναφορά στο staff συνολικά, το δικό του, τους φιλάθλους και την οικογένειά του.

0: Λογαριασμό του Πινέδα, το βραβείο πήρε ο Θωμάς Μαύρος. Λογικό.
1: Από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαυρωτά.

0: πιεστηρίου, είδηση που αφορά το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για τον Γιαμάλ.
1: Όπα.
0: Έχει ένα δημοσίευμα η ΑΣ και υπάρχει και εικόνα για τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα, έχοντας επίδεσμο στο μυρό του αριστερού ποδιού. Okay. Ούτως ή άλλως, δεν το θυμόμουν, είχε τραυματισμό στον οπισθιομύριο
1: πριν
0: τη διοργάνωση.
1: Α, πριν τη διοργάνωση.
0: Πριν τη διοργάνωση, ναι, το ξεπέρασε.
1: Ναι, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Ναι.
0: Το ξεπέρασε. Τώρα ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο τραυματισμό, αλλά όπως και να το κάνουμε, τώρα το Πέμπτη χάνεις. Βράδυ, ναι, δεν, καλά, εντάξει, παιδί μου, αλλά κακά τα ψέματα, τώρα τρεις μέρες πριν τον τελικό, όταν δεν προπονείται το μεγάλο αστέρι.
1: Υπάρχει ένα συναγερμός.
0: Ένα συναγερμός σίγουρα υπάρχει.
1: Η ώρα του Αγίου Μπελκαμπή για να βραβευτεί ως κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος και αυτός με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην προετοιμασία. Μπα, όχι, ποια προετοιμασία.
0: Όχι, ακόμα.
1: Στο παγκόσμιο κύπελλο πρέπει να εκεί. Ναι. Στο παγκόσμιο κύπελλο είναι εκεί.
0: Είδες. Ήξερε πότε θα μεταδοθεί, μας καλή νύχτα κιόλας. Καλό σας βράδυ.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε και να κλείσουμε ουσιαστικά τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Όλα. Πώς είστε?
1: Καλά, εδώ ξέρεις τι μου θύμισες με το σημερινό σου story που κούρευε στο γιο Κάσο, ε?
2: Τι?
1: Τα ίδια κάνω κι εγώ. Βγάζω βίντεο.
2: Έτσι. Εγώ βγάζω κάποιον που έχει μαλλιά, τώρα που έχω το μπιφτέκι. Κάποιον που έχει στην οικογένεια.
1: Αχ, λέω, πόσο μοιάζουμε.
2: Ναι, μωρέ, είμαστε περήφανοι μπαμπάδες. Βγάζω μπαμπάδες.
1: Έτσι.
2: Ναι, σας χαιρέτησα με το όλα γιατί... Όλα γύρω από την ΑΕΚ, αλλά εννοούσα το ισπανικό όλα.
1: Ναι.
2: Γυρίζουν γύρω από τον Πινέδα μόνο.
1: Σωστά.
2: Είναι αυτός ο πανικός με την Πινεδιάδα, η οποία θα μας συντροφεύσει και άλλες μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τελειώνει σήμερα το έργο.
0: Καλά, ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό και έλεγα το μεσημέρι ότι δεν υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν τον Πινέδα. Δεν συνιστούν, να το πω έτσι, καταιγιστικές εξελίξεις ότι θα τελειώσουμε σήμερα στην κάτω.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε λίγο ακόμα. Ελπίζω λίγο εγώ. Δεν αποκλείω και περισσότερο όμως. Δεν αποκλείω και περισσότερο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω έναν χαιρετισμό του Μάρκο Νίκολιτς για την βράβευσή του.
0: Ναι, πες το λίγο, γιατί εγώ λίγο που... Εγώ απλά είδα ότι ευχαρίστησε ξεχωριστά το staff, φιλάθλους και οικογένεια. Αυτό πρόλαβα να δω λίγο έτσι.
2: Ναι, σωστά το λες. Τόνισε ότι καταρχάς είπε ότι λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι στην Αθήνα, όμως πρέπει να πω από την άλλη πλευρά πως είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τους ανθρώπους μου, την ομάδα μου και το επιτελείο μου στο γήπεδο, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο απ' όλα, να δουλεύουμε, να προπονούμαστε και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα έχω στο μυαλό μου φυσικά τους ποδοσφαιριστές.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για οποιοδήποτε δεν γνωρίζει. Στο τέλος φυσικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που μας ακολούθησαν παντού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν απίστευτοι. Και τέλος φυσικά η οικογένειά μου, γιατί όταν επιστρέφω στο σπίτι πάντα επιστρέφω σε εκείνους και ξεκινώ από εκείνους, όπως όλοι μας, πολύ σωστά το είπε ο Νίκολιτς. Όλοι αυτοί λοιπόν αξίζουν το μερίδιό τους από αυτή τη διάκριση. Τους ευχαριστώ όλους και θεωρώ υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι ανάλογο για την επόμενη σεζόν. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς σε χαιρετισμό του, να το πω έτσι, και στο ευχαριστώ του για την ανάδειξή του ως κορυφαίου προπονητή της σεζόν που μας πέρασε. Να επιστρέψω στο Τσάτο Πινέδα που μας απασχολούν. Να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες κάποια πρόταση επισήμως στην ΑΕΚ από τη Monterrey. Ξαναλέω και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει κανονικά φωτιά. Τον παίκτη ξέρουμε τον θέλει Monterrey, τον ήθελε και πέρυσι, έτσι. Δεν είναι φετινό το θέμα, είναι και περσινό. Φέτος γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικό γιατί μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι λογικό να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις στα μυαλά και των ανθρώπων της Monterrey, ότι πιο εύκολα μπορεί να τον πάρει τώρα από την ΑΕΚ από το να τον χάσει τσάμπα. Αλλά και στον ανθρώπο της ΑΕΚ πιο εύκολα μπορεί να τον δώσω τώρα με να μην τον χάσω από το Γενάρη τσάμπα, για παράδειγμα. Αυτή είναι η σκέψη που υποχρεώνει τους μεσολαβητές, τους ανθρώπους δηλαδή που τρέχουν αυτές τις υποθέσεις, να ρωτάνε πράγματα και καταστάσεις στην ΑΕΚ, έτσι. Παραλαμβάνω όμως, είναι πολύ διαφορετικό αυτό, και ότι υπάρχει φεύγα καπνός και ότι υπάρχει βέβαια ενδιαφέρον και ότι θα τον είδαμε και ο Αλμέιδα είναι 100%. Απλά είναι βλακένα, λέμε ότι επειδή είναι ο Αλμέιδα και το θέλει ο Monterrey, επαναλαμβάνω τον είδαμε και πέρυσι που δεν ήτανε. Που δεν ήτανε. Απλά φέτος μπορεί να πιέσει γιατί είναι ο τελευταίος των συμβολέου. Όπως το βλέπουμε να γίνεται στον Ολυμπιακό, τα λέγαμε και με τον Νίκο, με τον Τζολάκη. Μόνο που μόνο στην ΑΕΚ γίνεται τόσο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, επειδή είναι Μεξικάνοι που γράφουν καθημερινά, στην ΑΕΚ διωγγώνεται το θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί και εδώ, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ένα αυτού της πώλησης με τη ρήτρα, είτε σε δόσεις είτε κανονικά της καταβόλης ρήτρας των 8 εκατομμύρια ευρώ και τελειώνουν όλα αυτά. Αυτό περιμένει και η ΑΕΚ δηλαδή, γιατί επισήμως δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια της. Ένα δεύτερο, μια ανανέωση του ποδοσφαιριστή με τα θέλω που θα έχει και το κλαμπ και ο παίχτης. Έτσι δεν είναι. Και ένα τρίτο, να παρευτούμε μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Και από το Γενάρη να μπορεί ο παίχτης να είναι ως ελεύθερος να διαμαρτυρηθεί τον επόμενο στον Ισκαριέρο. Δεν υπάρχει τέταρτος, πέμπτος και έκτος δρόμος.
0: Γιώργο, να ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Όλα αυτά είναι money talks. Όλο το έργο. Δεν υπάρχει. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα, δεν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αγαπάει την ΑΕΚ και το ξαμπεσμικό του και να ακούτε. Όλα μέσα είναι. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο δηλαδή να του προφέρεται συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ. 1-200 πάνω από αυτό που θα παίρνει αν ανανεώσει την ΑΕΚ. 1-600 πάνω από αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ. Και να πει δεν με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Θα μιλάμε για εγκεφαλικά προβληματικό άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και να του λένε να παίξει πίσω στην πατρίδα, όχι να πάω στο Σουρινάμ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι πολύ απλό. Δεν είναι θέμα ότι θέλει να. Δηλαδή, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και γνωρίζω σε ένα βαθμό και άκαμε το δώσει 2,5. Θα επιλέξει την ΑΕΚ. Θα επιλέξει να μείνει στην Αθήνα ΕΣΑΗ, ότι είναι από την ΙΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έλατε.
1: Είναι κουφό αυτό να το συζητάμε και να προσπαθούμε να ψάχνουμε να βρούμε κάτω από το. Δεν υπάρχει. Που είμαστε στο 2026. Είναι νόμοι της αγοράς. Money talks. Είναι πολλά τα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια στο συμβόλαιο, παιδιά, για κατά ψέματα.
0: Σωστά.
1: Και σε βάθος χρόνου να το δούμε είναι 4 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Όχι μόνο από την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Ναι.
1: Για τον παίκτη.
0: Γιώργο. Ερώτημα πρώτο. Αν είπαμε, OK, η κρούση δεν έχει γίνει. Το έχεις πει, το έχεις ξαναπεί.
1: Ναι, παιδί μου, κρούση με επίπεδο, εγώ εννοώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Άλλο, η κρούση τώρα πάρει ένα μεσολαβητή τηλέφωνο και να ρωτήσει τα πράγματα για τον Πινέδα δεν σημαίνει ότι ο Monterrey πήρε τηλέφωνο και έκανε πρόταση.
0: Ναι, αυτό λέω. Okay.
1: Αυτό λέω, έτσι. Ναι, όχι. Γιατί, παιδί μου, η λέξη κρούση μπορεί να μεταφραστεί όπως θέλει τον καθένα, γι' αυτό το λέω.
0: Okay.
1: Επίσημη ενόχληση της Monterrey στην ΑΕΚ με τον τρόπο που ξέρουμε πως γίνονται οι μεταγραφές δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Το να έχει ψαχτεί η μεσολαβητής που να λειτουργεί και καλά στο όνομα της Monterrey και της Τσίβα, άλλη φορά, προμήνα, έχει υπάρξει. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ωραία.
1: Έχει υπάρξει, τα δίνουμε λέει τα 8 εκατομμύρια, δώσε τα. Υπάρχει, το απαιτούν λογαριασμός.
0: Ωραία, εγώ το ερώτημα
1: το δικό... Και αυτό κουράζει κατά κου, κατάλαβες, όχι από σένα.
0: Ναι.
1: Έχω χρειαστεί να διαβάσει στο Μεξικό, τον θέλει πάρα πολύ και να δώσει τα λεφτά. Εδώ στο ρεξιδέ. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ωραία.
1: Και για την ΑΕΚ θα πω το ίδιο. Αν η ΑΕΚ φωνάζει, η ΑΕΚ

0: θέλει τον παίκτη οπωσδήποτε να μείνει ο Πινέδα. Δεν είναι εδώ και ο Αμίνη. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραία, υποθετικό ερώτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν με βάση το σημερινό δημοσίευμα, εάν η Μοντερέη χτυπήσει την πόρτα και σου πει ότι εγώ έχω διάθεση να τα δώσω τα 8 εκατομμύρια ευρώ, απλά κάνε μου μια διευκόλυνση, να τα δώσω σε δύο δόσεις, σε τρεις δόσεις, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Τι εκτιμάς ότι μπορεί να πει η ΑΕΚ, επειδή όπως είπες και εσύ μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
0: Ναι, νομίζω ότι θα έρθει σε επαφή με τον παίκτη, θα τον ρωτήσει αν η τελική του απάντηση στην πρόταση που του έκανα δεν του κάνει καλύτερη. Αυτή που έχουμε πει με τον 1,8, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον ικανοποιεί τελικά. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Ναι. Αν δεν του κάνει καλύτερη εννοώ. Και μετά θα το συζητήσουν και θα το αποφασίσει ο Μαρτυλιόπουλος. Είναι ακριβώς απόλυτα στο χέρι του Μαρτυλιόπουλου θα γίνει.
1: Ναι. Okay.
0: Το κλαμπ θα αποφασίσει τη σύγκριση του Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτ θα είναι να το δούμε. Δεν σου είπε. Πρόεδρε δεν μπορεί να πάρει απόφαση αυτή που είναι σε οικονομικό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
0: Ο διευθυντής ποδοσφαίρου καταλαβαίνεις.
1: Προφανώς.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ λέει η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, κάσ, κύριε, παρακαλώ, περάστε.
1: Ναι, okay.
0: Τελεία. Ωραία. Τελεία.
1: Ο διευθυντής.
0: Αν πάρει τηλέφωνο όμως το. Αν πάρει τηλέφωνο όμως το Πινέδα, και μετά τους φύγει. Εγώ με 1,4 δεν με 1,8 συγγνώμη. Ή και με 2 δεν ανανεώνω, θέλω 2,3.
1: Mm-hmm.
0: Και η ΑΕΚ δεν τα δίνει αυτά τα λεφτά για παράδειγμα. Για μένα, εφόσον θα σκεφτεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει η ΑΕΚ να τον δώσει.
1: Ναι.
0: Εφόσον το σκεφτεί έτσι. Θα πρέπει να τον δώσει, κατάλαβες πώς το εννοώ. Ότι αφού ναι. Δεν θα μείνει εδώ. Και στο Γενάρη θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί. Κάνε τα κουμάντα σου να βρεις αντικαταστάτη του, άμα αποτύχεις θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι έτσι, στο ποδόσφαιρο το ρίσκο, έτσι είναι της απόφασης.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν θα πάρεις ζερό. Βέβαια, πρόσεχε ποια είναι. Αυτό είναι το δύσκολο της απόφασης. Γιατί τα λέμε εμείς απ' έξω από το χώρο και εύκολα είναι, αλλά δεν είναι όλα εύκολα. Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, και γιατί να ρισκάρω την ομοιογένεια, τη χημεία, τη συνέχεια και την αγωνιστική συνέπεια της ομάδας εν ώψη του προγραμματικού Champions League και να μην το βουλώσω κι εγώ, να το βουλώσω κι ο Σιγοπινέδα, να πάω να παίξουμε τον Αύγουστο το Champions League, να περάσω League Phase ομίλων, League Phase Champions League, συγγνώμη, να μπουν 25 στο χέρι και να έχουν να λαμβάνω και ανάλογα τα αποτελέσματα από 5 ως 10 ακόμα.
1: Ναι.
0: Το συνολικό κέρδος από τα 8 που είναι να παίρνεις σε δόσεις στα 30 που θα είναι να πάρεις 25 με 30 μίνιμουμ στο Champions League είναι πολύ μεγάλο νούμερο για να το αγνοήσεις, καταλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Εμείς δηλαδή τα βλέπουμε επιδερμικά και ανάλογα την πρόταση του καθενός ή σκέψη, αλλά ξεχνάμε και παραμέτρους οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα πάντα σε έναντι.
1: Ναι.
0: Μια παραμέτρωση είναι αυτή, να πει ο πρόεδρος, εντάξει παιδιά, εδώ πάρα δεν πήγε τσάμπες λίγο όμως, έχουμε την ηθυμία στα κραφ, άμα το φύγει τώρα την έδρα και έρθει αντικαταστάτης του στη διάρκεια του δευτέρου στα δύο προετοιμασίας, δεν θα είναι και έτοιμος να παίξει προσαρμοσμένος ενώ mm-hmm. μετά θέλω της ομάδας να παίξει τα προβληματικά του τσάμπες λίγο αυτό που θα πρέπει να βγάλει το παιδί και μπορεί να ρισκάρουμε την είσοδο μας στο δικφέζι του τσάμπες λίγο. Γιατί δεν το κάνω αυτό και να μην πάω να το παίξω 50-50 και να τα πάρω τα λεφτά. Αν τα πάρω, γιατί και εδώ είναι ρίσκο όλα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ρίσκο. Και τελευταία παράμετρος που αγνοούμε είναι να πει και ένα τηλέφωνο, να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να ο Μάριος και να του γυρίσει το κεφάλι και να του πει το Πινέδα πάρε 2,5 και μήνα.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Εντελώς συμπτωματικά εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή παίρνει το βραβείο όχι ο Πινέδα, του παίχτη της χρονιάς από τη Super League. Κάποιος άλλος το παραλάβει. Απλά το λέω έτσι σαν γεγονός.
1: Ανακοινώνεται το.
0: Έπεσε στο το Real Time.
2: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σωστά το παίρνει και αυτός όπως και ο
2: Νίκολης.
1: Δεν μου λες, επειδή ανέφερες και το διευθυντή ποδοσφαίρου και επειδή και ο Νίκολης χθες στις δηλώσεις ήταν πολύ to the point, όπως λες και εσύ, και στο κομμάτι που αφορούσε το φιλικό, αλλά και για τον Πινέδα. Ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα. Φαντάζομαι.
0: Εδώ έχω μια απορία βέβαια. Όπως την είχα και με τον Αλμέιδα, που την είχα εκφράσει του Αλμέιδα στο Μπουρκχάμστατ. Γιατί και τότε ήταν που είχαμε τον Αλμέιδα και είχε γραφτεί, αν θυμάσαι πολύ, και πάλι για Τσίβας και για άλλη μια με τις κάνει και όχι τη Μοντερέη τότε. Και είχα ρωτήσει τον Αλμέιδα, δεν παίρνει σε τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Οπότε, σε δύο η Αλμέιδα που τον είχε και από πριν.
1: Ναι.
0: Είναι δικό της θέμα αυτό που είχαμε πάρει το εγώ του, ήταν πολύ ψηλά βέβαια και το Αλμέιδα.
1: Ναι.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση καταλαβαίνω, ο Μάρκο Νίκολης είπε αυτό που έκανε, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο τον παίρνει. Εγώ δεν είμαι έρημο προπονητής, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο τον παίκτη μου, θα ρωτήσω όλοι ψηλέ τι θα κάνεις. Μήπως θέλεις παραπάνω να πω εγώ. Τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου εγώ. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα το έκανα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι προπονητές δεν το κάνουν. Ειδικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Προεργασία έχει γίνει.
0: Είμαι 100% σίγουρος σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: 100% σίγουρος. Mm. Καταρχάς πιστεύω ότι ο Ριμπάλτα λειτουργεί με το μυαλό ότι ο Πινέδα έχει φύγει ήδη. Ναι. Όχι γιατί το θέλει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Επαγγελματικά.
1: Ναι, γιατί σε εισαγωγικά γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι κανένα να λένε «Α, γι' αυτό τον ανανεώνει, δεν θέλω Ριμπάλτα». Καμία ναι. σχέση. Εννοώ ότι οι σοβαροί και επαγγελματίες, και αυτός είναι σοβαρός και επαγγελματίας, του είδους, δεν σκέφτονται το θετικό σενάριο, ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Το οποίο και στη δουλειά τους είναι το καλύτερο, γιατί η δουλειά τους είναι και αυτή, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Σωστά. Ωραία. Θες ένα σχόλιο από... για χθες. Δεν θα σου πω για την εικόνα συνολικά. Από τους...
0: Το αγωνιστικό μου θύμισε την κακία του Οκτωβρίου, στις αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή το ότι δεν έβγαιναν πράγματα, που αυτό είναι λογικό λόγω της κούρασης. Mm-hmm. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο, κυρίως στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο είχε ωραία πραγματάκια που τελειώνανε λόγω κούρασης όντως, δηλαδή φαινόταν τα βαριά τα πόδια. Δηλαδή τέσσερις φορές πάτησε το κόφι μέσα με ωραίες συνεργασίες και να σου κάνει που πάει πολύ αδύναμα στο καθένας στο 100% είναι άλλη φάση εντελώς. Mm-hmm. Αλλά ναι, μου δίνει σε αυτό το κομμάτι της, την εικόνα Τσάικ, πολύ, πολύ κακές ιδέες, μάλλον χωρίς ιδέες
1: mm-hmm.
0: σε επίπεδο λειτουργίας και ανάπτυξης. Και χωρίς επιθυμία και προσπάθεια, δηλαδή συγκαταβατικά να βγει η υποχρέωση. Δεν ήταν ωραίο καθόλου. Καθόλου ωραίο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκαν ομιλίες, τοποθετήσεις, βραβεύσεις. Το βραβείο του Πινέδα πάλι ο Θωμάς Μαύρος το παρέλαβε.
2: Και Κωνσταντίν Τζολάκης, τροματοφύλακας της
1: Πανιάς. Μπράβο, αυτό. Και επίσης, τι άλλο ξεχάσαμε, ο κύριος Ζίβκοβιτς, το βραβείο για τις περισσότερες ασίστ. Και εκείνος, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι είπε. Είχε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την... Τώρα είναι Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω αν είναι, είναι φρέσκο ή από όταν ήταν. Στην Ολλανδία. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Όφη, Βόλος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τα πρόλαβα.
2: Αν είναι αυτό, έτσι, μήπως είναι κάποιο προσχέδιο.
1: Ναι.
2: Και μας δείχνουν πώς θα γίνει. Ναι. Μπα, αυτό πρέπει να είναι, λογικά.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τρίτη αγωνιστική είναι αυτό που λέει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης.
2: Ναι.
1: Τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το δέκατη Άρης Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και δέκατη τρίτη Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης.
2: Ναι.
1: Βέβαια τα προλάβαμε κιόλας. Βασικά μπράβο στην ΟΒΑ που έχει τόση ώρα την κάρτα ναι. στην τηλεόραση.
2: Προφανώς γίνει με αλγόριθμο. Δεν είναι.
1: Καλά, ναι.
2: Στην εκκλήρωση πλέον.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει και πέρσι. Δεν ήταν αναλογικά οι αγωνιστικές. Δηλαδή η πρώτη δεν ήταν και 14η.
1: Ναι, φαντάζομαι πως έτσι θα γίνει.
2: Ναι. Ωραία.
1: Κάτσε να δούμε αν θα προλάβουμε τώρα στο φινάλε μια τζούρα από ασβεστά. Λοιπόν,
2: πάμε να πούμε για μπασκετικό.
1: Για πες και τα δικά σου.
2: Ναι.
1: Σανέλ, είπαμε.
2: Η είδηση της ημέρας είναι αυτό που είχαμε αφήσει να εννοηθεί. Το είχαμε πει με κάθε τρόπο εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι όσο παίρνουν οι μέρες, οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες πάνε όλο και καλύτερα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή η καταρχήν συμφωνία για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σάντα Αρένα για όσο θα φτιάχνεται το στάδιο της Κεφυλίας. Και σήμερα είχαμε αυτό το ουσιαστικά προσύμφωνο που υπάρχει σαν παραχωρητήριο που έχει δώσει η ΚΑΕΑΕΚ στην ΚΑΕΑ Ολυμπιακός, ούτως ώστε να την βάλει στο φάκελό της για την αδειοδότηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εντάξει, είναι ένας προάγγελος ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Κάμφηκαν οι όποιες αντιδράσεις, οι αντιρρήσεις. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Το άφηνα να το πω όταν θα είναι ακόμα πιο σίγουρο. Που γλιτώνει, είναι ότι πρέπει να κατέβαζε στην Κρήτη. Έναν εξοπλισμό μέχρι και το παρκέ πρέπει να πάει εκεί, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας, ενώ αυτό που υπάρχει σαν αρένα είναι μια χαρά. Μπασκέτες, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολη η μετακόμιση στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Ενώ στην Σαν Αρένα θα γίνουν μερικές μικρές παρεμβάσεις σε σχέση με αυτά που ζητάει η Ευρωλίγκα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα, μέχρι πότε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα. Η δική μου πληροφόρηση είναι τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Έτσι. Και το ποσό, αν μείνει μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός, είναι στα 1,5 εκατομμύρια ως ενίκιο. Αν τώρα ομιγέννητο για τον Ολυμπιακό χρειαστεί και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις αυτό πόσο θα αυξάνεται, έτσι.
1: Ναι, στην ΚΑΕ. Okay.
2: Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε και περιμένουμε ακόμα και τις επίσημες ανακοινώσεις και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Σαδίρουνης και Φιλίας και τη μακέτα, πάμε για Γενάρη του 2027. Mm-hmm. Ολυμπιακός λοιπόν στην Ευρωλίγκα θα χρησιμοποιεί τη Σαν Αρένα και στο πρωτάθλημα. Εννοείται.
1: Ωραία.
2: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που λύνεται. Ένα θέμα που λύνεται. Δεν υπάρχει εξέλιξη σε όλα τα υπόλοιπα. Χθες το βράδυ έληξε η προθεσμία για τον Κόρι Τζόζεφ και εδώ είχαμε ακούσει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έμεινε. Περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο θα πάρει ο Καναδός γκάρντ την επόμενη χρονιά. Όλο ένα και περισσότερα δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν αυτό που είχαμε πει την Τρίτη το βράδυ, ότι ο Τάιλερ Ντόρση θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό, αλλά οι συζητήσεις πάνε εξαιρετικά. Έτσι, και κυρίως αυτή που έγινε με τον βασικό ατζέντη του, τον κύριο Ρουσάκη στην Αμερική, πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στα θέλω του, αλλά όχι τα ποσά που έχουν ακουστεί, έτσι, τα 3,2 και τα διάφορα.
1: Ναι.
2: Λογικά θα είναι τετραετές, θα είναι 3-1, θα λύγει το 2030.
1: Τετραετές, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Καμία εξέλιξη με walk-up. Υπάρχει αυτό το σκληρό πόκερ που παίζουν οι δύο πλευρές. Δεν αποκλείω να μπει ο ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρσή του για το Λιόπουλο, δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει να φτάσει στο ποσό που φέρεται να δίνει η Ντουμπάι. Και λέω το φέρεται γιατί η επίσημη πρόταση Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει στα χέρια του. Είναι πρόταση που μεταφέρει ο ατζέντης του WOCAP. Έχω πει την άποψή μου. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Καλός ή κακός, ο WOCAP έχει αυτή την πρόταση. Ο Ολυμπιακός, καλός για μένα, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ούτε σε αυτό που θέλει για να μείνει, τα 2,2. Άρα νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία πίεση, αλλά πρέπει να το τελειώσει αυτό το θέμα κάποια στιγμή, έτσι. Για να δει τα κάνει και με τα υπόλοιπα του ρόστερ του.
1: Σωστά.
2: Και να είναι ήσυχος. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Μάλιστα. Αυτά. Είμαστε σε κρίσιμες μέρες. Συνεχίζεται
1: ωραία.
2: Στο Las Vegas η αναζήτηση παιχτών.
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον.
2: Πολύ δύσκολο, φίλε. Αυτό το κλίμα που παίρνω εγώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος θέλει να παίξει στην NBA.
1: Να πιστεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Ήδη κυνηγεί τις διαδικασίες για το διαβατήριο. Αυτό κάτι λέει. Αλλά θα
1: το εξαντλήσει.
2: Θα το εξαντλήσει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: Να πούμε ότι στις 10, σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά, για τα προημιτελικά του Eurobasket Under 20, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Σερβία. Πολύ δύσκολο το έργο της, επειδή έχουν ρωτήσει αρκετοί φίλοι, στο site της FIBA υπάρχουν τα παιχνίδια δωρεάν σε live streaming. Έχει προκριθεί ήδη η Γαλλία απέναντι στην Κροατία, η Ισπανία απέναντι στη Γερμανία και η Σλοβενία απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μια
1: τζούρα.
0: Ναι, όπως και πέρσι θυμάμαι, Άρια Σβεστά, ότι 5 λεπτά πριν το τέλος του newsroom βγάλαμε την πρώτη αγωνιστική για τα ντέρμπι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Άρη.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Δροσερά εκεί?
2: Ναι, καλά είναι.
0: Ωραία, ωραία.
2: Είναι ωραία. Mm-hmm. Πέρσι γινόταν χαμός εδώ από αέρα, δεν μπορούσε να σταθείς.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
2: Έτω σε εκεί ζέστη. Λοιπόν, κλήρωση Super League. Πολύ ωραία διαδικασία. Η πρώτη του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία της Super League. Πρώτη του μέρα είναι ουσιαστικά στη θέση αυτή. Μίλησε κιόλας. Είπε, έθεσε ως βασικό στόχο για τη θητεία του την δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να το κάνουμε άμεσα, είπε, από τώρα. Είπε επίσης να ασκήσουμε πίεση στον Υπουργό για να πάρουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Είπε να βρούμε και έσοδα για να ενισχύσουμε και την δεύτερη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, κλήρωση και του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Αναθηναϊκός Κηφισιά, Ανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έτσι, 22 Αυγούστου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Ναι, 22-23, ναι.
2: Μπράβο, 22-23. Λοιπόν, οι μεγάλοι παίζουν εντός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική.
1: Επίσης και ο Όφη, φαντάζομαι, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
2: Ναι. Έτσι για την ιστορία να πούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Αστέρας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα τη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα, τα πρώτα ντέρμπι έρχονται την τρίτη αγωνιστική. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον Άρη. Την τρίτη αγωνιστική.
1: Ωραία.
2: Και την τέταρτη έχει ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την τέταρτη αγωνιστική. Αν το ΑΕΚ Άρης, ας πούμε, δεν το βάλουμε στα μεγάλα ντέρμπι, είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει ουσιαστικά το πρώτο της ντέρμπι μεταξύ, ας πούμε, του Big Four, την ένατη αγωνιστική.
1: Ουσιαστικά, λίγο πριν τη δεύτερη διακοπή, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ένατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει δύο σερί ντέρμπι, βέβαια, 12η και 13η αγωνιστική. Με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. 12η-13η. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα προγράμματα θα αναπτυχθούν. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει στα site, παντού, και αναλυτικά και τα ντέρμπι και τα πάντα.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να
1: πω. Όχι, όχι, όχι, είπαμε για εμείς που παρακολουθούσαμε λίγο τα των βραβεύσεων.
0: Βραβεία τα είπαμε, εντάξει.
1: Καλύτερη.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απόλαυσε την βραδιά.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Άρη Σβεστά. Απλά θυμίζω εγώ ότι η πρώτη αγωνιστική, αυτό που είπαμε, 22-23 Αυγούστου. Αυλαία της κανονικής περιόδου 20-21 Μαρτίου. 3 και 4 Απριλίου ξεκινούν play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και το 5-8. Ολοκληρώνονται στις 15, το διήμερο 15 και 16 Μαΐου. Δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Δεν υπάρχει καμία εμβόλυμη αγωνιστική. Όλα Σαββατοκύριακο.
0: Αφού υπάρχει δυνατότητα με τόσο λίγες διακοπές, ναι.
1: Οκ. Okay. Και τα play-out ολοκληρώνονται στις 23 Μαΐου, μία μέρα μετά τον τελικό του κυπέλου. Ευτυχώς φέτος θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Θα έχει ολοκληρωθεί το 5-8, αν και ο τελικός θα γίνει 6 μέρες αργότερα. Λοιπόν, αυτά.
0: Just.
1: 10 ακριβώς.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο με λίγο, γιατί έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Φιλικό.
1: Να είστε καλά.
0: Fight Club. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τη δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Το 2-0 και η Arsenal είναι αγκαλιά με το δίπλο. Το 2-0. Να το λοιπόν, να η μεγάλη έκπληκτη. Να η σούπερ έκπληκτη.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
14: Come to my boudoir.
13: The second rule of Fight Club is...
14: Just

0: Έχουμε δει βλάκες και βλάκες, βλήματα και βλήματα, προβοκάτορες και προβοκάτορες. Αλλά θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ότι εσύ ακολουθείς. Ο Πίρσο Μόργαν έχει μια πολυετή δημοσιογραφική καριέρα πίσω του, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με μόντες είναι βαθιά χωμένος στο δημοσιογραφικό σύστημα, το πούμε, από την εποχή της εφημερίδας και των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων στην Αγγλία. Έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις και όλα αυτά. Οπότε, με δεδομένο αυτό, πιστεύεις ότι απλώς είναι τανάκι της δημοσιότητας ή είναι σκέτο βλήμα?
1: Δεν έχω καταλήξει
0: δεν
1: ακόμα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Βλήμα σκέτο δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι πονηρός πολύ και έξυπνος. Νομίζω το πρώτο πρέπει να είναι. Έχει τα θέματα ότι πρέπει να είναι στη δημοσιότητα με κάποιον
0: αυτό,
1: τρόπο πάντα.
0: Αυτό. Και δεν πειράζει, μπορεί να έχει και λίγο μαζοχισμό μέσα, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο να με βρίζουν. Δεν έχει κανένα,
1: καλά, ναι,
0: δεν έχει κανένα θέμα.
1: Όταν διαλέγεις να βρεθείς σε τέτοιες γωνίες, ξέρεις ότι θα ενοχλήσει ο κόσμο και θα φας μπινελίκι. Δεν είναι, δηλαδή δεν προσπαθεί να λιάνει ποτέ αυτά που λέει. Τα αμολάει όπως του έρχονται.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρει τι hate θα λάβει, τι rage bait προκαλεί η κάθε του κουβέντα.
0: Καλά το λες, μα το ερώτημά μου είναι αυτό ακριβώς. Τα πιστεύει αυτά που λέει? Τα πιστεύει πραγματικά, τα πιστεύει βαθιά? Ή έχει βρει, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μια ξυπνάδα, ότι έχει βρει όλους τους τρόπους και όλους, μάλλον πώς να το πω, τις οπτικές γωνίες τις σωστές, οι οποίες ξεσηκώνουν κύμα αντίδρασης και επιλέγει κάθε φορά αυτές?
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Αφήστε τα συνεργάτη του Ρονάλντο. Εγώ δεν αναφέρομαι καθόλου στο Ρονάλντο εδώ πέρα για τον Πίρσο Μόργαν. Καθόλου. Καμία σχέση με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι η αναφορά μου στο Ρονάλντο. Αλλά να σου πούμε για παράδειγμα, τώρα τις τελευταίες μέρες και στα τελευταία παιχνίδια, είχε, ρε παιδί μου, θα μου είχε βάλει τον Declan Rice, που εντάξει πολύ καλά έκανε, αλίμονο, βάλει τον Declan Rice στο προφίλ σου, ας πούμε, φωτογραφία, γιατί είναι και κολλητός του, είχαν βγάλει και φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μετά έκανε tweets τύπου αν παίζει ο Messi και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έφτασε σήμερα να κάνει ποστάρισμα, tweetάρισμα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι ήτανε, tweetάρισμα νομίζω ήτανε, λέγοντας άμπαλοι, ουσιαστικά classless είναι η αγγλική λέξη, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, άμπαλοι μαλάκες, με λίγα λόγια, ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε και εμείς στα Falklands. Υπεροχώς.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Ξέρεις, όταν ανατρέχεις στο παρελθόν και μιλάς για μια σύραξη η οποία οδήγησε σε απώλεια ανθρώπινων ζώων και το χρησιμοποιείς ως παράδειγμα, ας πούμε, υπεροχής, δεν υπάρχει κάτι να πεις για ένα τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν αναφέρεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο παρελθόν που έγινε αυτό. Αναφέρεις μια σύραξη στην οποία χάθηκαν ζωές. Αυτό δεν είναι κάτι που να σχολιάσεις. Είναι κάτι που πρέπει απλά να το φτύσεις, τίποτα άλλο.
0: Σε όλο αυτό είχαμε αφορμή Παύλα Γαρνιτούρα, φυσικά, το πανό των Αργεντίνων, έτσι, το περίφημο La Malvinas Son Argentinas, το οποίο δεν είναι θέμα, επειδή διάβαζα σήμερα, δεν είναι θέμα εάν θα τιμωρηθούν ή όχι. Έχουν φάει πρόστιμο και στο παρελθόν γι' αυτό, για πανό. Το θέμα είναι το κάνανε οι ποδοσφαιριστές, ότι το κάνανε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, προφανώς κανένας αγώνας, κανένα άθλημα και καμία δημόσια εκδήλωση δεν είναι ενοπολίτικα, γνωρίζετε την προσωπική μου άποψη, τέλος πάντων, για το θέμα αυτό. Ωστόσο, θα με συγχωρήσετε, εδώ πέρα για ένα θέμα το οποίο με τον τρόπο του έχει λυθεί, αυτό πάνω είναι πλήρης ηλικιότητα από πλευράς των Αργεντινών. Είναι πλήρης ηλικιότητα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Είναι, δηλαδή, ξέρεις, σαν παιδιά που δεν μπορούν να χωνέψουν κάτι και επιμένουν να το φέρουν και να το ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Παρακαλώ να σώσουμε τη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο ή όχι. Γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο, το έχουμε συζητήσει. Γνωρίζουμε από πού ξεκινάει, από τους Ισπανούς, από τους Γάλλους, από το 1833, τον επικισμό και όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε τι έχει γίνει το 82. Γνωρίζουμε ότι το έχει κάνει η Αργεντίνη και η Χούντα. Γνωρίζουμε ότι πεθάνε τουλάχιστον 1000 άνθρωποι σε αυτή την ιστορία. Το θέμα το οποίο φόρτισε μετά ότι μεταφέρθηκε στο ποδόσφαιρο, αλλά ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ντε και καλά, έτσι, πώς να το πω, αλυτρωτικά. Ντε και καλά, δικά αυτό το πράγμα. Αφήστε που έχουμε μέχρι και πρόσφατα δημοψήφισμα. Εντάξει, σύγχρονο, τι να κάνουμε, ναι, όχι, τη Αργεντινή έπρεπε να είναι. Να ξέρει αυτή. Αλλά το πήραν οι Άγγλοι. Θα πει τι δουλειά έχουν οι Άγγλοι εκεί. Ξέρετε τι δουλειέ που έχουν οι Άγγλοι. Με τα πετρέλαια και του πόρου εκεί πέρα. Αλλά το νησί αυτή τη στιγμή κατοικείται από Άγγλου, που κατά 99% δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το καθεστώ. Λοιπόν, οπότε τώρα το Las Malvinas είναι Αργεντίνα πανό. Μετά τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι περιττό, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την ηλιθιότητα του Piers Morgan. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήθελα να πω για αυτό το κομμάτι.
1: Τζόλι στην Arsenal επίσημα.
0: Εντάξει, τρομερό, έτσι.
1: Τρομερό. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ίσως η πιο. Πώς να σου πω, δίκαια μεταγραφή που μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή μια μεταγραφή η οποία δεν είναι υπερτιμημένη, δεν είναι υπερκοστολογημένη,
1: ναι.
0: Και έρχεται από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανέβηκε όσο τσούκου τσούκου πρέπει τα σκαλοπάτια και πήγε σε ένα πρωτάθλημα με την αξιολόγηση που έχει αυτό το πρωτάθλημα σε σχέση με την Premier League και σε 2 χρόνια έκανε αρχιμανδρίτες.
1: Απλά πήγε στην πρωταθλήτρια, δηλαδή πήγε κατευθείαν στα πολύ βαθιά.
0: Ναι. Δεν ξέρει αν μπορεί να σταθεί ένα.
1: Ρε παιδί μου, δεν πήγε σε μια αντίστοιχη, ξέρω εγώ, Brighton, σε μια ομάδα μεσαία για να δειγματίσει την πραγματεία του και να πάρει μετά μεταγραφή. Πάει κατευθείαν στα πολύ ψηλά και στα πολύ βαθιά. Θα μου πει, δεν είναι 20 χρόνια, 24.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει και Champions League. Ενώ παιχνίδια Champions League δεν πήγε από μια. Έκανε καλές εμφανίσεις στο Βέλγιο και στο Conference στο Europa. Έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, σε όλα αυτά, ναι. Απλά πάνω του πια είναι τα μάτια γιατί περιμένουν να κάνει πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έκανε στην Πρίση. Γιατί πήγε στην πρωταθλήτρια, δεν πάει σε μια ομάδα της τετράδας. Πάει σε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη και για τον ίδιο. Να ανταποκριθεί στα χρήματα, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπουδαίο. Ένας ποδοσφαιριστής να πηγαίνει στην πρωταθλήτρια της Πρέμιερ. Με καμιά 40 εκατομμύρια είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πραγματικά.
0: Ο Τζιόλης πηγαίνει στην Arsenal ουσιαστικά για να ανταγωνιστεί. Δεν βάζω τον Έλσον στην εξίσωση, συγχωρήστε με. Το Μαρτινέλι.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει. Το Μαρτινέλι. Ναι. Ποιον άλλο. Δεν θα παίξει δεξιά ο Τζιόλης. Φαντάζομαι αριστερά θα παίξει εκεί που έπαιζε και στην Πρίζα. Υποθέτω ότι αυτή είναι η λογική, όχι.
1: Λογικά ναι, αλλά τώρα ξέρεις. Ναι. Όπου πει ο Αρτέτα, όπου.
0: Θέλω να πω με την έννοια ότι από δεξιά υπάρχει Σάκα Μαντουέκε. Ενώ ότι με αυτή την έννοια λογικά έτσι θα τον υπολογίζει από τα αριστερά. Γιατί αν είσαι ο Τζιόλης να πιστεύεις ότι δεν έχεις καλές πιθανότητες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αν είσαι ο Τζιόλης δεν βλέπεις κανένα και τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με 22 γκολ και 29 ασίστ πέρυσι δεν βλέπεις κανένα.
0: Αυτό.
1: Λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Τζόλι. Αυτό. Αλλά. Εντάξει. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο, τεράστιο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας. Δεν πήγε σε μια απλά ομάδα του Big Four της Αγγλίας. Πήγε στην πρωταθλήτρια.
0: Εάν ο Τζόλι, διαφορετικά, εάν ο Τζόλι πετύχει στην Arsenal, η καριέρα που του μένει θα κινηθεί μόνο μεταξύ μεγάλων ομάδων μετά.
1: Ναι, έτσι. Και κάνει και τρομερή διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Επειδή έχουν πάει και άλλοι ποδοσφαιριστές Έλληνες σε καλές ομάδες, δεν νομίζω ότι κανείς έχει πάει σε τόσο μεγάλη. Δηλαδή και ο Κυριάκος έχει πάει στη Λίβερπουλ, δεν είχε πάει σε καλή εποχή της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ενώ σε εποχή που έπαιρνε πρωταθλήματα, αυτό εννοώ. Ξέρεις, αν καταφέρει ο Τζόλης να σταθεί στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να έχει, ξέρω εγώ, ανάλογη πορεία με αυτή που είχε. Ανάλογη. Δεν θα είναι προφανώς 22 γκολ, 29 ασίστ, δεν θα είναι βασικός όλα τα παιχνίδια. Αλλά αν είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του και γίνει, ξέρεις, εργαλείο στα χέρια του Αρτέτα, θα είναι και μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για υψηλό επίπεδο πια.
0: Ναι.
1: Όχι για Brighton, όχι για Μπενφίκα, για υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τεράστια.
1: Όπως είναι και πολύ. Αν γίνει είναι πολύ έξυπνη η κίνηση της Dortmund για τον Καρέτσα. Αν ολοκληρωθεί. Ναι. Είναι η ομάδα
0: και
1: που θα
0: και για τον Καρέτσα.
1: Για τον ταιριάξει όσο ξέρεις, καμία άλλη από αυτές που έχουν ακουστεί, ξέρεις, από ομάδες, Ισπανίες, Ιταλίες. Θα βρει τη χαρά του στη Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία μπορεί πραγματικά να κάνει νούμερα τζόλι.
0: Και καλύτερα από νούμερα τζόλι, αν μου επιτρέπεις. Δεν είναι ακριβώς ο ίδιος παίχτης. Μπορεί να γίνει
1: όχι,
0: ο ίδιος παίχτης.
1: Δεν λέω ότι είναι ο ίδιος. Ναι. Λέω όμως ότι είναι τόσο βοηθητική η Dortmund για τους μεσοεπιθετικούς και τόσο βοηθητικό το γερμανικό πρωτάθλημα για τους παίχτες που σκοράρουν. Που μπορεί να πάει και ο Καρέτσας και να κάνει όρια. Συμφωνώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια να κάνει μεταγραφή, ας πούμε, τρομερή έως. Ναι.
0: Και είναι το σωστό βήμα, ναι, είναι το σωστό ενδιάμεσο σκαλί από τις ομάδες που ακούγαμε. Μίλαν, είχαμε ακούσει τη Τσέλσι, είχαμε ακούσει.
1: Αυτό λέω.
0: Μα λες, όχι, Ντόρτμουντ, ναι. Ναι, Ντόρτμουντ.
1: Δηλαδή, βλέπεις τι έκανε ο Χάλαντ στην καριέρα του. Πήγε από την, ξέρω εγώ, που ήταν στη Ζάλσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Ζάλσμπουργκ πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Στην Ντόρτμουντ τον έμαθε όλος ο πλανήτης και μετά έκανε τη μεταγραφή στην Αγγλία. Δηλαδή, ήταν το σκαλοπάτι, ήταν ο καλύτερος δειγματισμός που μπορεί να κάνει ένας παίχτης σε μια ομάδα που παίζει επιθετικά ό,τι και να γίνει η Ντόρτμουντ. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Αναδεικνύει παίχτες, τους πουλάει πανάκριβα. Την επόμενη φρουνιά μετά. Και ξανά το ίδιο.
0: Ναι,
1: και ξανά
0: ναι.
1: το ίδιο. Είναι βιοτεχνία παραγωγής μεγάλων ταλέντων η Dortmund. Τους παίρνει, τους φτάνει μέχρι ένα σημείο που να πάει να τους πουλήσει πολύ καλά λεφτά. Τους Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους πάντων πουλάει και πάμε παρακάτω.
0: Και η Dortmund, προσέξτε, ασχέτως του αν διακρίνεται και μέχρι ποιο σημείο φτάνει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξακολουθεί να θεωρείται από τις κορυφαίες μηχανές παραγωγής ταλέντων ακόμα στην Ευρώπη. Το έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει ρε παιδιά, δεν κάνω τώρα. Γιατί πέσατε τώρα ο Τσιμίκας και ο Κυριάκος. Κάνουμε καμιά σύγκριση, θα ψάχνουμε να βρούμε τις πέντε, ξέρω εγώ, κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων σε ξένες ομάδες. Όχι, λέμε προς τη μια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι, ξαναλέω, ο Κυριάκος δεν πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της. Ο Τσιμίκας βεβαίως πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της και είχε συμβολή σε κατάκτηση κυπέλλου κτλ. Απλά πήγε σε ρόλο αναπληρωματικού ουσιαστικά. Πήγε σε ένα ρόλο όχι βασικού ούτως. Πήγε σε ένα ρόλο πίσω από τον Ρόμπερτσον. Ναι, εγνώση του και πολύ καλά έκανε όταν συζητάει η Λίβερπουλ. Δεν κάθεσε, πας εκεί και παλεύεις να βρεις τη θέση σου. Αν ο Τζόλης καταφέρει να είναι στο rotation, να έχει ας πούμε ρόλο εν δυνάμει βασικού, πώς θα το πω, δηλαδή να παίζει.
0: Ξέρω, ναι, να είναι υπολογίσιμος.
1: Ναι.
0: Τόσο όσο.
1: Ναι. Θα είναι άλλη περίπτωση. Και ο Τσιμίκας, προφανώς.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει όμως που θυμηθήκαν το Σότο τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για αμυντικούς, ας μιλήσουμε λίγο για χθες. Ρέση, έχει περάσει μία μέρα. Έχει περάσει μία μέρα. Διάβασε το εξαιρετικό σου κείμενο στην Καθημερινή. Πολύ ωραία τα έγραψες στο K-Sports. Λοιπόν, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Και παίρνω διάφορες οπτικές γωνίες. Δηλαδή, ότι καταρχάς ο Τούχελ δεν ακούει κανέναν γύρω του. Εντάξει, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ψάχνω μετά και σκέφτομαι. Τι μπορεί από τον γερμανικό ψυχισμό του Τούχελ, τον γερμανικό ψυχισμό συγκεκριμένα, να λειτουργήσει εδώ πέρα και να μάζεψε την ομάδα έτσι.
1: Ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ένστικτο επιβίωσης τον έπιασε ξαφνικά. Ένστικτο επιβίωσης.
0: Μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έχουν την αδιανόητα υπερπολαπλάσια γνώση σε σχέση με εμάς για το τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, ο Τούχελ πρέπει να έχει, πώς πω, ενεργεία 100 σενάρια μέσα στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Το θέμα είναι γιατί επέλεξε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο και όχι απλώς το επέλεξε, το ενίσχυσε κιόλας. Πώς γίνεται να το επέλεξε και να το ενίσχυσε βλέποντας από το πρώτο λεπτό ότι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το καλύτερο που διάβασα και το πιο κοντινό στο να δώσει μια απάντηση είναι ότι ο Τούχελ, επειδή είναι λάτρης των αριθμών και των στατιστικών, είχε ενδεχομένως εκπονήσει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο εάν προηγηθούμε, το καλύτερο που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και με δεδομένο, μάλλον το προσθέτω εγώ αυτό, ότι ο Ράις δεν άντεχε να βγάλει 90 λεπτό, αν έχω καταλάβει καλά. Αν έχω καταλάβει καλά, λόγω του τραυματισμού του. Λοιπόν, ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα.
1: Σταταρό το είδε ότι αν προηγηθώ δεν. Δηλαδή, αν έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια τη Αργεντινή, γιατί φαντάζομαι κάνει σκάουτ στον αντιπάλο και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει ότι η Αργεντινή τα παιχνίδια τη τα γύρισε όταν έμεινε πίσω στο σκορ, έβαλε γκολ στο τέλο. Έβαλε 2 γκολ στο τέλος, έβαλε 3 γκολ στο τέλος στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Θέλω να πω, είναι μια ομάδα η οποία δεν κλατάρει όταν μείνει πίσω στο σκορ. Δεν τσακίζεται ψυχολογικά. Δεν πελαγώνει. Δεν τα παρατάει. Το έχεις δει σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Γιατί περιμένεις ότι εσύ θα σε διαφορά αν ταμπουρωθείς? Όποιος ταμπουρώθηκε με την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ το πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Απαντήσεις προσπαθώ να βρω. Πίστευω ότι αυτό είναι το πλάνο. Ότι επειδή το έχω μελετήσει, ότι αν κάνω αυτό θα τους κλειδώσω τελείως. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι ότι ξέρω, ήταν πάνω σε ένα ντοκ, σε μια προβλήτα. Έβλεπε τους καρχαρίες από κάτω που τριγύριζαν χαρούμενοι και σου λέει: ας πετάξω μέσα, ξέρω, ένα χοιρινό μπούτι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το χειρότερο όλο ήταν μια συνέπεια στην νοοτροπία. Δηλαδή, στον ημιτελικό, στον προημιτελικό με την Νορβηγία, βγαίνει και κράζει τους παίχτες. Ουσιαστικά δεν παίξαν καλά.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς που κέρδισε η ομάδα του και προκρίθηκε η ομάδα του. Αλλά βγαίνει
0: το
1: δημόσια.
0: Πει, έδειχνε πρόβλημα. Αυτό.
1: Ναι. Τους βγάζει σέντρα σε ένα μάτς που έχουν κερδίσει, σε ένα μάτς που το γυρίσανε. Ξαφνικά του φταίει, ας πούμε, βρίσκει ένα πρόβλημα αισθητικής.
0: Ναι,
1: ότι ναι, κερδίσαμε, περάσαμε, αλλά
0: δεν τα πάραμε.
1: Παίξαμε, ήταν τυχεροί. Δεν κάνανε
0: παίξει. Και δεν κάναμε επαναλήψεις. Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη τρομερές. Ναι. Δεν κάναμε επαναλήψεις.
1: Πάει στο γυμναστήριο να κάνει επαναλήψεις. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, ο ίδιος υποχρεώνει τους παίχτες του να παίξουν χειρότερα από ό,τι παίξαμε την Νορβηγία. Διότι όταν βάζεις μέσα, ξέρω εγώ, 8-9 μυθικογενείς παίχτες από ένα σημείο και μετά και τους έχεις όλους στην περιοχή σου μέσα, ουσιαστικά τους λες: παιδιά, εμένα δεν με νοιάζει ούτε φάση να κάνουμε, ούτε κόντρα να βγάλουμε, ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, ούτε τίποτα. Θέλω απλά να διώχνουμε την μπάλα μακριά για τα τελευταία 20 λεπτά. Είσαι ασυνεπής λοιπόν με αυτά που έλεγες προχθές. Δεν σου έρθει η μπάλα με την Νορβηγία, αλλά δίνεις εντολή για χειρότερη μπάλα από αυτή που έχεις με την Νορβηγία. Είναι δηλαδή όλο λάθος.
0: Περίμενε, γυρνάζω.
1: Είναι όλο λάθος.
0: Ποια είναι η εντολή?
1: Είναι όλο λάθος και την ώρα που το βλέπεις το καταλαβαίνεις. Ότι είναι όλο, το βλέπεις. Είναι όλο λάθος.
0: Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Αφού το βλέπεις ότι δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν κάνεις μια διορθωτική κίνηση? Πάρ' το απλά από θέμα χρόνου. Βγάζει για παράδειγμα τον Γκόρντον. Ωραία, λέμε. Βάζει να παίξει, μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Από θέμα χρόνου και μόνο δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εναντίον σου. Ούσοντα κάτι πολύ απλό και γελίο.
1: Είναι όλα λάθος αυτά που κάνει. Είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ο τρόπος. Ακόμα, πώς σου πω. Έχεις βάλει τρίτο center back ουσιαστικά και όλους αυτούς τους παίχτες πίσω και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό εκείνη που το βλέπεις πρέπει να σε προβληματίσει. Δηλαδή,
0: χάνεις κεφαλιές γιατί παίζει ζώνη.
1: Ναι, αλλά χάνεις κεφαλιές. Από παίχτες που είναι 20 πόντους κοντύτεροι και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: κάτι δεν δουλεύει ούτε σε αυτό το πράγμα που έχεις κάνει. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει? Ότι ο άλλος είναι συνέχεια έξω την περιοχή σου και φέρνει την μπάλα μέσα με κάποιον τρόπο. Το βλέπεις. Τι κάνεις γι' αυτό? Το σταυρό σου. Λες να κρατήσουμε, ναι. Παναγίτσα μου, να κρατήσουμε. Να πάμε. Μπαχ, Παναγία μου, ναι. Να κρατήσουμε. Αντί να κάνεις κάτι, να τον αναγκάσεις τον άλλο να κάνει 5 μέτρα πίσω, να νιώσει μια απειλή, να βάλεις να παίξει μια κούρσα, να το χτυπήσει το κέντρο που δεν έχει αμυντικά χαφ. Να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου. Προπονητής είσαι. Εμείς δεν
0: και
1: είμαστε.
0: Και να κερδίσεις χρόνο με όλα αυτά. Χρόνο.
1: Ένα φάουλ, ένα τέτοιο, ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, να φέρεις λίγο την μπάλα από την άλλη μεριά, να αναγκαστούν κάποιοι παίχτες να γυρίσουν τις Αργεντινές πιο πίσω γιατί θα δουν μια τρύπα να και κάποιος θα τρέχει εκεί. Κάνει σταυρό. Και λες, Παναγία,
0: είναι αυτό που λέγαμε στο 1-1. Πώς γίνεται να μην βάλει εγώ μέσα έναν. Το Σάκα, ξέρω εγώ, και τον Γουότκινς, τον Τόνι.
1: Στο 1-1 ήθελα να το πάει το μάτς παράταση.
0: Ναι.
1: Σου λέει: έχω 2 αλλαγές και μία της παράτασης 3. Αυτό που κάνει στο τέλος. Αυτό που κάνει στο τέλος που βάλει εγώ το Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Θα έβαζε παίχτες μετά για να αλλάξει πάλι το χαρτί και να βάλει παίχτες που θα μπορούσαν να επιτεθούν. Αλλά σου λέει: να το κάνουμε στην παράταση. Οι άλλοι θα έχουν μία αλλαγή όλοι και όλοι. Εμείς έχουμε 3.
0: Απ' την άλλη, αν ήθελε να φρεσκάρει και να κρατήσει την πίεση, θα μπορούσε απλά να βάλει αυτούς τους παίχτες στη θέση κάποιων πιο κουρασμένων.
1: Χαίρο πολύ.
0: Νωρίτερα, ε.
1: Χαίρο πολύ. Ποιους να κάνεις? Τους άλλους τους έβγαλες όλους. Είχες αφήσει μόνο τον Μπέλιχα με τον Γκέιν, όταν πια έγινε το κακό. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν center back και back που παίζανε μπροστά από τα back.
0: Το τρομερό λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σωστό αυτό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ότι ο Τούχελ γύρισε όλη την ομάδα πίσω, είναι ότι οι παίκτες που έβαλε δεν ήταν half. Ήταν όλοι αμυντικοί, ήταν αμυντικοί. Αμυντικοί, αμυντικογενείς, ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Αυτή ήταν. Που σημαίνει δεν μπορούσε κανένας να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή θα πάει στο τέλος, θα πάει στον αγγλικό Λάφκα ο Χάρι ο Κέιν μετά από 30 χρόνια και θα πει: παιδιά, θέλω εδώ πέρα να ακολουθήσουμε και κάτι ένσημα σαν εξάρι που έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα στο τέλος, ε.
1: Ακόμα γι' αυτό ότι κράτησε μέσα τον Κέιν σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να φανεί χρήσιμος πουθενά ο Κέιν. Δηλαδή, αν δεν κερδίσει έστω ένα corner να πεις ότι έχω τον Κέιν, δεν έχει λόγο. Είναι αργός, είναι κουρασμένος, είναι ταλαιπωρημένος. Δεν έχει. Ακόμα και αυτό που τον κρατάει, δηλαδή έναν επιθετικό έχεις και κρατάς έναν παίχτη ο οποίος δεν πας να βοηθήσει.
0: Τρομερό.
1: Γι' αυτό σου λέω, είναι μια αλληλουχία λαθών τα οποία δεν έχουν καμία εξήγηση. Καμία εξήγηση απολύτως για όλα αυτά που έκανε. Και μην αρχίσουμε τώρα, ναι, δεν ξέρω αυτό που είναι προποντής, ξέρετε εσείς. Είπαμε. Άσε το εκ των υστέρων, άσε το εκ του αποτελέσματος, που είναι εύκολο πια να βγεις και να πεις. Το βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα, ρε παιδί μου. Και άντε πες με το που βάζεις τον γκολ τα πρώτα 10 λεπτά να τα περάσουμε, να μην φάμε. Μετά, πρέπει κάτι να κάνεις. πρέπει να παρέμβει στο παιχνίδι με έναν τρόπο που θα βοηθήσει την ομάδα σου. Όχι θα τη βάλει μέσα στο αγκαλιά να είναι όλοι αμυντικοί με τον Πίκφορντ. Δεν γίνεται.
0: Φοβερό.
1: Και τέλος πάντων, είπαμε, ο τέλος ημέρας, ο καθένας πήρε αυτό που του άξισε από το παιχνίδι. Και όταν αποδίδεται δικαιοσύνη στο παιχνίδι, είναι το πιο ωραίο στο τέλος. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, βλέπεις ότι μια ομάδα μόχθησε για να κερδίσει κάτι και μια ομάδα, ας πούμε, ίδρωσε και προσευχήθηκε για να γλιτώσει κάτι. Αυτός που μόχθησε για να κερδίσει κάτι δικαιώνεται. Και αυτό στο ποδόσφαιρο πρέπει να συμβαίνει.
0: Εν τω μεταξύ, με τις αλλαγές του Τούχελ, απαντήθηκε και μια ακόμα απορία η οποία θα μπορούσε δίκαια να εκφραστεί. Η οποία είναι εξής. Okay, ο Τούχελ είπε, ή είπε με τις αλλαγές του, αν θέλετε, χωρίς να το πει ο ίδιος, ότι παιδιά γυρίζουμε σε ταμπούρι. Στο παλιό παραδοσιακό ταμπούρι. Μάλιστα. Οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, σου πηγαίνω τώρα εκεί, από μόνοι τους δεν βλέπανε το θέμα δεν λειτουργεί. Προφανώς και βλέπανε δεν λειτουργεί.
1: Τι να κάνουν.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, λέω, ο Τζούντο Μπέλιγχαμ, πώς δεν έκανε ένα τύπου, παιδιά, πάμε λίγο να βγάλουμε τις γραμμές μας πιο πάνω και απαντώ μόνος μου. Με ποιο παίχτη, με ποιο να το κάνει. Με ποιο να το κάνει μόνος του. Δεν υπήρχαν οι παίκτες που είχαν μπει, ήταν για να παίξουν εκεί που παίξανε.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον χώρο ευθύνης γνωρίζουν. Ταυτοχρόνως εντωμεταξύ, για να το πούμε όλο, και όχι μόνο το ο ένας φοβήθηκε ότι θα χάσει και έχασε και ο άλλος μύρισε αίμα και όρμηξε και νίκησε, το οποίο ισχύει, είναι ότι ταυτοχρόνως με όλα αυτά, όλες οι αλλαγές του Σκαλόνι βοήθησαν. Δηλαδή ο Σκαλόνι, ό,τι έβαλε μέσα, κάτι έκανε. Όποιον έβαλε μέσα. Τον Νίκο Γκονζάλες, κάτι έκανε. Τον Ντεπόλ, κάτι έκανε. Όλοι κάναν κάτι. Όλοι βοηθήσαν σε κάτι. Τελείως δηλαδή. Τελείως. Πώς το λένε. Ανάποδο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά θα μείνει για πάντα αναπάντητο το πώς γίνεται να είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της Αγγλίας. 1,90 ύψους στη γραμμή της μικρής του περιοχής και να παίρνει την κεφαλιά ο Λαουτάρο στα 2 μέτρα. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Συνεχίζει ο Τούχελ στην Αγγλία, αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς ναι, ήταν ευχαριστημένοι με την Ελλάδα.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος.
1: Δεν μας άρεσε ο Southgate γιατί ναι, δεν πήρε. Ναι, ναι. Έφτασε δύο τελικούς βέβαια ο άνθρωπος και ξέρω εγώ, 8 στο Κατάρ. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε τη φάση των ομίλων. Δεν μας άρεσε όμως. Μας φάνηκε μίζερο αυτό που έπαιζε ο Southgate. Μας φάνηκε πολύ αναχρονιστικό. Ας δούμε το μοντέρνο Τούχελ τώρα που τα έκανε όλα με έναν τρόπο πολύ τεχνοκρατικό και πολύ ρηξικέλευτο. Ας το κρατήσω. Δεν πειράζει.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος είπε ότι παίξαμε τον καλύτερό μας αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες, λέω ακριβώς τα λόγια που είπε. Και είπε και το εξής καταπληκτικό, ότι γίναμε λέει πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή?
1: Επίσης δεν θα στεναχωρήσω, αλλά όταν σκοράρατε, σκοράρατε με την πρώτη και μοναδική ευκαιρία που κάνατε.
0: Ναι,
1: δεν είναι δηλαδή.
0: Σκοράρα
1: ότι, ναι, αλλά δεν είναι ότι πιο πριν η Αγγλία ήταν τρομερά επιθετική, τρομερά δημιουργική, έκανε φάσεις, τους είχε στριμώξει ο Αργεντινούς. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Έκανε μια καλή φάση, έβαλε ένα γκολ. Και μετά για το ότι κλείστηκε, δική του πάλι ευθύνη.
0: Ναι,
1: βγαίνεις και φωνάζεις. Βγαίνεις και αυτό. Κάνεις δύο αλλαγές που να δείξουν κάτι. Χρησιμοποιείς το cooling break για να του μιλήσει παίκτη, για να του πει τι κάνετε πίσω. Βγείτε μπροστά. Έχεις την αφορμή πια, έχεις time out να το κάνεις.
0: Να το cooling break.
1: Έχεις ακόμα και την αφορμή αυτή να το κάνεις. Δηλαδή έχεις time out στα χέρια στην πραγματικότητα, 3 λεπτών, να δώσεις οδηγίες.
0: Αλήθεια.
1: Τι άλλο να ζητήσεις?
0: Κύριε Στέφανε, το προλάβαμε το δελτίο.

0: 100,3. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Συνεδριάζει αύριο νωρίς το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin

0: εύκολα για όλους εσάς που χθες χάσατε τον τελικό γιατί είχατε βγάλει για Cure. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, να μην πας.
0: Για εσάς ήταν. Πριν να περάσετε καλά.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν τους έχεις δει.
0: Εντάξει, διαβάζω τώρα και πριν πούμε τις καλησπέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει με αφορμή τον ερχομό τους εδώ πέρα. Έχει υπάρξει μέσα στην πάροδο των χρόνων εδώ και 40 χρόνια. Τρομερό μπιφ με Morrissey.
1: Ναι.
0: Τρομερό μπιφ, ναι, δηλαδή με ανταλλαγή. Εσχρών χαρακτηρισμών.
1: Ναι.
0: Του τύπου, ξέρω εγώ.
1: Μίσος, είναι μίσος.
0: Ναι, που είχε αυτού τα καταθλιπτικά του ο Morrissey και τα λοιπά και είχε πει ο, να του βοηθήσω άμα είναι να φύγει από αυτόν τον κόσμο, ότι είχε πει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ότι συχαμένα τραγούδια, απέσια, τέτοια. Έχουν. Βέβαια, τελευταία χρόνια το θάψαν του Εκουρική. Παντάξει, είπαμε κάποιε υπερβολέ. Απέσια, τέτοια. Έχουν. Βέβαια, τελευταία χρόνια το θάψαν του Εκουρική. Παντάξει, είπαμε κάποιε υπερβολέ.

0: Σε αντίθεση με το Μόρισε, συγγνώμη να το πω, τον αγαπώ το Μόρισε. Σε αντίθεση με το Μόρισε, εκεί πάνε και παίζουν σε όλες τις συναυλίες 3 και 3,5 ώρες, ε. Ναι. Και δεν ακυρώνουν συναυλίες επειδή μας φωνάζαν κατά το παράθυρο του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Έλα. Να μην πω τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Το άνοιξες.
0: Για εκείνη τη συναυλία στο Λυκαβητό. Να μην τα ανοίξω. Να μην τα ανοίξω. Λοιπόν, καλές παρασκευές, κύριε.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Άκουσα την εκπομπή Fight Club, το πρώτο τελευταίο Fight Club της σεζόν. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο Media Player για να ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα. Θα βρείτε και την ενότητα on demand, να θέλετε να ακούσετε τελοχρονισμένα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, συγχωρείτε, στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας. Στο YouTube να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Στο Google Play Store, στο App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok δεν έχουμε. Ξέρετε ποιον δοξάζουμε γι' αυτό. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαγούς στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών, αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+ ή Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες και πάρα πολύ καλά. Μόλις η εμινόπαυση με πόδια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, συγγνώμη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό το πράγμα. Κιούρια.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σκεφτείτε τι κομματάρες έχουν βγάλει και η Κιούρ και ο Μόρις όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, 40 χρόνια τώρα. Οκ, okay, μπορεί τώρα να ξυνίζουν. Μπορεί να. Εντάξει, τι συζητάμε. Τι συζητάμε.
0: Ναι. Το θέμα ποιότητας δεν συζητάμε.
1: Είναι στενάχωρο, αν ρωτάς εμένα, που όλοι αυτοί οι παλαιούρες που με έναν τρόπο ακόμα τέλος πάντων δίνουν συναυλίες, κάνουν περιοδίες, έρχονται και εδώ στα μέρη μας, ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να βγάλουν ένα κομμάτι το οποίο να γράψει. Με στεναχωρεί δηλαδή. Λες, παιδί μου, τόσο δημιουργικοί άνθρωποι έχουν βγάλει τόσες επιτυχίες, τόσους δίσκους. Γιατί έχετε σταματήσει να βγάζετε? Δηλαδή, αν βγάλετε ένα καλό κομμάτι, δεν θα πάει ψηλά? Θα πάει ψηλά. Γιατί δεν βγάζετε? Γιατί αναμασάτε τις δάφνες του παρελθόντος?
0: Γιατί δεν το έχουν ανάγκη? Γιατί δεν νιώθουν τη τέτοια.
1: Οι Rolling Stones γιατί βγάζουν ακόμα τραγούδια, εσύ? Και ακόμα ψάχνουν συνεργασίες, ψάχνουν κόσμο να παίξουν
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν συγκρότημα σαν τους Rolling Stones, νομίζω. Δεν θα ξαναεμφανιστεί.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει Sonic Depp. Yeah. Μόνο που θα βγει, τι να σου πω, να βγει να βγουν να γρατσουνάνε μια κιθάρα, ας πούμε, και να παίζει ο άλλος ένα κουβά από πίσω και να κάνει έτσι, θα το ακούσει όλος ο κόσμος. Κουβά ντυξά να πάρει ο άλλος πίσω και να αρχίσει να κοπανάει, θα πω, βγάλα κάτι Rolling Stones. Βγάλτε ρε. Τι παίζετε τα κομμάτια μόνο πριν από 40 και 30 χρόνια? Βγάλτε μουσική, γιατί δεν βγάζετε?
0: Yeah.
1: Σταματάει η έμπνευση, δηλαδή είναι μόνο ότι να γυρνάμε τώρα να κάνουμε περιοδίες.
0: Είναι αυτό, και σου λέει ότι έχουμε τόσο πολλά καλά κομμάτια.
1: Γιατί δεν νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις? Δεν έχει, δηλαδή δεν νιώθεις την ανάγκη. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει, ξέρω εγώ, 300 γκολ, δεν νιώθουν την ανάγκη στα 35 να βάλουν κι άλλα? Γι' αυτό δεν παίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν παίζουν για να γυρνάνε στα γήπεδα και να τους χειροκροτάνε και αυτοί να περπατάνε. Παίζουν για να κάνουν κάτι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, ο Μόρις έκανε προσπάθεια όταν έφυγε από το Σμιθς για κάποια χρόνια. Έβγαλε.
1: Αλλά πάνε πίσω 20 χρόνια αυτά που έκανε.
0: Και παραπάνω. Και παραπάνω πάνε 20. 30, με σου πω.
1: Ωραία.
0: 30, με σου πω.
1: Τι να το κάνεις 30 χρόνια πίσω? Τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε κάτι, όχι. Τα τελευταία 5 έβγαλε κάτι. Τα τελευταία 15 έβγαλε κάτι, όχι. Λες γιατί?
0: Εσύ που λες, έχω δουλέψει και με τους δύο διαφορά είναι πελώρια, στείλ ένα mail.
1: Ναι.
0: Να μας πεις δύο πράγματα. Εφόσον γνωρίζεις από μέσα και έχεις δουλέψει και με τους δύο, στείλ μας ένα email, παρακαλώ. Να μας πεις τι εννοείς. Ακριβώς με αυτό. Για να γίνουμε και εμείς σοφότεροι, δηλαδή. Αντίστοιχα, για να μπορέσουμε να τα πούμε σε εσάς. Έτσι. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει 100%. 100%. Αλλά είναι αυτή η φάση. Αν μου βάλει 20-30 τραγούδια, λες.

0: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, αρκούν για την περιοδία για να γεμίζει στάδια και σε, όλο το, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Δεν νιώθεις την ανάγκη δημιουργικά, καλλιτεχνικά, να βγάλεις κάτι, έστω και με τα δεδομένα της εποχής, με ήχο της εποχής, να βάλεις και κάτι άλλο μέσα, να προσθέσεις κάτι, να βάλεις και όργανα που δεν είχες παλιά, να βάλεις ενδεχομένως ένα μπιτάκι, κάτι να κάνεις όμως, να πεις ότι ξέρεις, κάθομαι σε ένα στούντιο με τους υπόλοιπους, αλλά δεν πρέπει να γράψουμε κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, παιδιά, λέει κάποιος, δεν, δεν θέλουν να βγάλουν επιτυχίες οι Cure, δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν βγάλουν κάτι οι Cure και είναι ένα ωραίο τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει ότι δεν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κόσμος διψάει. Το φαίνεται από τον κόσμο που πηγαίνει στις συναυλίες τους, το λέω ότι διψάει. Δηλαδή έχουν ακόμα ένα κοινό τόσα χρόνια μετά, χωρίς καινούργια δισκογραφία, και έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί όπου πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Το κοινό αυτό, αν βγάζει ένα καλό τραγούδι, δεν θα το αποθέωνε.
1: Θα το. Άρωτα.
0: Πρώτα, σημαίνει, εγώ λέω ναι.
1: Θα το. Εσύ που ρωτάς ποιο τραγούδι θα παίξει πρώτο αύριο και ποιο θα κλείσει, πού ξέρεις, γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Ξέρετε ότι συνήθως πριν το καλοκαίρι σας αφήνουμε μια μουσική εκπομπή, μια δροσερή εκπομπή. Είναι η αλήθεια. Και αυτό θα κάνουμε.
0: Ορίστε, λέει Cure, να πούμε πως παραμένουν ενεργοί και έβγαλαν δισκάρα πέρυσι. Κρίμα που δεν έπαιξαν ούτε ένα χθες.
1: Γιατί.
0: Άλλοι βγάζουν δίσκο που δεν είναι τραγούδια που δεν ακούγεται και μαζαλίζουν τα μέζεα, τα παίζουν μόνο τα καινούργια τους. Και λες, εντάξει, παιδιά, ωραία, παίξτε για κανένα παλιό όμως. Γιατί καλό ο καινούριο δίσκο, δεν τα ξέρει η μάνα του, η μάνα στα τραγούδια, παίξτε για κανένα από τα παλιά.
1: Να τραγουδήσουμε κι εμείς.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πούμε.
1: Καλάτε. Εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, εφόσον αύριο λοιπόν θα σας αφήσουμε δροσερά, όπως κάνουμε στην τελευταία μας προκαλοκαιρινή εκπομπή συνήθως, να πούμε δύο λόγια σήμερα για τον τελικό.
0: Να πούμε, βεβαίως.
1: Με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, τα γνωστά, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, τα πάντα μπορούν να γίνουν, χαίρο πολύ. Εντάξει. Το συνέστημα, το δικό μου λέει Αργεντινή, ο ποδοσφαιρικός πραγματισμός λέει 70-30 Ισπανία.
0: Όχι, 70-30 δεν είναι.
1: Όχι, λες.
0: 70-30
1: δεν
0: είναι.
1: Γιατί. Όχι. Γιατί όχι.
0: Γιατί μια ομάδα η οποία βγάζει αυτή την αντίδραση κάθε φορά που στριμώχνεται και δεν μασάει από το ότι μένει πίσω στο σκορ και έχει σκληράδα και έχει πρωταγωνιστές διάφορους, δεν πάει να έχει στο 30. Στο 30 δεν είναι. Στο 30 ήταν η Αίγυπτος. Στο 30 ήταν η Ελβετία. Δεν μπορεί να είναι η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία που είδα, ο τρόπος με τον οποίο είναι η Ισπανία απενεργοποίησε τους μπροστινούς της Γαλλίας, οι οποίοι συνολικά και ατομικά πλην Μέση είναι όλοι καλύτεροι από αυτούς της Αργεντινής, ήταν τρομακτικός.
0: Ναι, αλλά ο Ντεσάν πήγε με ένα πράγμα σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πήγε με αυτή την τετράδα. Τώρα, αν θα παίζει ο Ντουέι ή ο Μπαρκολά.
1: Γιατί ήταν διαστημική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: αλλά δεν είχε πλαμπή.
1: Όχι, δεν είχε πλαμπή.
0: Δεν είχε κάτι να φέρει από τα χαφ, δεν είχε ανεβάσματα από τα μπακ, δεν είχε τίποτα. Είχε η μπάλα στην τετράδα μπροστά και εσείς μεταξύ θα βρείτε κάτι να κάνετε.
1: Ναι.
0: Ο Σκαλόνι έχει. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ή μεγαλύτερη τρέλα ή μεγαλύτερη, τέλος πάντων, άγνοια κινδύνου ή οτιδήποτε. Θα ρισκάρει τα πάντα και θα αλλάξει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στο στόχο του. Δεν θα μείνει κολλημένος σε ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο είναι αυτοί οι τρεις επιθετικοί ή ο Μέση και άλλοι τρεις επιθετικοί και κάντες. Θα βάλει, άμα είναι, έξι επιθετικούς μπροστά. Θα τα παίξει όλα για όλα. Θα ρίξει τη ζαριά του. Ο Ντεσάν πήγε με μια πολύ συγκεκριμένη τακτική και πρακτική, η οποία ακόμα και όταν δεν του βγήκε με την Ισπανία, δεν την άλλαξε. Δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Επέμεινε στο ίδιο πράγμα, το οποίο δεν του λειτουργούσε. Σε 90 λεπτά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, η Ισπανία έχει ένα πολύ σεταρισμένο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο επιτίθεται και τους παίχτες που βγάζει. Τα έχει όλα αυτά τα πράγματα και γίνονται αυτοματοποιημένα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά απέναντί της δεν θα βρει τον Ντεσάν, δεν θα βρει έναν προπονητή ο οποίος έχει κουτάκια. Θα βρει έναν παλαβό, ο οποίος άμα δει τα ζόρια θα ρίξει μέσα κόσμο να πει: μπείτε, τρέχτε, πηδήξτε, μπείτε στην περιοχή. Βγάλετε σέντρες.
1: Κοίταξε. Όλα αυτά τα λέμε με δεδομένο ότι στην Αργεντινή υπάρχει ο Μέση, έτσι. Οπότε όταν υπάρχει ένας παίχτης που μπορεί να κάνει το απολύτως απρόβλεπτο, ναι, προφανώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να κερδίσει μόνο στο ένα παιχνίδι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες στη σκηνή του δεύτερου γκολ. Για να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό που λέω. Ο Μέση έχει την μπάλα στο αριστερό. Αν προσέξετε τη φάση, που είναι το πόδι του, το καλό, το γνωστό. Υπάρχουν δύο αμυντικοί προ Σπένς και δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο δεύτερο. Λοιπόν, οι δύο αμυντικοί παίρνουν θέση σώματο τέτοια ώστε να αντιμετωπίσουν το αριστερό του πόδι. Αυτό που θα κάνει. Καλά μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αν προσέξετε την εικόνα από πίσω του, οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην περιοχή επίσης έχουν μια κλίση σώματος έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη σέντρα του Μέση με το αριστερό. Βλέπουμε ότι ο Μέση εκεί κάνει αυτό που
0: το δεν πρόβλημα,
1: δηλαδή ναι. Τη σκάει και τη γυρίζει στο δεξί και αυτό το ένα δευτερόλεπτο που το κάνει αρκεί για να αποδιοργανώσει την άμυνα και φυσικά επειδή είναι Μέση καταφέρνει να περάσει ανάμεσα από τα εμπόδια από όλους πάνω την μπάλα και να την προσγειώσει στο κεφάλι του Λαουτάρο Μαρτίνες. Αυτό εννοούμε με το απολύτως απρόβλεπτο έτσι, στο ποδοσφαιρό. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, ο Μέση μπορεί να κρίνει το παιχνίδι μόνος του. Εν τούτης, ας το πω ανάποδα. Αν υπάρχει μια ομάδα η οποία απορρομένα μπορεί να σπάσει αυτό το μπλοκ της Ισπανίας, έτσι όπως το λες, ναι, είναι η Αργεντινή. Από την άλλη, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία όχι απλώς μπορεί να σταμαζευτεί, αλλά μπορεί να το φρενάρει και με έναν τρόπο που δεν θα φανεί αγχώδης, που δεν θα φανεί, πώς να σου πω, υπερβολικός, που δεν θα φανεί τρεχαλατζίδικος, που δεν θα φανεί βεβαιασμένος, είναι η Ισπανία.
0: Πάντως όχι 70-30.
1: Εγώ. Όχι 70-30, λες.
0: Είναι τελικός.
1: Εντάξει, ναι, τελικός.
0: Είναι τελικός
1: προφανώς.
0: Και είναι δύο ομάδες οι οποίες φτάσαν εκεί, ξέρεις, η μία πολύ πιστικά και η άλλη πολύ τσαποκαλύδικα. Οπότε, ξέρεις, είναι, δεν μπορεί να είναι 70-30.
1: Ναι. Τέλος πάντων, η μίσος φίλα θέλει ένα ωραίο μάτς θέλουμε να δούμε. Αυτό είναι το βασικό. Να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Και ένα ωραίο half-time show να δούμε, Γιάννη, έτσι. Ένα ωραίο ημίωρο χορταστικό.
1: Έμαθα, εσύ ξέρω ότι έχεις όλο το ρεπορτάζ. Έμαθα ότι θα έχουμε και το βλάκα των ISO Speed, είναι αλήθεια. Ότι αυτός θα την ξεκινήσει τη φάση.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ευτυχώς που δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ο οποίος μιλάμε, δηλαδή έχουμε φτάσει στο τελικό, δεν έχει πετύχει βαλσαμωμένο πουλί στα 30 εκατοστά.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν πετύχει. Δεν είναι, ξέρεις, ο Τηρεσίας.
1: Ναι. Δεν του έχει βγει, εννοώ.
0: Δεν έχει σημασία. Τι δουλειά, με τι ιδιότητα θα είναι εκεί. Αυτό λέω.
1: Με ιδιότητα διάσημος.
0: Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν τη ιδιότητα του επιτυχημένου καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει εμάς ο Justin Bieber.
1: Mm-hmm.
0: Ένας καλλιτέχνης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Η BTS. Δεν είναι του γούστου μου, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω εγώ, η Σακύρα, η Μαντόνα. Προφανώς. Λες, αυτοί όλοι τέλος πάντων, μεγάλο το show, αλλά είναι μια τρομερή μήνυ συναυλία όλο αυτό το πράγμα. Και λες, okay. Ο άλλος τι δουλειά έχει, με τι ιδιότητα θα πάει εκεί.
1: Με την ιδιότητα του διάσημου. Συγγνώμη, υπάρχει παιχνίδι που έχει πάει ο Βλάγας αυτός και δεν τον έχουν, δείξει.
0: Και τον Μπέκαμ έχουν δείξει. Να ξεκινήσει και ο Μπέκαμ να κάνει μερικά γελάκια με την μπάλα πριν μπει μέσα. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Όποιον ξέρει ο κόσμος να μπαίνει μέσα. Και τον Τραμπ τον ξέρουν. Να ξεκινήσει ο Τραμπ. Να βγάλει μια. Ξέρω εγώ, ένα μανιφέστο. Δεν είναι λογική ότι επειδή τον ξέρουν και επειδή είναι διάσημος πρέπει να μας μπαστακωθεί και στο halftime show. Να κάνει τι. Να ουρλιάζει και να κλαίει. Να κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε.
1: Θα παίξει Roblox, ξέρω εγώ. Τι να κάνει. 58 εκατομμύρια εγγεγραμμένους έχει στο YouTube.
0: Τι ωραία, και τι να γίνει τώρα. Και ο Mr. Beast έχει 500.000 γεγραμμένους. Να φωνάξουν ο Mr. Beast να κάνει ένα.
1: Να δώσει για ένα αυτό, για να το πάρει ο Φιδίας. Να έρθει, δηλαδή να γίνει όλο.
0: Αν μετράμε με αναγνωρισιμότητα και με συνδρομητές, σου λέω να φωνάξουμε τον Mr. Beast να κάνει μια κλήρωση, ας πούμε, εκεί πέρα, να μοιράζει, δώσει ένα αεροπλάνο, ας πούμε, ένα C-130.
1: Πάγαμε 5 λεπτά.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ναι, είναι το χαστούκι της νέας εποχής στη μάπα μας. Κατάντια που λέει ο φίλος. Αυτό είναι ο Speed, ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό. Όπως υπέροχο είναι το μήνυμα ότι 30 λεπτά στο ημίχρονο τελικό είναι η μεγαλύτερη αβάντα που έχει κάνει ποτέ η FIFA στο Μέση για να πάρει ανάσες και να αντέξει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, παιδιά, ναι. Όταν κανονίσαν το μισάωρο ήταν αυτή η πρόβλεψη.
1: Oh boy, oh boy. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι να πω. Μισή ώρα.
0: Μισή ώρα.
1: Κατά παράβαση οποιοδήποτε κανονισμού, ο οποίος ξαναγίνεται κουρελόχαρτο της FIFA. Τι νόημα έχει.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω από μισή ώρα.
1: Τι τα συζητάμε.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω.
1: Ήθελα να το πω, Κώστα, και δεν το είπε. Ήθελα να το πω.
0: Γιατί θα έχει στήσιμο, ξεστήσιμο σκηνικού. Δεν θα γίνει στο χορτάρι. Θα πρέπει να στήσουν εξέδρα κλπ. Έχει μια διαδικασία, δηλαδή, να στηθεί αυτό το πράγμα και να ξεστηθεί μετά για να γίνει το παιχνίδι. Και επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα με του χρόνου ω Μουντιάλ. Ξεκινάει το παιχνίδι που είναι στι 10, 10 και 2, α πούμε. Έχουμε τα hydration.
1: Ναι.
0: Τώρα από δεν έχουμε και καμιά αυστηρότητα ότι είναι 10 το παιχνίδι, 10 να ξεκινήσει. Αν μας φύγει και 2 λεπτά, δεν τρέχει και τίποτα. Γενικά νομίζω ότι και το 30 λεπτό μπορεί να ξεχυλώσει λίγο και να πάει 33 λεπτά.
1: Αν το παιχνίδι πάει πέναλτι, το κάτι τις 2 πιστεύω μπορεί να το έχουμε λήξει. Αν φτάσουμε πέναλτι. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι 30 και θα πρέπει να βγει κάποιο, να βγει ο Ρόδρυ μαζί με το Μέση σε κάποιε μέρε. Πει ρε, μάγες, δεν τελειώνεται. Τελειώνεται να παίξουμε μπάλα.
0: Εντάξει, τι να πούνε εσύ.
1: Τι να πούνε και αυτοί, έλατε. Ωραία, εγώ λέω αυτό το προγνωστικό. Παρόλα αυτά και το επιχειρηματολόγησα όπως επιχειρηματολόγησα τέλος πάντων. Εσύ τι λες για τον τελικό.
0: Ένα τσίκ Ισπανία, λόγω της εικόνας των δύο ομάδων, αλλά όχι ούτε 60-40 ούτε 70-30. Ένα τσίκ Ισπανία, αν έπρεπε να διαλέξω κάποια από τις δύο ομάδες.
1: Η Αργεντινή, πρέπει να πούμε ότι για ένα ακόμα παιχνίδι, το ξαναλέγαμε, χωρίς να υστερεί τρομερά σε ποιότητα, έχει θέματα στην άμυνά της. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ, τέλος πάντων στα παιχνίδια που ένοιαζαν, έχει εκτεθεί. Δηλαδή στο παιχνίδι με την Αγγλία εκτέθηκε μία φορά, έφαγε ένα γκολ. Η άμυνα της Αργεντινής εκτίθεται και η Ισπανία έχει πολλούς καλούς τρόπους για να σκοράρει. Πολλούς καλούς τρόπους, πολλούς καλούς παίχτες και πολλά εναλλακτικά σχέδια. Θέλω να πω, γιατί επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι, ξέρεις, πληγωμένη Αργεντινή, refuse to lose και τέτοια. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και η Ισπανία απλώς κυριαρχώντας το παιχνίδι, η ίδια. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Δηλαδή, η Ισπανία δεν υστερεί πουθενά. Η Ισπανία δεν έχει ψεγάδι. Τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι ο Λαπόρτ δεν είναι παγκόσμιος κλάσμα. Αυτή είναι μια θεωρητική κουβέντα. Στο Μουντιάλ η Ισπανία αυτή έχει κάποιο ψεγάδι ορατό. Δεν έχει, λέω. Δεν
0: υπάρχει ποιος είναι παγκόσμιος κλάσης και ποιος όχι. Είναι το σύνολο παγκόσμιος κλάσης. Δεν είναι παίχτες. Το σύνολο De La Fuente είναι παγκόσμιος κλάσης. Και είδε κάτι σήμερα πολύ, πολύ εύστοχο. Όταν είχε τραυματιστεί ο Ρόδρυ στη City, είχε βγει ο Πεπ και είπε το εξής. Λέει, μην περιμένετε τον Ρόδρυ μετά από τόσο μεγάλο τραυματισμό να παίξει αμέσως καλά.
1: Ναι.
0: Θα δείτε τον πραγματικό Ρόδρυ στο Μουντιάλ. Είχε πει ο Πεπ και το είχε πει πριν από. Πότε γύρισε ο Ρόδρυ. Πόσους μήνες πριν.
1: Έλατε, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε ήταν.
0: Μπορεί και πιο πριν.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει ο Πεπ τότε ότι το πραγματικό Ρόδρυ θα το δείτε στο Μουντιάλ. Και ακριβώς είδαμε τον πραγματικό Ρόδρυ, τον προτραυματισμού Ρόδρυ, στην πραγματικότητα τον είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή είδαμε μια βερσιόν του στα παιχνίδια της City που ήταν στο 60-70%, 80% προς τέλος σεζόν. Τον κανονικό Ρόδρυ, τον προτραυματισμού, τον είδαμε όντως στο Μουντιάλ να είναι καθοριστικός. Δηλαδή τον Ρόδρυ της χρυσής μπάλας, αυτό το Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Τον μετρονόμο, τον. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμοι βλέπει το Ρόδρυ και λέει τι πράγματα αυτά, τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά. Τα έκανε ο Τσάβι, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα παλιά. Τα έκανε, ξέρω εγώ, ο Κρός. Θέλω να πω, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Κάποιοι νομίζουν ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός τώρα. Σπουδαίος ο Ρόδρυ με τα πράγματα που κάνει. Δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι.
0: Μην συγκρίνουμε τώρα Τσάβι Ρόδρυ. Θέλω να πω, δεν το κάνω για λόγους σύγκρισης. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με σωματοδομή και τους συμπαίχτες που παίζει δίπλα κλπ. Αλλά αυτό το απόλυτο κοντρόλ του κέντρου και τις σίγουρες πάσες και τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, κυριαρχεί ένας παίχτης τόσο ξεκάθαρα στον χώρο του κέντρου, το έχουμε ξαναδεί από τα σπουδαία χαφ.
1: Ναι.
0: Ο Ρόδρυ είναι ένας από αυτούς.
1: Αλήθεια. Μια είμαστε ακόμα έτσι, δεν μπορούμε να μην δώσουμε 2-3 λεπτά στο υπέροχο παγουρίνο του Πίκφορντ, το οποίο το ξέχασε. Και πήγαν και το πήραν οι Αργεντινοί. Με μία μικρή υποσημείωση, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τους διαλόγους που είχαν οι Αργεντινοί βλέποντας το μπουκαλάκι.
0: Είχε πάνω σημειώματα πέναλτι ο Πίκφορντ.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι. Όλα. Ναι. Ναι. Πριν όμως πούμε αυτό, θα πω ότι εγώ διάβασα, δεν ξέρω όμως αν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ξαναλέω, γιατί για να πεις τους διαλόγους που γίνανε εκεί, πρέπει να ήσουν είτε στο ένα μέτρο, είτε και να σου το έχει μεταφέρει κάποιος που το θυμάται πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω ότι σημαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ότι μίλαγε λέει ο Έντσο Φερνάντες με το Μέση και έλεγε: ελάτε εδώ να δείτε, κοιτάξτε, έχουν εδώ γραμμένα τα τέτοια. Και κοίταξε λέει ο Μέση και είπε: πω, έχουν μελετήσει πως σουτάρω. Αλήθεια τώρα, αυτό ήταν ο διάλογος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό, λοιπόν, θέλω να πω, το πόσο ωραία είχαν μελετήσει τις εκτελέσεις οι Άγγλοι, οι αναλυτές, κρατώντας τον Πίκφορντ, που είχαν γράψει για όλους τους παίχτες, δηλαδή ότι μέχρι ρε παιδί μου είχαν πάει και την περίπτωση που θα σούταραν και 23 ποδοσφαιριστές σε πέναλτι. Και σε κάποια πέναλτι Λέγανε, είχαν από το πιο απλό, από το ξέρω, πέσε αριστερά. Mm-hmm. Μέχρι το προσποιήσου δεξιά, πέσε αριστερά. Μέχρι το κάνε όπως νιώσεις. Εντάξει. Το καλύτερο όμως.
0: Τι το λένε αυτοί, κάνε όπως νιώσεις.
1: Όπως νιώσεις. Ότι αυτό το συγκεκριμένο.
0: Εντολή που το γράψανε. Γράφτο σε όλους. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτή είναι εντολή για όλους. Μα είναι τώρα αυτό, κάνε όπως νιώσεις.
1: Έτσι, έτσι το, έτσι όμως.
0: Κάποιος το σκάουτινγκ τα έκανε. Σκάουτινγκ. Δεν είναι το κάνω τι νιώσεις.
1: Εννοώστε ότι μπορεί ο συγκεκριμένος. Μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτης στον οποίο αναφέρομαι.
0: Να μην έχει εκτελέσει ποτέ.
1: Όχι, να μην είχε εκτελέσει πέναλτι.
0: Αυτό λέω, δεν έχει εκτελέσει ποτέ.
1: Ναι. Οπότε σου λέει, τι να σου πω δηλαδή. Mm-hmm. Τι να σου πω ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, είναι λοιπόν το πιο ωραίο λοιπόν, θέλω να πω, πάνω σε αυτά τα παγούρια, ήταν το εξής. Να το δω, θέλω να το έχω και μπροστά μου για να το πω ακριβώς. Εδώ είναι. Λοιπόν. Εδώ. Στον Τεπόλ λοιπόν, στον Αλμάδα ήταν αυτό. Mm-hmm. Του λέγε Feel on the day. Δηλαδή, mm-hmm. κάνω τι γουστάρεις. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο περίπλοκο το είχαν στον Τεπόλ. Η οδηγία στον Πίκφορντ στο πέναλτι του Ντεπόλ ήταν στάσου λίγο δεξιά, δηλαδή όχι στη μέση του mm-hmm. τέρματος, μετά κινήσου προς το κέντρο του τέρματος mm-hmm. και πέσε αριστερά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η φάση. Δεν χρειάστηκαν όλα αυτά. Δεν είχαν καλά, αλλά είναι μια ωραία λεπτομέρεια.
0: Εσύ που λες η Ισπανία έχει ψεγάδι, αν της πάρεις την μπάλα έχει πλαν B. Ναι, να την ξαναπάρει πίσω. Αυτό είναι το πλαν B της Ισπανίας. Οπότε μην μπερδεύεσαι.
1: Αμέσως κιόλας.
0: Είναι να επανακτήσει την μπάλα με φοβερό pressing.
1: Ρόδρι, Τσάβι, Κρός.
0: Παιδιά, ο καθένας στην εποχή του και ο καθένας στην ομάδα του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος Μπαρσελόνα θα πει Τσάβι, γιατί αναδιαμόρφωσε τη θέση στον άξονα, αλλά είχε και τους παίκτες να υπηρετήσουν όλες τις εμπνεύσεις του. Ο φίλος Ρεάλ θα πει: παιδιά, ο άλλος πήρε 5-6 Champions League με τον Κρός στο κέντρο, αλλά είχε το Μόντριτς δίπλα του για να μπορέσει να. Δηλαδή,
1: εγώ θα έλεγα Τσάβι Κρός Ρόδρι, αν είπα να του βάλω στη σειρά.
0: Εντάξει.
1: Για την επιδραστικότητά του.
0: Επίσης, το Ρόδρι να τον δούμε εξής. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι ακόμα στη διαδρομή.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αν πάρει το Μουντιάλ τώρα θα μπει σε ένα άλλο στάτους.
1: Σίγουρα.
0: Αν πάρει με τη City κάτι άλλο θα μπει σε ένα άλλο στάτους. Είναι ακόμα εν ενεργεία, οι άλλοι έχουν τελειώσει.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελείωσε και η ώρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πήγε 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, θα ξαναβούμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Το γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Οφιβόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του κορυφαίου παίκτη της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα και του καλύτερου γκολ. Καλύτερος προπονητής ο Μάρκο Νίκολης και τετραματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Ντολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης ο Αγιού Μπελκαμπή ως πρώτος σκόρερ και ο Αντρίγια Ζιβκοβίτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδος και να τεθώ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward Center, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Σάψον Σπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλαγιό σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολη στην ΑΕΚ μετά τη βραβευσή του από τη Λίκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί αύριο ο Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιαγα και Όσο. Αύριο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρη, θεραπεία με Ιτέλου Στόντο και Δεσπότοφ. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ορών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΙΑ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους πυραιώτες ώστε να μπει στο φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε η ΚΑΕΑΕΚ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασία. Στην απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου Κάρλος Μορένο, ο οποίος άνοιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Brugge για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Παιδιά, τι να πούμε για το μικρό τελικό. Ούτε αυτοί που θα παίξουν δεν θέλουν να πούνε τίποτα για το μικρό τελικό. Τι να πούμε, αλήθεια για το μικρό τελικό. Θα τον πάρει λιγότερο ξενερωμένο, ξέρω εγώ.
1: Γαλλία, λέω εγώ στην πρώτη.
0: Γαλλία, εντάξει, Γαλλία. Πρέπει να πω, θα πω και εγώ Γαλλία. Είναι ένα παιχνίδι όχι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Όχι ευχάριστο για κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν...
1: Ευχαριστούμε τον φίλο που στην κουβέντα για τους κορυφαίους χαφ που λέγαμε Τσάβι, Ρόδρυ, Κρός, πέταξε το όνομα του Χέντερσον. Μπράβο στο φίλο.
0: Εντάξει.
1: Δείχνει μια υψηλή αισθητική.
0: Εντάξει, τρολάρει ο φίλος.
1: Μια υψηλή αισθητική. Έλειψε, θα λέγαω χθες.
0: Έλειψε πάρα πολύ.
1: Έλειψε πάρα πολύ. Έλειψε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχει καθορίσει πράγματα δηλαδή με τον τρόπο του ο σπουδαίος.
0: Είχε να δώσει, αν ρωτάς εμένα.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα αντίβαρο του Ντέκλαν του Ράις, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι. Θα ήταν η αλλαγή που θα ερεμούσε ενδεχομένως το παιχνίδι.
1: Ή θα γέλαγαν τόσο πολύ για την που θα χάλαγε η συγκέντρωσή του, θα έλεγε κάποιο άλλο τον οποίο παίρνει απόσταση.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, είχαμε και κλήρωση πρωταθλήματος σήμερα, μέσα σε όλα. Να μπαίνουμε. Είναι η χαρά αυτό που λέει. Έλα, τελειώνει το Μουντιάλ να δούμε λίγο conference. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε. Ολυμπιακός, Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός και Φυσιά. Βλέπω. ΑΕΚ, Ηρακλής. Όλοι μέσα δηλαδή. Παίζουν. Μάλιστα.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός. Αυτό είναι το. Και πρώτο ντέρμπι.
1: Τρίτη αγωνιστική, νωρίς. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Άκουγα νωρίτερα που λέγανε.
0: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ναι. Και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Έκτη αγωνιστική. 10-11 Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω και τα υπόλοιπα, συγγνώμη τώρα γιατί τα Παναθηναϊκός ΑΕΚ ένατη αγωνιστική τέλος Οκτωβρίου, εκεί 1η Νοεμβρίου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την 10η, αυτά, και ΑΕΚ ΠΑΟΚ τη 12η, Ολυμπιακός ΑΕΚ τη 13η, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου φτάνουμε, και θυμίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακριβώς όπως και πέρσι, δηλαδή δεν είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος του πρώτου, ακριβώς αυτό, και ότι θα διατηρηθεί το ίδιο σύστημα, διότι δεν πέρασε η πρόταση για την αναδιάρθρωση. Άρα θα έχουμε μετά κανονικά δύο όμιλους play-offs, έναν όμιλο play-out και ό,τι ακριβώς έγινε ουσιαστικά και πέρσι. Τα play-off θα ξεκινήσουν 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου, εντάξει, έχουμε απλά ούτως ή άλλως στη σεζόν που ξεκινάει. Δεν έχουμε ούτε Μουντιάλ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα έχει, παιδιά, μικρή προσέλευση κόσμο, μικρός τελικός. Γιατί να έχει μικρή προσέλευση κόσμο.
1: Πουλημένα είναι. Ότι...
0: Γαλλία, Αγγλία είναι το παιχνίδι. Γιατί...
1: Και, μα έχουν πουληθεί τα του μικρού τελικού, άσχετα με τα ονόματα. Δηλαδή αυτοί που δεν μπόρεσαν να βρουν μεγάλο τελικό, για παράδειγμα, ή άλλες τιμές προφανώς, έχουν πάρει για το μικρό τελικό μια χαρά, σου λέω, και να πάνε εκεί να δούμε ένα παιχνίδι. Τον Αμερικανό δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τόσο τι διακυβεύεται στο παιχνίδι. Τον ενδιαφέρει να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες, όποιες φτάνανε στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τον Αμερικανό. Δεν λέω για τον φίλο της ομάδας, τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Αργεντινό, τον Ισπανό. Εκεί καίγονται οι άνθρωποι να πάει ομάδα στο τελικό. Αλλά ο Αμερικανός, που θα είναι η μεγάλη βάση των θεατών στο γήπεδο, δεν τους νοιάζει. Ούτε το διακύβευμα, ούτε τίποτα. Σιγά.
0: Άντε. Αν θα έχει καλά χοντό.
1: Ναι. Καλά θα έχει. Μια χαρά.
0: Δεν θα έχουμε θέματα, λες, με αυτά. Λοιπόν, οι ομάδες έχουν λίγα θεματάκια. Παναθηναϊκός, άλλο ένα θέμα από σήμερα. Με τον Ίγκασον που βγαίνει off. Τώρα είναι να ρωτιέσαι τι θα κάνεις τώρα. Μια μεταγραφή, δύο μεταγραφές.
1: Εφόσον πήγαινες για μία μεταγραφή με υγιή Ίγκασον, η λογική λέει πας για δύο. Αναγκαστικά, εφόσον χάρη τη χρονιά. Εκτός αν, τι να πω, επανενεργοποιηθεί κάποιος από τους κομμένους. Ως,
0: ο Γέντβα ή ο Πάλμερ Μπράουν,
1: ναι, ενώ ως ο πέμπτος που έψαχνες. Θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Να πάρεις δηλαδή έναν
0: παίχτη. Να επανενεργοποιηθεί ως πλάνο ή ως λύση ανάγκης, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε δύο.
1: Επειδή μπορείς να βρεις δύο και πέντε μπορείς να βρεις. Το θέμα είναι αν είναι να ψάχνεις για τον πέμπτο σου ή για τον τέταρτο πέμπτο σου. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, με τον Πάλμερ Μπράουν. Λέω για παράδειγμα. Είναι μετά θέμα προπονητή. Δεν ψάχνεις για το βασικό σου. Έχεις αυτούς που έχεις. Εκτός αν δεν έχεις. Θέλω να πω, αν κρίνεις ότι, ας πούμε, ο Τουμπά δεν μπορεί να σταθεί. για παράδειγμα. Άρα χρειάζεσαι κάτι καλύτερο και από τον Τουμπά. Άρα πρέπει να πάρεις δύο. Θέλω να πω, αυτό είναι θέμα μας του προπονητή. Εμείς τα λέμε απ' έξω και ξέρεις, είδαμε το φιλικό και τέλος πάντων είδαμε αυτό που είδαμε. Το θέμα είναι τι λέει ο προπονητής. Εγώ τον προπονητή ακούω. Τον εκάστοτε προπονητή. Οπότε εξής. Ο ένας θα αποκτηθεί σίγουρα. Αν θα πάει για δεύτερο, θα δούμε. Πάντως τεράστια, τεράστια ατυχία για τον Νίγκασον σε ένα. Σε ένα extra time ενός φιλικού που λες, παιδί μου, γιατί ρε διάολε. Στο extra 30 λεπτό ενός φιλικού.
0: Και σε τελείως ανύποπτη φάση. Τελείως.
1: Αυτό.
0: Τελείως.
1: Ήταν να γίνει η,
0: πολύ,
1: η ζημιά.
0: Πολύ, πολύ κρίμα.
1: Περαστικά στον άνθρωπο.
0: Πολύ κρίμα. Οπότε ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός να πιθανόν να ψάχνει δύο χαφ. Δύο στόπερ, συγγνώμη. Το οκτάρι του, το οποίο εξακολουθεί να ψάχνει. Και αν γίνει κανένα θαύμα με τον Πελίστρη, μπορεί να ψάξει και εξτρέμου.
1: Αυτό επίσης θα το αξιολογήσει ο προπονητής αν του κάνει ή δεν του κάνει σε αυτό που έχει στο μυαλό του και κατά δεύτερο αν μπορεί να φύγει ή δεν μπορεί να φύγει, αλλά ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει και εκεί άμεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός τελικά έχει μείνει με δύο εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Παντελίδης, ο οποίος υπολογίζεται πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Στο φιλικό ας πούμε έπαιξε ο Τσάπρας εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι.
0: Ο Παντελίδης center for μαζί με τον ποιο έπαιξε.
1: Ο Παντελίδης έπαιξε αριστερό εξτρέμ στο φιλικό κάποια στιγμή που μπήκε, αλλά δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Μέχρι να μπει ο Πελίστρη, δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις που πρέπει να είναι για δύο θέσεις. Και εκεί είναι ερωτηματικό. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί και προπονήσει και τα μπόρδα δεξιά. Θέλω να πω, πάμε πάλι σε λύσεις λίγο μεσοβέζικες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είπαμε. Ο προπονητής, θέλω να πιστεύω. Όχι, θέλω να πιστεύω, ο προπονητής ξέρει.
0: Εντάξει, προσαρμογές θα γίνουν, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, και όταν δεν έχει παίξει, θα παίξει όταν μπόρδα δεξιά. Αν υπολογίζει το Γιάγουσιτς για δεκάρι πιο πολύ, θα παίξει ότι και όταν μπόρδα δεξιά, άμα χρειαστεί. Τι θα κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, το λέμε τώρα για τις ομάδες οι οποίες έχουν πιο κοντά τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι αυτός που τα.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά.
1: Επειδή ο Πάλμεν στην Τουρκία που λέει κάτι ήξερα που δεν τον έδωσαν, ο Πάλμεν πράγμα δεν πήγε στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός του άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Εκείνος δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία. Οπότε ήταν θέμα συγκυρίας και όχι θέμα σχεδιασμού ότι έμεινε ο Πάλμεν Μπράουν. Ο ίδιος προφανώς θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, ποιο πρωτάθλημα ήταν αυτό και αν θα του κάνουν πρόταση, αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και πλέον δεν ξέρουμε αν θα τον δώσει και ο Παναθηναϊκός. Τώρα πια,
1: ναι,
0: τώρα πια δεν ξέρω.
1: Αυτό, ναι, μπορεί να το κρατήσει πια για την τετράδα πεντάδα των ναι. Στόπερ.
0: Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχουν. Πρέπει να τρέξουν.
1: Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι τα πρώτα παιχνίδια με την Πάξη. Αυτό είναι αυτή η στιγμή το γκέι.
0: Ναι.
1: Χωρίς τον Νίγκασον εννοώ. Γιατί πρέπει να δεις με ποιον θα κουμπώσει τον Ντεφράι. Η εικόνα του Ντεφράι με τον Τουμπά ήταν προβληματική. Ο Κάτρης, που στα μάτια μου μοιάζει πιο συμβατός, στο φιλικό έπαιξε δεξιμπάκ. Άρα, μου έβγαλε συμπέρασμα από το φιλικό.
0: Ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, δεν είναι παρηγοριά προφανώς. Ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει δεύτερο στόπερ, ας πούμε. Με το δρόμο του Λουστόντο. Δηλαδή είχε δύο στόπερ, ενώ δύο στόπερ υπολογίσιμους, έτσι αυτό εννοώ. Με το δρόμο του Λουστόντο έχει μείνει ένας. Πια ο Μιχαηλίδης. Μέχρι να έρθει ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό. Και όσο και να τρέχεις, δεν είναι και εύκολο να τα καλύψει αυτά. Ενώ και με ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά. Αυτό τέλος πάντων, εντάξει τώρα τους άλλους με τις μεταγραφές από Δευτέρα Τρίτη, με τις μεταγραφές θα ασχοληθούμε. Ναι, ο Φορτούνης είχε πάθει δύο ρήξη χιαστού, όντως. Χθες ήταν ο Νίγκασον. Ο Φορτούνης είχε γυρίσει, νομίζω, στο εξάμηνο, πτάμηνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, βέβαια. Ενδεχομένως.
1: Και ο Μάνταλος δύο δεν είχε
0: και
1: πάθει.
0: Ο Μάνταλος, ναι, βέβαια. Είναι και θέμα χαρακτήρα το πότε θα γυρίσεις. Και θέμα ηλικίας. Και θέμα ψυχολογίας. Και θέμα πόσο το διαχειριστείς πνευματικά. Γιατί είναι ο τραυματισμός που όλοι οι ποδοσφαιριστές απέφχονται. Ο συγκεκριμένος. Mm. Είναι αυτός που δεν θέλουν να πάθουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κρίμα, πραγματικά. Και σου εξισαμάζει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ρε παιδί μου, του βρίσκεις πονάει και πιο πολύ. Όπως είναι ο Νίγκασον. Ο 34, δεν είναι ο Νίγκασον.
1: Νομίζω,
0: κάπου εκεί. Κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Γιαμπουσέλε, μέσα σε όλα. Την είπε και ο Γκέι στον Τούχελ. Τώρα ένα-ένα τα βλέπουμε. Τώρα τι νόημα έχει να πει ο Γκέι στον Τούχελ ότι έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Τι το λες τώρα, ρε φίλε, θα πεις. Τι να κάνεις κι εσύ. Τι να κάνεις κι εσύ. Πρέπει να σου λέει ο προπονητής σου να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει ο προπονητής σου. Δύσκολα πράγματα κι αυτά. Δεν είναι εύκολα. Είναι η αλήθεια. Μόνο εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο, το σωστό. Λοιπόν, παίχτη σεζόν, το μεγάλο σύριαλ και του φετινού καλοκαιριού, ο Πινέδα, έτσι. Πινεδιάδα και φέτος.
1: Ναι.
0: Ως γνωστόν, με τα ίδια πράγματα, με την ίδια ιστορία, με τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, θα αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα κάνει σε κάποια φάση. Νομίζω αποφασίσει και η ΑΕΚ βασικά τι θέλει να κάνει με τον Πινέδα. Α, έχουμε Δυναμό Κιέβου αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ναι. 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολα πράγματα σε γήπεδο βέβαια ουδέτερο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στην Πολωνία που παίζει.
0: Ναι.
1: Δυναμό. Θέλω να πω, δεν έχεις αντιμετωπίσει μια έδρα, ξέρω εγώ, εχθρική, πώς θα το πω, τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά από θέμα ομάδας δυναμικού, δύσκολα πράγματα.
1: Και η Κλουζ δύσκολη, όπως δείχνει και η επικράτηση στα πέναλτι, θέλω να πω δεν ήταν πολλά με λίγα, ήταν στα πέναλτι.
0: Και η Κλουζ, έχεις δίκιο. Και η Κλουζ δύσκολη. Θέλω να τα κοιτάξει ο κύριος Λύση. Όλα αυτά, Ανατολική Πολωνία θα παίξει, ε. Μάλιστα. Οκ. Ας πούμε, να βρει Λύση ότι... Είναι πάντα κρίσιμα. Πηγαίνεις λίγο, ξέρεις, όπως σε πάει η μπάλα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε διαφορετικά με την Αμερική, δεν μπορεί να φταίει ο Λύση. Για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά με έναν τρόπο θα φταίει
0: θα
1: ο Λύση.
0: Θα φταίει κιόλας.
1: Κατάλαβες, χωρίς να φταίει, θα φταίει. Δηλαδή, θα αρχίσουν κατευθείαν οι μουρμούρες και οι συγκρίσεις με τον Λουτσέσκο. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει άνθρωπος που δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Που είναι στην ομάδα 20 μέρες. Και ξεκινάει με το αριστερό, κατάλαβες, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για τη φάση με Πινέδα που λες, αυτό που λέγαμε πριν διακόψουμε γι' αυτό, πρέπει να αποφασίσει και τι θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί πια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ένας άνθρωπος που του δίνει του άνθρωπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα του. Ένα πράγμα πολύ δελεαστικό.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνω. Ναι, μου αρέσει η Ελλάδα, ναι, αγαπάω για αυτά, αλλά και τι έχετε να μου πείτε εσείς τώρα.
1: Ναι.
0: Μου δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσω στην πατρίδα μου. Τι έχετε να αντιπροτείνετε σε αυτό.
1: Έχουμε να αντιπροτείνουμε ότι έχετε μια ρήτρα.
0: Άλλο
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Δίνουν 12 σε εσένα. Εμάς.
0: Άλλο η ρήτρα. Αν ήταν θέμα ρήτρας, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Προφανώς η Μοντερέι δεν θέλει να δώσει τα χρήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Ή δεν θέλει να δώσει τα χρήματα, ή δεν θέλει να τα δώσει όλα μετρητά όπως προβλέπει η ρήτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι προφανώς η ιστορία εδώ πέρα και γίνεται παζό. Αλλιώς αν τα είχε δώσει, δεν θα είχε λόγο η ΑΕΚ. Στην ιστορία. Εγώ λέω ότι τι κάνει
1: η ΑΕΚ. Μπορεί οι λαρτζιές να λες δίνω 12 εκατομμύρια στον παίχτη που σημαίνει ότι έχεις λεφτά, ναι. Αλλά δεν θέλω να δώσω τη ρήτρα στην ομάδα που έχει συμβόλαιο. Και βάζω τον παίχτη να πιέσει για να φύγει. Ναι, αυτό είναι λίγο λούστικο όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Είναι, αλλά έτσι γίνεται.
1: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά. Όταν έχεις λεφτά, αλλά τα δίνεις στον παίχτη και του λες του παίχτη, πιέσαι εσύ τώρα για να φύγεις με λιγότερα λεφτά, κάπου λίγο λες εντάξει και τα συμβόλαια γιατί υπάρχουν και οι ρήτρες γιατί υπάρχουν. Εντάξει.
0: Εντάξει, οι Μεξικανοί κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ αντίστοιχα για να κρατήσει το πνεύμα, εάν θέλει να τον κρατήσει.
1: Λες να μην θέλει.
0: Δεν έχω σαφή απάντηση σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα λεφτά που του δίνουν από το Μεξικό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όχι, αλλά μπορεί.
1: Που αγαλά στα αποδυτήριά τη και τα τέτοια τη και να δώσει, ξέρω εγώ, 2,8 στον Πινέδα για να μείνει.
0: Όχι, δεν θα δώσει 2,8 στον Πινέδα για να μείνει, αλλά μπορεί να δώσει στον Πινέδα 1,8. Λέω τώρα, εγώ 2. Ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κοντά στα χρήματα δηλαδή, του Γιώβιτς, να το πούμε έτσι, και πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Για 3 χρόνια του πει αγόρι μου, εντάξει, σου δίνουν από εκεί άνθρωποι 12. Για 4 χρόνια. Εμείς όμως μπορούμε να σου δώσουμε. Παίρνει ο Πινέδα 1,2 νομίζω τώρα. Αν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το. Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να σου δώσουμε 2 εκατομμύρια επί 3. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε 6 εκατομμύρια στα 33 σου. Μια χαρά θέση. Μετά μπορεί να γυρίσει στο Μεξικό να πάρεις εγχείρημα για να κλείσεις την καριέρα σου. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ εδώ, που σου αρέσει τόσο πολύ εδώ.
1: Ναι.
0: Λέω.
1: Ότι είναι σημαντική διαφορά των χρημάτων μετά. Mm. Είναι ένα εκατομμύριο κάτω το χρόνο.
0: Είναι.
1: Είναι ένα εκατομμύριο κάτω το χρόνο. Είναι σημαντικά, δεν είναι 300 χιλιάρια. Είναι ένα εκατομμύριο κάτω. Και ο άλλος είναι και στην πατρίδα του.
0: Το θέμα είναι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως εγώ το καταλαβαίνω, τώρα πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ. Γιατί αν δεν κινηθεί η ΑΕΚ, θα. Πρέπει να κινηθεί καταρχάς γιατί ο Πινέδα πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να κινηθεί στην προετοιμασία, μη γνωρίζοντας αν θα φύγει από την Ολλανδία και θα ψάχνει πτήση για το Μεξικό ή αν θα παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έτσι. Αλλά εάν αυτή η ιστορία συνεχίσει και πάει έτσι, σημαίνει ότι θα έχουμε έναν Πινέδα ο οποίος θα παίξει όσο παίξει μέχρι το Δεκέμβριο και το Δεκέμβριο θα πει: Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Άμα δεν πέρα, θα σας χαιρετήσω εγώ το καλοκαίρι και γεια σας. Αυτό δεν το θέλει η ΑΕΚ. Λογικό είναι να μην το θέλει η ΑΕΚ. Οπότε η μπάλα είναι στην πλευρά της.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άκουγα και τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα που έλεγε ότι ξέρει, τα βάζει και λέει να έχω τον Πινέδα στη διάθεσή μου να με βοηθήσει να μπω στη League Face και να πάρω τα πολλά λεφτά και ας φύγει ελεύθερος. Είναι μια σκέψη.
0: Είναι μια σκέψη.
1: Ξέρει, αν ο Πινέδα, ξέρω εγώ, μείνει με το Στανιό και θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει την ομάδα να μπει στη League Face από την άλλη μεριά. Δεν το ξέρει. Αν μείνει με το ζόρι. Αν δηλαδή ζητήσει να φύγει και του πούνε όχι, θα μείνει και θα εξαντλήσει το συμβόλαιό σου. Δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν παίρνει μια απόφαση η οποία ξέρεις, πρέπει να έχει ως βασικό γνώμονα το καλό της ομάδας. Ποιο είναι το καλό της ομάδας, το βάζει κάτω η ομάδα και βρίσκει αν το καλύτερο είναι να τον δώσει και να πάρει τα χρήματα ή να επιμείνει να κρατήσει ένα παίχτη που ενδεχομένως δεν θέλει να μείνει με την προσδοκία ότι θα φανεί επαγγελματίας και θα τη βοηθήσει να μπει στη League Face. Και αν δεν μπει στη League Face, λέω εγώ, και δεν πάρει τα λεφτά του Champions League και δεν πάρει τα λεφτά του Πινέδα. Οπότε είναι πολλά τα what if.
0: Επίσης, καλό είναι να σκεφτόμαστε λίγο πιο σύνθετα από την υπεραπλούστευση ότι, για παράδειγμα, εάν τον θέλει ο προπονητής θα μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει έτσι.
1: Ο προπονητής δεν είναι και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο προπονητής μπορεί να τον θέλει ή να μην τον θέλει. Όμως το τι θα γίνει τελικά με κάθε παίχτη αποφασίζεται σε άλλο κλιμάκιο. Και μπαίνουν κάτω τα πάντα. Μπαίνουν οικονομικά δεδομένα, αγωνιστικά δεδομένα, σολογισμοί ενδεχομένως, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό τόσο, εννοούσα λέγοντας ότι είναι ώρα να τοποθετηθεί η ΑΕΚ με έναν τρόπο. Και τώρα με αυτά με αφορμή ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος ο Πινέδα. Πολύ λογικό, νομίζω. Ο οποίος προπονητής ο Νίκολιτς.
1: Επίσης πολύ λογικό.
0: Επίσης πάρα πολύ λογικό, νομίζω, να γίνουν όλα αυτά. Έλειπε εδώ και το πήρε ο Θωμάς Μαύρος το βραβείο του. Ωραίο και αυτό, πρέπει να πω. Ήταν ένα από τα ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίες είναι οι βραβεύσεις και οι τιμές και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δεν έχω τις άλλες βραβεύσεις μπροστά μου, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Μέχρι να το βρεις, απλά να πούμε για τον φίλο που ρωτάει αν επιτρέπεται να συζητάει η ομάδα με παίχτη που έχει συμβόλαιο που λύγει σε ένα χρόνο. Όχι, γι' αυτό και δεν συζητάει η ομάδα. Συζητάνε διάφοροι διαμεσολαβητές και τραβεριτζίδες. Δεν συζητάει απευθείας η μεξικανική ομάδα. Δεν υπάρχει επίσημη δηλαδή κουβέντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βολεδοσκοπούν προθέσεις και διαθέσεις και μεταφέρουν τέλος πάντων ποσά κλπ. Άρα νομικά φαντάζομαι είναι καλυμμένη η κάθε Μοντερέι με αυτήν την ιστορία.
0: Πρώτο κορονοϊκά μπει, εντάξει. Καλύτερο νοτοφύλακας ο Τζολάκης, καλύτερο γκόλ ο Πινέδα, καλύτερος πασέρος Ζιφκόβιτς.
1: Τζολάκης στις 300 εγώ φέτος. Δεν ξέρω. Είναι τρομερή χρονιά στις 300.
0: Ναι.
1: Αλλά, εντάξει, ναι. Δεν είναι άδικο τέλος πάντων, ήταν πολύ καλός και ο Τζολάκης, αλλά ναι.
0: Για κάποιο λόγο δόθηκε ένα βραβείο πρώτος πόντους στο φάνταζι.
1: Ποιος ήταν ο...
0: Ο Καμπί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν ήξερα ότι δίνουμε βραβείο και βραβείο φάνταζι.
1: Μάλλον μια χαρά.
0: Συγγνώμη κιόλας ότι δεν το γνώριζε το συγκεκριμένο. Έχει φάνταζι Super League. Και γι' αυτό το έκανε προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Όχι, ωραίο να έχει. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Δέχτηκε να μην το γνωρίζω. Αλλά αν έχει φάνταζι Super League, πολύ καλά κάνει. Γιατί είναι ωραίο και ασχολείται ο κόσμος. Με όλα τα φάνταζι ασχολείται ο κόσμος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και βλέποντας φωτογραφίες, Νάντι Τζέι Σόρτς από Λίμνη Κόμο, για όσους ενδιαφέρεστε και για το παρααθλητικό ρεπορτάζ. Η ώρα φτάνει 11.30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, από το οποίο θα επιστρέψουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 η ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ. Πριν από λίγο μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ και στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ. Ως αντίπεινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παρέτηση τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Ο 25χρονος τέταρτος συλληφθήσα για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Φάγια. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εσύ που λες ότι έπινα ποντά με κάτι νέτα και έσκασε μια παρέα Ιταλών και φόραγαν λινά, δεν με ξανακοίταξαν πανολεθρία, λέει ο Μιναροκευτές. Έπεσες κι εσύ σε αυτή την τεράστια λούμπα, την επικοινωνιακή αυτή παγίδα των Ιταλών. Σκέψου να έχεις χάσει μια παρέα Ελλήνων με λινά. Τι γλέντιμα θα πέφτε από όλους. Σκάσανε οι Ιταλοί με τα λινά και τι κομψότης. Τι στυλ. Τι ανώτερη κατάσταση από εμάς εδώ πέρα.
1: Κλάς, κλάς, Κωνστάμε. Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Μιλώντας περί ηλιθιότητας, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζω αυτό είναι πράγμα υπαρκτό, έτσι.
0: Αυτό μόνο την ηλιθιότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξεκινάμε από εκεί, αλλά πάση περιπτώσει, ναι.
1: Αυτός λοιπόν ο τύπος αποφάσισε να γίνεται ετήσιο τεστ τεστοστερώνης για τους άνω των 30 στις ενόπλες δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Οπότε θα δώσει ο Θεός να ξεμπερδέψουμε αυτά τα παρατράγουδα της παγκόσμιας πολιτικής. Κάτι θα πάθαινε ο Τσαούς αν δεν έβαζε τους άκρους συνθετικούς στο τέλος. Χθες του Σκιούρ μόνο εγώ και άλλοι δύο φοράγαμε που κάμισο λαχούρι. Ντροπή, λέει ο Μιναροκευτές. Ντροπή. Είναι κάποια κομμάτια όπως το Personal Jesus που ποτέ δεν μας άρεσαν, όμως το έχουμε ακούσει τόσες φορές και το έχουμε συνηθίσει τόσο που νομίζουμε ότι μας αρέσουν. Όχι. Ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει.
1: Εγώ θα έλεγα έτσι και έτσι σε αυτό.
0: Όχι.
1: Αλλά όταν άκουσα από Τζόνι Κάς αρέσει σίγουρα. Ας πούμε αυτό. Μετά το χθεσινό πλάνο της Αγγλίας που έβαλε μέσα όλη την αεροπορία για να του παίρνουν κεφαλιά η ένα και ένα μίλκο Αργεντινή, συγχώρησα τον Ντουμπά για τα πάντα.
0: Ναι, να το συγχώρησες πριν ακούσεις ότι ο Ίγκασον θα μείνει έξω ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Μόλις το άκουσες, επιμένεις να είσαι τόσο συγχωρητικός. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ο στρατηγός Νεή στο Βατερλό νόμισε πως είδε τους Άγγλους να πιστοχωρούν, έκανε γιούρια με το γαλλικό επικό, έφαγε τα μούτρα του και ο κύριος Γιάννης το ρωτάει γιατί μουρλοποιήθηκε ο Τρούχελ.
0: Ο Έλεφαϊ λέει αρένα Λούμπλιν, στο Λούμπλιν μία ανάσα από το Τριεθνές Πολωνίας Λευκορωσίας Ουκρανίας 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, μαγευτικό ταξίδι νοτ.
1: Η εξυπνάδα του Τούχελ μετά την Νορβηγία είναι σαν να πει σε οικογενειακό τραπέζι για τη μαγειρική της γυναίκα σου ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ακριβώς το φαγητό το έφτιαξε ακόμα καλύτερο.
0: Όχι πάρα πολύ καλό.
1: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ότι είναι η Washington Generals για τους Harlem Globetrotters στα παιχνίδια επίδειξαν τον κόσμο.
0: Μετά το τεκνό από το Χαϊδάρι δεν μπορώ να ξανακούσω το original των Cure.
1: Εντάξει. Δεν είσαι ο μόνος. Μπορεί ο Νεγρεπόντης Δράκος να βρει τον άνθρωπο που κάνει τα best of και να του πει να βγάλει άλλο ένα, δεν θα την παλέψουμε το καλοκαίρι. Παιδιά, ο Ανάδερινγκ είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το παρακαλέσετε μόνοι σας. Αν και θα κάνει, πιστεύω. Ότι δεν θα την τσιμπώνω κανένας, λέει. Με αλήθεια, όσο περνά καιρό, το γρέζει τη φωνή του Τσαού και γιγαντώνεται τόσο που θα μιλάει και θα νομίζουν πως είναι πολυχρονίο. Όχι.
0: Εντάξει, έχει πάθει κάτι το μικροφωνό του, τον ακούμε παραπάνω γρέζει τώρα. Τρίζει το μικρόφωνο του καθόλου. Όχι, τα αυτιά μου τρίζουν. Okay. Μια φορά έβαλα λινό κοντομάνικο πουκάμισο και ο σοφός κολλητός μου αναρωτήθηκε από πότε τα τσουβάλια βγαίνουν με κουμπιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο τσουβάλι το λινό, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο τσουβάλι. Αλλά τέλος πάντων. Παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες κατά βάση.
1: Κύριε Γιάννη, η βραχνάδα στη φωνή σας κάθε φορά με συναρπάζει περισσότερο και από τις φετινές ανατροπές μου τελικής Αργεντινής. Λέει ο Ζώτος, 95 κιλά ο Βιγλάτορας του Νέου Βουτζά.
0: Τώρα είναι καλός ο Μιλίχιος κύριος Southgate. Τι κατάλαβαν που τον έδιωξαν οι Αγκλάρες για να φέρουν τελικά τον Αργύρι για νίκη των πλουσίων. Πάμε για back to back τη Δευτέρα, την Κυριακή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα.

0: Λέει, υποστήριξε ότι η μείωση της τεστοστερόνης αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ώστε οι στρατιώτες να βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και αν δεν είναι, τι κάνουμε, τους αποστρατεύουμε? Δηλαδή, αν έχει πέσει η τεστοστερόνη, τους κάνουμε έλεγχο, όπως λέει ο Υπουργός Πολέμου. Και έχει πέσει, ρε παιδί μου, γιατί πάει ως 35, πέφτει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, τους διώχνουμε?
1: Ναι.
0: Ατιμωτική απόταξη, ναι, δηλαδή, διπλωτσές.
1: Ναι. Τυχαία, όσο μιλάτε για Cure και Halftime Show, η σελίδα των Cure στο Instagram ανέβασε προλίγου post που κράζει το show και τον Ινφαντίνο.
0: Πολύ καλά. Είμαστε.
1: Ο Μάρτα Αρίφ λέει ότι η πιο κραυγαλαία τη συμμετοχή του τυποτένιου του Speed είναι η εργολαβία που έχει πάρει η Σακύρα από το 2010 και μετά.
0: Εντάξει,
1: το τραγούδι της οργάνωσης.
0: Ναι. Λοιπόν, στο τέταρτο ημίωρο ο Τσάο ακούγεται σαν να έχει μυριδό πάνω το μικρόφωνο. Σωστότατο το στερεοφωνικό μπουρί μας, σαμποτάζ του Ρίλου, λέει κάποιος. Ο Ρίλος δεν έρχεται εδώ πέρα ούτε για να κάνει σαμποτάζ, μην μπερδεύεσαι. Όχι, ούτε για σαμποτάζ δεν έρχεται. Κύριε Κώστα, μπήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, φτάσαμε βαθιά μέχρι το Ιρκούτσκ. Πώς υποχωρούμε για να μην τσιμεντωθούμε? Όποιος ξέρει, λέει, πώς λέμε στα ρωσικά, σου αξίζει κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν, ο οποίος έκανε μια σύσφιξη των ελληνοσικών σχέσεων, αλλά θέλει να κάνει μια άτακτη υποχώρηση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ο Μόρισε μια πιο μοντέρνα και πιο ξινή εκδοχή της Μαντάμ Σουσού?
0: Το γρέζι και το βράχνιασμα στη φωνή του Τσαούσι είναι πιο τάβλα και από συνεργασία Μάγλου Καράγκουτη που ολοκληρώνεται με κάρφωμα του τελευταίου. Λέω, Ζηταβή νεκρή.
1: Όταν όλοι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους τρεις σέντερ, ο αισιόδοξος βλέπει ότι όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, σέντερ θα είναι και πάλι ο Μίτογλου. Πολύ καλό.
0: Για αυτούς που θα φεύγουν από το στρατό λόγω χαμηλής τεστοστερόνης, θα βγαίνει ο Χέξετ και θα λέει «και κέρναγε ο πατέρας στο καφενείο». Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου και να μου ψιθυρίσετε στο αυτί με αυτό το γρέζι για τον Ινφαντίνο και το Speed? Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε το μικρόφωνο μου να τρίξει.
1: Το φως στην άκρη του Τούχελ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Είναι αποκλεισμένη η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι και το κείμενο για τα σουζουκάκια. Είναι μέτρια αλήθεια αυτή που λέω, που φυσάει ο άνθεμος, ότι αν η πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου είχε πάρει δικαιώματα και του Μουντιάλ στη διαφημιστική πινακίδα που τώρα λέει Μοτορόλα, θα έλεγε μόνο μπάλα.
0: Έχω ανοιχτή τηλεόραση και παίζει Έτερος Εγώ. Ο Μάνος Βακούσης έρχεται να υπενθυμίσει.
1: Μάνος πώς... Βακούσης είναι τεράστιος ηθοποιός. Συγγνώμη, θέλω να το πω.
0: Έρχεται να υπενθυμίσει πώς θα μοιάζει η αρέωση του κυρίου Γιάννη μετά το στάδιο Ηρακλής Μεταξάς. Λέω Καβλάντο Νόρη. Παιδιά, κάποιοι έχουν βάλει φωτογραφία του συγκεκριμένου ηθοποιού δίπλα στον κύριο Τσαούση, στο πώς θα είναι ο κύριος Τσαούση μετά από τάδε χρόνια, όταν πρωτοβγήκε το Έτερος Εγώ.
1: Λίγο ακόμα βραχνάδα και θα αρχίσει ο κύριο Γιάννης με φωνή μας τώρα και τα All these bad goodies. Είναι καράφλα του Τούχελ ένα πλαγιοδάνιο αλέφαντου με κακό κομωτή? Ο Καρταρόβα ξεκούμπωτη λέει το Αγγλία-Αργεντινή ήταν ένα παιχνίδι σκάκι για 55 λεπτά και μετά έγινε τάβλη, πόρτες συγκεκριμένα, που προσπαθείς να γλιτώσεις το διπλό και φέρνεις απανωτές εξάρες και άλλο συνέχεια ασώδιο και στο τέλος το κερδίζεις. Μάλιστα.
0: Η Σακύρα δεν πήρε απευθείας ανάθεση, απλά μονιμοποιήθηκε επειδή κάλυπτε πάγιες και λειτουργικές ανάγκες.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το σαχαμπός αναμαρτίας εμισό σε φυλακή επίσης είναι διαθέσιμο. Ο Ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου. Μαλντίνη λέει ότι η χθεσινή διαφορά χρόνου ανάμεσα στη μετάδοση του Sport FM και την εικόνα της ΕΡΤ στο Αργεντινή Αγγλία μας χάρισε περίπου τα 10 πιο υπέροχα δευτερόλεπτα της ζωής μας και μάλιστα δύο φορές. Γνωρίζοντας ήδη ότι είχε μπει γκολ, η αναμονή μέχρι το δεδομένα ξεσπάσμα του κ. Γιάννη στην περιγραφή ήταν τόσο διαγερτική όσο και απολαυστική. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, αυτή απόλαυσε πάγωση από τη σιωπή του κυρίου Κώστα. Για αρκετά λεπτά επικρατούσε απόλυτη ησυχία, κάνοντας ο ακροατής να φαντάζεται ακόμα και μια πρόωρη αποχώρησή του. Η ανακούφιση ήρθε μόνο όταν στο τέλος ψέλισε λίγες λέξεις, βάζοντας τα πράγματα ξανά στη θέση του. Κύριε Κώστα, μας τα κάνετε αυτά, είναι και καλοκαίρι. Κύριος Κώστας, ένας κύριος. Αφού δεν μου φέρει καμιά καρέκλα στο κεφάλι, πάλι καλά. Να λέτε.
0: Ο Υπουργός Πολέμου είναι ο φανταστικός τύπος που ήθελε να πει εδάφιο από τη βίβλο και είπε του Μόργαν Φρήμαν από το Pulp Fiction, επειδή άγνωστη ιστορία. Είναι γενικά φανταστικός τύπος. Mm. Θα ήταν φανταστικότερος αν ήταν, τέλος πάντων, μέλος ενός θειάσου, ξέρω εγώ, αν ήταν σε ένα κωμικό σκέτς, αν ήταν σε μια ταινία, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είναι λίγο τρομακτικό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κανονικό ρόλο στην, στην πολιτική, με τις εξελίξεις που υπάρχουν τώρα και όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι τρομακτικό, αλλά με έναν τρόπο αστείο, ξέρεις, παραμένει αστείο.
1: Λοιπόν, πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι τα mail του Κυπόνο για τα mail του Κουπέπεπ ότι και τα show της Σακίρα στο Μουντιάλ για το show Φουρέρα στο ελληνικό κύπελο? Mm-hmm. Εγώ πρέπει να πω ναι. Λέω, φίλε, τον Ντάγκαν, έχω πάει Ανάσταση στη Νίκαια με λινόπου κάμισο και παντελόνι καρό που σταματάει στους αστραγάλους. Έπεσε γέλιο από φίλους και γνωστούς. Αν όμως ήμουν Ιταλός, θα ήμουν μοντέλο.
0: Ισχύει. Το πρόβλημα είναι αν έπεσε γέλιο και από άγνωστους. Γιατί να το φας από φίλους και γνωστούς είναι ένα πράγμα το οποίο το αντέχεις. Mm-hmm. Όταν γελάνε μαζί σου άνθρωποι που δεν σε ξέρουν, είναι το πρόβλημα.
1: Λέει ο Πυροφάνης Γκέκας, όπως πολλοί συμπολίτες μου, δουλεύω σεζόν στο νησί μου, τη Ρόδο. Αλλά είμαι τυχερός γιατί έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι μουσικός και κάθε μέρα παίζω σε διαφορετικά μαγαζιά. Κάθε Τετάρτη βράδυ, λοιπόν, τραγουδάω σε ένα beach bar στο Φαλιράκι. Τη συγκεκριμένη Τετάρτη όμως την έχω οραματιστεί αλλιώς. Είναι με τελικό σε με Αργεντινή και τι καταλληλό τον στο Φαλιράκι Ρόδο για να δει το match, έστω και το τελευταίο Τετάρτο. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώνει το live, το οποίο όπως αναμένω δεν είχε κόσμο λόγω του αγώνα, ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου, βλέπω μόλις και κάνει το 1-0 ο τεράστιος Γκόρντον. Μαζεύω γρήγορα κιθάρα, ηχεία, καλώδια, τα πετάω στο αμάξι, ξεκινάω για την πιο κοντινή pub με μια λαχτάρα σαν να πηγαίνω Wembley. Φτάνω λίγο μετά το 80 και η ατμόσφαιρα ήταν αυτή ακριβώς που περίμενα. Εννοείται ότι δεν πέφτει καρφίτσα, αλλά βρίσκω ένα τετραγωνικό στα σκαλιά της εισόδου. Ξαφνικά σου τέξω την περιοχή 1-1. Τα φακ ακούγονται σαν αντίλαλο προς όλες τις κατευθύνσεις και τα συναισθήματα μου ανάμεικτα. Απ' τη μία χαίρομαι που θα κρατήσει αυτή την εμπειρία λίγο παραπάνω και απ' την άλλη στεναχωριέμαι γιατί βλέπω γύρω μου μια τραγωδία. Με το ενδεχόμενο της παράτασης σίγουρο στο μυαλό μου, πάω στην Παργούμαν και της λέω One draft please, για να μου απαντήσει μικρή ή μεγάλη. Ταπεινωμένος της λέω μια μικρή δόση μου και γυρνάω στη θέση μου στα σκαλιά. Μπαίνουμε σε καθυστερήσεις, δοκάρι, οι ανάσεις κόβονται στη συνέχεια κεφαλιά 1-2. Δύο δευτερόλεπτα νεκρική σιγή και μετά το χάος. Ένας δίπλα μου έφυγε αμέσως από το μαγαζί σαν να του παίρνει τα μάξι ο γερανός. Κάποιες κοπέλες άρχισαν να τσιρίζουν με τα χέρια στο πρόσωπο και ένας νεαρός στο δίπλα τραπέζι να σηκώνεται με απόγνωση και να φωνάζει πετώντας το καπέλο του every fucking time. Ξαφνικά άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί. Ήμουν ο τουρίστας, αυτός που πήγε να διασκεδάσει με τον πόνο του, ήμουν ο γκαντέμις που αν πήγαινε σπίτι του με κάποιο τρόπο όλα θα πήγαιναν καλά. Αλλά γρήγορα σταμάτησα να νιώθω έτσι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε gentlemen που δεν έβριζαν το μέση όπως θα έκανε ο μέσος Ελληναράς, αλλά τη μαύρη του στην τύχη. Που είχαν πίστη μέχρι το τελευταίο γέμισμα ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος του μάτσα χειροκρότησαν τους παίκτες τους. Αυτά. Και τους λέει, στο τέλος σήμερα οι Άγγλοι ανέβηκαν σε περισσότερο στην εκτίμησή μου και μακάρι κάποια στιγμή να πλησιάσουμε στο και λίγο τον τρόπο που αντιλαμβάνω το παιχνίδι.
0: Ο Athens Voice λέει, εμένα πάντως δεν με χαλάει η βραχνάδα και το γρατζούνισμα στο μικρόφωνο του φαγοπύρο σεξουαλ παραγωγού, με ανάβει όπως η Βικτόρια Λόμπα το Βαϊμάκι.
1: Mm-hmm. Α, είναι θελοντικό τεστ για το σιστερόνι.
0: Ελπίζω ότι σίγουρα θα απαλλαγούμε από αυτόν, οπότε θα είναι μια κουβέντα που γίνεται τώρα. Όσοι τέλος πάντων χρειαστεί να το κάνουν το προσεχές διάστημα και μετά θα σταματήσουν αυτές τις φυλακίες.
1: Όταν γελάνε άγνωστοι με ιταλόφερνο ντύσιμο, πετάς ένα μάμα μία και ξαφνικά απολαμβάνεις θαυμασμό. Καλό. Ο Ρούνε και Λαβίν επίσης δικαίως αναρωτιέται, σαν πολύ ακριβά δεν πληρώνουν οι Αμερικανοί για να φάνε hot dog και να ακούσουν για 4 λεπτά το Living on a Prayer. Συν 8 δολάρια το νεράκι. Δεν έχει άδικο. Ο Φέρεντς Φούσκας λέει το εξής. Με αφορμή το γιατρό από τη Σενεγάλη που με καθυστέρησε να κάνει την ειδικότητά του, είπα να μοιραστώ και εγώ τη δική μου αντίστοιχη εμπειρία με ένα γυναικολόγο που γνώρισα κάποτε και μου άλλαξε τη ζωή. Την περίοδο λοιπόν της φοιτητικής μου ζωής εργαζόμουν σε μια πιραρία που σέρβιρε και φαγητό. Κλασικά υπήρχε σέρβις στα τραπέζια, αλλά κάποιοι πελάτες έρχονταν στο μπαρ για να τους προτείνουμε μπύρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γιατρός. Ήταν τακτικός πελάτης γύρω στα 50, πολύ φιλικός τύπος. Μια μέρα πάνω στην κουβέντα, Μου λέει ότι έχουμε κοινά πράγματα οι δυο μας. Απορριμμένος, το επισημαίνω ότι εκείνος είναι γιατρός στα 50 του και εγώ ένας 20χρονος φοιτητής που δουλεύει σαν μπαρ. Και τότε έρχεται η απάντηση: δουλεύουμε εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Μου γεννήθηκε τότε η απορία τι γιατρός είναι και μου απαντάει γυναικολόγος. Από τότε αποφάσισα να μην δουλέψω ποτέ ξανά νύχτα. Γιατρέ, αν ακούσουν να είσαι καλά, μου άλλαξε τη ζωή. Εντυπωσιακό.
0: Είναι ο τούχερο δημόσιος υπάλληλος που το καλοκαίρι παίρνει την άδειά του 1η με 15 Αυγούστου και κλείνει 6 μέρες διακοπές με την οικογένεια στα Σελιανίτικα σε all inclusive ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Λέει ο Σακύρα Κουροσάβα.
1: Ναι.
0: Η Ασπιρίνη Παπαλέη είμαι τώρα με έναν φίλο που φοράει εσπαντρίγες, του αρέσουν τόσο πολύ που θα τις κοιτάει συνέχεια όταν κατουράει καθιστός.

0: Γιούργεν Κλίσμα λέει το εξής: η εικόνα των Άγγλων χθες έκανε το μάτς να είναι το μοναδικό στην ιστορία του αθλήματος που ακόμα και στο 1-1 στο 90 είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο της παράτασης. Υπερβολικό μεν, όχι άδικο δε.
1: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η καθιστή ούρηση για τους άντρες, λέει ο Χρυσοχολίδης.
0: Ναι.
1: Με αυτό το τεστ επί Ανδρέα θα παίρναμε αναπηρική σύνταξη. Βεβαίως. Το τεστ της Θερώνης είναι ακριβώς έτσι.
0: Βεβαίως. Κάπου πολύ πρόσφατα άκουσα αυτό το μυθικό βίντεο με την ομιλία του Ανδρέα, εκείνη που έλεγε 4 εβδομάδες πληρωμένων διακοπών και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε 5. Δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη, να δώσω την ένταση που το έλεγε, αλλά θυμήθηκα. Αχ. Άσπατο. Με εντυπωσιάζουν, σχεδόν με τρομάζουν οι πληροφορίες που έχετε και μας στέλνετε για το τεστ αυτό, τις τεστοστερόνες.
1: Το διάβασαν οι άνθρωποι προφανώς, έχουν διαβάσει ξένα μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ρακούνα Γουέρο μας έχει στείλει ένα κείμενο που λέει: πιστεύω είναι ανάγκη να ακουστεί στην εκπομπή. Ανοίξει τον κύριο Μανώλη Καραπίνη και τηλεφορεί τη Οδύσσια του Νόλαν. Πάνω στις 3 στα βουνά που είναι σαν κολομέρια, καθόταν ο Νόλαν με κάμερα στα χέρια. Καθώς το Τένετ έφτιαχνε και σκόρπιζε συγχύση, θεία του ήρθε έμπνευση Οδύσσια να γυρίσει. Για Οδυσσέα τον Ντέιμον που έχει εμπειρία, γιατί τον Ράιν έπαιξε σε μια άλλη ταινία. Αυτό σπίτι γύρισε, η άλλη Βαφανκούλο, και το Οδυσσέα οι σύντροφοι δεν πήραν όλοι.
1: Λούλο.
0: Τηλέμαχος θα είναι ο νέος Σπάιντερμαν, το κράνος του Αγαμέμνονα, ίδιο με τον Μπατμάν. Για Πινελόπη Καλυψό θα βρω 2 μιλφάρες, κίνητρο να έχει ο Οδυσσέας να έρθει στις
1: Ιθάκες.
0: Συμβατικό το casting, κάτι λείπει στην παρέα. Μήπως τον Μπέιτζ Έλιοτ να βάζα Αχιλέα. Μα όχι, ιδέα καλύτερη στην κούτρα μου έχει φέξει. Τον σύνονα ρόλο μικρό θα τον εβάλω να παίξει. Μα την αρχική ιδέα μου θα αφήσω να αιωρείται, ώστε κάθε walk πολέμιος να έχει να ασχολείται. Για ωραία Ελένη που για χάρη της τα πλοία έχουν σαλπάρει, θα τσαντήσω τους ρατσιστές, θα βάλω μία μαύρη. Και τέλος για Αθηνά με σύμβολο κουκουβάγια, ποια άλλη θα τέριαζε εκτός από τη Ζεντάγια. Και έτσι με τολμηρές επιλογές και σχέδια υποχθόνια, στο ίντερνετ θα γράφονται μόνα τους τα σεντόνια. Γι' αυτό με λένε πολυμήχανο και σκηνοθέτη Μέγα, όλο και κάποιο θα έχετε δει από τα πολλά μου έργα. Με μένει το Inception, Interstellar και τώρα την Οδύσσια. Και αν δεν σας αρέσει αυτό, να δείτε Καποδίστρια. Μέτριο, θα έλεγα.
1: Μην απογοητεύεις τώρα τον κόσμο.
0: Συγγνώμη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη.
1: Έκανε μια προσπάθεια ο άνθρωπος. Είναι ο μικρός τελικός για το Μουντιάλ, ό,τι η δουλειά για το Ρίλο. Εννοείς κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλουμε, αλλά είναι καλοπληρωμένο.
0: Αν η Ελβετία είναι η καθιστή ούρηση, το πράσινο ακροτήρι μου είναι το κατουρονιποτήρινγκ. Μία αναμενόμενη έκπληξη που δεν σε απογοήτευσε ποτέ. Ωραίο. Ταιριαστό.
1: Στηρίζω. Στηρίζω.
0: Κατουρονιπτήριν και το μήνυμα.
1: Το μήνυμα, το κατουρονιπτήριν και το πράσινο ακροτήρι.
0: Μοιάζει ο Τούχελ με Άγγλος παρότι Γερμανός, κατά τον τρόπο που τα σκυλιά τείνουν να μοιάζουν στο αφεντικό τους.
1: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Όχι.
0: Εγώ όχι, λέω. Και εγώ όχι.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Όντως δεν μοιάζει. Μοιάζει με Γερμανό, ο οποίος, πώς να σου πω, κάτι του συμβαίνει και μέσα σε 6 μήνες σχεδόν έχει βγει στη σύνταξη και τον έχουν πάει και σε οικοευγυρίας, πώς να σου πω τώρα. Είναι και μερικό υπερβολικό τώρα σε αυτό το είπα.
1: Εντάξει, ο Τούχελ πάντα είχε αυτό το, ξέρεις, το στεγνό παρουσιαστικό. Για μένα μεγαλύτερη μετάλλαξη είναι του Ποτσετίνο. Ως εικόνα προπονητή. Δηλαδή αυτό το Russell Crowe look που είδαμε μετά από λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για μένα τι τεράστια αλλαγή.
0: Δηλαδή. Ή τι δεν περίμενες.
1: Περίμενα να διατηρήσει την όψη που τον είχαμε συνδύσει. Εδώ το έχει γίνει μπαμπάτσικος με το μακρύ μαλλί. Κανονικά Russell Crowe, δηλαδή σαν να έχει βάλει μια φωτογραφία εδώ και να λέει: εγώ θέλω να γίνω έτσι. Που δεν είναι καν Αμερικανός ο Russell Crowe. Είναι star στην Αμερική, αλλά δεν είναι Αμερικανός.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ας πούμε. Το Ρόκ και ο Δράκη Χάρη Κλίν δεν είναι πιασμένο, δεν είναι και πολύ καλό επίσης.
1: Λέει ο Ελεφάη, πέρναγε ο κύριος Γιάννης από το γυάλινο δρομέα του Βαρότσου και λέει: μέτριο. Η επιτυχία είναι που επιτυχώς έβαλε παντού ίδιο χρώμα γυαλί και δεν είναι σαν κουρελού.
0: Mm. Δεν μπορώ να πω αυτό που λέτε για την Πορτογαλία. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το παρασύνο ακροτήρι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Sorry κιόλας. Σε πήρε ένα μάτς χωρίς σκάνδαλο η Αργεντινή και ο Τσαός πήρε θάρρος να λέει τους ακροατές μέτρους. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστε. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και όλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, τελευταίο Fight Club για την σεζόν. Τα λέμε στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Όφι Βόλος, Καλαμάτα Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το Stoiximan και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγίου Μπελκαμπή ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ των Γκερσόν και Βουσέλε. Στο οργανόγραμμα της ομάδας εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director US Scouting and Player Development, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά του NCAA και ενισχύοντας το δίκτυο παραγωγής αξιολόγησης ταλέντων. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Αμψουσπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και Όσο. Στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δυνάμο Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ορών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους πυριώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος φόρουαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα παρουσία φιλάθλων στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20 έμεινε η Εθνική Νέων, που ιτήθηκε πριν από λίγο με 92-66 από τη Σερβία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε το 31 ετών Superstar. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα, είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund, μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund, ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
8: Sport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε και άντε πώς είστε εδώ. Είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα θα πάμε για το επόμενο 2ωρο. Με Στέφανο Παλαιότολο στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάλει στον αέρα. Ηρακλή Αντίπα μέχρι και μισή. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο κανονικά μέχρι τις 2. Και ανοιχτές γραμμές στο 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Θα πάμε πρώτα με τον Ηρακλή μέχρι και μισή, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Γεια σας κύριε.
1: Αυτό είμαστε αέρα.
0: Είμαστε αέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Γελάνε εδώ, γιατί μιλάγαμε τώρα μέσα στο... Είμαστε στο, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι, Διονύση μου?
0: Καλά, καλά, καλά. Λίγο κουρασμένος, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, είδα φοβερές καλλιτεχνικές φωτογραφίες έχεις ανεβάσει και τέτοια.
0: Τι έχω?
1: Ανεβάσει καλλιτεχνικές φωτογραφίες εκεί, εντάξει, σε βλέπω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να αλλάζεις χώρο.
0: Λοιπόν, στα γρήγορα να πω τους τίτλους και να σώσω πάσα. Είχαμε καταρχάς την κλήρωση για την Super League. Στοίχημα Super League για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης, Πανετολικός, Αστέρας, Άκτορ. Είναι η πρεμιέρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα προγράμματα όλων των ομάδων. Είχαμε άφηξη για Μπουσέλη για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Είχαμε στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό εντύπωση προσπάθειες ο Παναθηναϊκός για στόπερ μετά και το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος χάνει τη σεζόν. Ολική ρήξη πέστη χιαστού στο δεξί γόνατο. Ο Καλάμπρια με εξοπλάγιο, ρήξη εξοπλάγιο σύνδεσμο 6 εβδομάδες έξω. Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα ξέρεις.
0: Είναι
1: να ξεκινάει η σεζόν και να μείνεις έξω είναι δηλαδή...
0: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι χειρότερο. Να το πούμε περαστικά.
1: Είναι και ένα, ξέρεις, και ένα center back, το παιδί μου, που είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ξέρεις,
0: βέβαια, βέβαια. Βέβαια, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά. Δεν είναι
0: καθόλου,
1: εύκολα
0: καθόλου, καθόλου. Δυστυχώς. Μα φαινόταν, ρε παιδί μου, και εγώ όταν το είδα, φαινόταν ότι ήταν άσχημος τραυματισμός. Μετά τον είδαμε και
1: στο Ευρώπη. Μα είδα το ρίλ σου που το έπεσε εκεί, ότι το, ότι ναι. που είχε υποβοχές βγει για το ρίλ και κατάλαβα, λέω, για το λέει έτσι ο Διονύσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο είχαμε? Η Δυνάμο Κιέβου νίκησε 4-2 την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και θα είμαι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Και σου δίνω πάσα για να μας πεις για Ολυμπιακό. Και ό,τι μηνυματάκι έχετε, παιδιά, για τον Ηρακλή για Ολυμπιακό, όσο είναι μαζί μας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα πλέον, γιατί γύρισε σήμερα, μπαίνουμε στο διήμερο των φιλικών του Ολυμπιακού. Σήμερα με Φορτούνα Σιτάρτ στις 7.30 ώρα Ελλάδος και και αύριο με τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΝΤΑ. Δύο σημαντικά φιλικά που είναι τα πρώτα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πιο μεσαίο σενάριο είναι να πάει με μία ενδεκάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι άλλοι να παίξουν, ξέρεις, στο τέλος του παιχνιδιού η δεύτερη ενδεκάδα. Και στο επόμενο μάτς με τον Άγιαξ θα γίνει το ακριβώς αντίθετο, για να βγάλουν συνολικά οι παίκτες ένα 90 λεπτό σε δύο παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί center for αυτή τη στιγμή εδώ στην Ολλανδία είναι μόνο Γιάρεψουκ, οπότε είναι πολύ πιθανό ο Μασούρας να παίξει στην κορυφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ, εκτός αν πάει σε χτενιάρι το Ζώτα. Δηλαδή αυτό το στυλ. Αυτά θα το δούμε. Ο Ζώτα, ο οποίος έχει προπονείται, ξέρεις, κανονικά με την ομάδα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία και ο Ρόκα και λίγα θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό για να μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Αλλά καταλαβαίνουμε, επειδή μιλάμε για δύο μέρες με φιλικά παιχνίδια, τώρα αυτό το διήμερο προπονήσεις δεν θα υπάρξουν. Γιατί θα έχει το παιχνίδι το απόγευμα ο Ολυμπιακός και μετά και στο καπάκι το δεύτερο μάτς με τον Άγιαξ. Ουσιαστικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός αποκτά και το Ρόκα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στα άκρα, στα εξτρέμ. Μια προσωπική επιλογή με τη Λίμπαρ. Ότι είναι και ένας παίκτης που είναι πολύ σωστό στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή είναι από τα εξτρέμ που θα γυρίσουν να βοηθήσουν τα μπακ. Και γενικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συγκλίνει, ποιοι έχει την παράλληλη κίνηση και μπορεί να σουτάρει εκτός περιοχής ή να δώσει πάση για το τελευταίο του συμπαίκτες του. Αλλά όλα αυτά, Διονύση μου, όπως πολύ καλά ξέρεις, καλά είναι όλα τα παιδιά, τα περισσότερα τα βλέπεις στο γήπεδο και το πώς μπορεί να δέσει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού για να αποκτήσει τον Όσο, το αριστερό πακ της Σεβίλης, και μια μεταγραφή η οποία δεν θα είναι καθόλου φτηνή. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια και γίνονται συζητήσεις και μπορεί να ανέβει κι άλλο στην πορεία για να αποκτήσει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένα μπακ που βοηθά πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι, ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι με τη Σεβίλη αγωνίστηκε και σε κάποια παιχνίδια και ως εξτρέμ, για να καταλάβεις ότι ο κόσμος έχει γλυκιά σέντρα. Ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει, αν όλα πάνε καλά και όταν θα συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο, κυρίως με τον Ορτέγκα, γιατί για τον Ορτέγκα ακούγεται ξέρεις και ενδιαφέρον από ομάδες. Έχει ξεκινήσει ο καλοκαίρι με τον Ιντινέζο και τώρα η River Plate, η οποία θέλει να αποκτήσει τον αργεντινό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Αυτά, Διονύσουμε και περιμένουμε ξέρεις και τις πόλεις μεταγραφικές έτσι. Κινήσεις κυρίως στα χάφ, εγώ επιμένω. Ότι δηλαδή να ψάχνει το box to box μέσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, λοιπόν. Ωραία, πάμε σε ερωτήματα. Στέλνετε μέχρι ένα τεράστιο ακόμα περίπου 17 λεπτά που θα έχουμε ακόμα την Ερακλή. Καλησπέρα. Επιθετικό με τα τελευταία δεδομένα θα πάρουμε. Επίσης έχει πιθανότητα να μην διαφέρει ο Μασούρας, ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
1: Αν θα πάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό και αν έχει πιθανότητα να μείνει ο Μασούρας. Ναι, λοιπόν, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς, ο Κλέιτον δεν είναι εδώ, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν είναι εδώ και είναι μόνο ο Γιάρτουκ εδώ. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει λίγες μέρες εξτράδια και γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεται εδώ λόγω του Μουντιάλ που ήταν. Θα έρθει, αλλά ακούγονται και πάρα πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση και να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν φύγει ο Ταρέμι, δεν μείνει ο Κλέιτον, ο Ολυμπιακός θα θέλει σίγουρα τρίτο επιθετικό και θα δούμε και θα γίνει και με τον Γιάρεψον. Γιατί και ο Γιάρεψον θυμίζω ότι είχε ενδιαφέρον, η Λιόν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είχε πάρει και δανεικό και δεν ξέρεις αν θα έρθει και κάποια άλλη πρόταση. Αν κάποιοι φύγουν, γιατί μιλάμε πάντα με το αν, ναι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για επιθετικό. Τώρα, αν υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Μασούρα, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Γιώργος και μιλάμε για διεθνή ποδοσφαιριστή, μιλάμε για ένα παιδί που έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένη και αυτό στη θέση του εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι στην προετοιμασία κανονικά και παίζει και χρησιμοποιείται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή στις προπονήσεις. Δεν παίζει στα εξτρέμ, ως εξτρέμ.
0: Ναι. Ρώτανε Ρακλή, γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια να ανανεώσει συμβόλαιο του Τζολάκη ή είναι δεδομένο ότι υπολείται?
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να ανανεώσει τον Τζολάκη για να μην πει, ξέρεις, αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, όσο δεν έχει γίνει, όσο δεν έχει υπογράψει ο Κωνσταντής, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μπει, ξέρεις, στο τελευταίο εξάμηνο παίχτης και να είναι ελεύθερος, δεν υπογράφει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Περίπτωση, ας πούμε, που Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν ανανέωσε και συνεχίζει την καριέρα του στην Ιδεβέργη. Μπορεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, το έμπρακτο ενδιαφέρον της ΧΑΛ. Εγώ δεν θα απέκλειε το να μπει και άλλη αγγλική ομάδα στο παιχνίδι. Yeah. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πότε δεν ξέρεις και πώς μπορούν να είναι τα δεδομένα και τι πρώτη πια. Είναι περισσότερο στον αποχώρησε ο Τσολάκης.
0: Λοιπόν. Okay. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι να δηλώσει τη λίστα?
1: Θα δηλώσει τη λίστα.
0: Και λέει ότι επιτρέπονται μεταγραφές δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα μήπως να βιαστεί.
1: Όχι,
0: λέει μήπως να βιαστεί η ομάδα.
1: Όχι, πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχει κλείσει άμυνα, αν εξαιρέσουμε το αριστερό μπακ, που και να μην αποκτήσει όσο. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα στραβώσει ή να μην. Είναι, έχει πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έχει τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει με έναν στα προκριματικά. Έχει έρθει. Ο Ολυμπιακός θέλει μέχρι τα προκριματικά να έχει συμπληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Αλλά είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό που με ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, Πώς δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι εγώ σε δεδομένο. Με τέσσερι, και σκέψω ότι ο Ολυμπιακός έχει και τέσσερις ποδοσφαιριστές αυτή τη θέση.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει πώς είδες. Ναι, ένας φίλος ρωτάει πώς είδες την κλήρωση. Εντάξει, βέβαια.
1: Εντάξει, κλήρωση δεν ξέχει. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τα ντέρμπι μέσα στον πρώτο γύρο. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να εξαρθεί και ας βανάει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Θα μπει με έναν άλλον αέρα στο δεύτερο γύρο. Αλλά...
0: Ναι, και το αναφέρει.
1: Ναι.
0: Για και το αναφέρει να πούμε. Ολοκλήρωσε και να πούμε και τα ντέρμπι όλα του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πέστα. Πέστα και το λέμε.
0: Ωραία, έχουμε τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια αγωνιστική ΑΕΚΑΡΙΣ που το βάζουμε όλα με τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Έκτη αγωνιστική των Ντέρμπι Ονίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έναρτη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τη δωδέκατη έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Την ίδια αγωνιστική έχουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δέκατη τρίτη Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και την ίδια αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΡΙΣ. Αυτά είναι του πρώτου γύρου. Επίσης να θυμίσω. Ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος δεν ακολουθείται η ίδια σειρά, αυτό που είχαμε από πέρυσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά, ναι. Σωστά και το θέτσα. Είπα εγώ πριν στο φίλο, σε δείχνει ο Ολυμπιακός θα τέρπει στον πρώτο γύρο. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα τέρπη που θα είναι μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν θα σου πω όλα, και ανάλογα και πώς θα πάει το πρόγραμμα, τα περισσότερα θα είναι ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δηλαδή από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό που είναι, μέσα, που είναι εντός στο Καραϊσκάκι όλα τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Απ' την άλλη αν εκμεταλλευτεί την έδρα του Ολυμπιακού θα μπει με έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στο δεύτερο γύρο, αλλά υπάρχει το κλασικό ότι όλοι παίζουν μπούλους. Δεν είναι κάτι. Δεν ας πω.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλλά απλά εγώ σου λέω ότι ναι μεν είναι Καραϊσκάκι, αλλά θα είναι ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα τα μάτια. Έτσι θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο ξέρω.
0: Ναι,
1: απλά το λέω επειδή θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μπορεί πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός να έχει εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Τώρα στο δεύτερο στάδιο είναι όλοι οι πιτσιρικάδες, έχουν κοπεί κάποιοι.
1: Ναι, όλοι. Εκτός από τον Άλεξ τον Πανίδη, τον τέταρτο τερματοφύλακα που είχε έρθει για τη β' ομάδα.
0: Okay. Γιαννούλης, το αποκλείουμε λέει.
1: Τώρα τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον νόσο. Αφού ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν γίνεται να πάρει και να ασχοληθεί και με τον Γιαννούλη. Δεν προκύπτει αυτή την περίοδο. Που πάντα, ας πούμε, επειδή λες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά θα περιμένει και την απάντηση, ξέρετε, για το τι θα γίνει σε πραγματεύσεις και για την απόκτηση του Σάλιακα. Δηλαδή για να συμπληρωθεί η δεξιά πλευρά.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τον Μπρούνο και τον Κάρμο?
1: Πώς βλέπω?
0: Μπρούνο και Κάρμο.
1: Ο Κάρμο κλασικός. Ο Κάρμο, πρώτα απ' όλα ο Κάρμο είναι... Για ξέρεις και μιλάει λίγο εντός εγωγικών, θα το πω και το σώμα και το πρόσωπο ότι είναι πολύ χαμογελαστός. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει έρθει με όρεξη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό για τον Κάρμο, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα σκεφτόταν στις προηγούμενες θητείες στον Ολυμπιακό το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα έχει έρθει και γι' αυτό είχε μιλήσει και με τον Μεντιλίμπαρ. Πριν γίνει η κίνηση από τον Ολυμπιακό για να τον φέρει ξανά στην ομάδα. Ο Μπρούνο είναι ο κλασικός Μπρούνο. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις σάπρα στις πρώτες, ας πούμε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εντυπωσίασε. Για μένα είναι πολύ νωρίς στην προετοιμασία για να δούμε κάποιους παίκτες. Εγώ απλά έχω πει... Και το ξαναλέω ότι αυτός που είναι σε τρομερή κατάσταση, γιατί έχω δει όλες τις προετοιμασίες με τον Ολυμπιακό, είναι ο Ροντινί.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
1: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι αδυνατισμένος, είναι φίτη, είναι γρήγορος, δηλαδή είναι σε όλες τις φάσεις του σχεδόν του Ολυμπιακού που έχει δημιουργήσει τα φιλικά. Είναι και μόνο εξτρέμ. Ούτε σε προπόνηση μπακ.
0: Ναι. Πάλι από τον Τένσερ ρωτάνε. Αν έγινε επαφή.
1: Όχι. Τώρα όχι. Ποντένσε για τέλη Αυγούστου και αν και φόσο και με πολλές περιποθέσεις. Δεν ξέρω, ξέρεις, δηλαδή με τα εξτρέμ, δηλαδή αυτή τη στιγμή και με Αντρέ Λουίζ και με Ζώτα και με το Ρόκα που έρχεται και με το Ζέλσον που υπάρχει και με το Φορτούνι να παίζει εκεί, πόσα εξτρέμ να παίξουν.
0: Ένας άλλος φίλος σε ρωτάει πόσο είναι τη προετοιμασία Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνις.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι επειδή αντιμετώπισε ενοχλήσεις και αυτό φάνηκε στα πρώτα δύο φιλικά που έπαιξε μόλις 8 λεπτά. Ακόμα δεν μπορώ να ξέρεις να σου πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, το ξέρουμε. Δηλαδή δεν περίμενε στην προετοιμασία, αλλά δεν έχει ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Φορτούνης όμορφα φέρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή περιμέναμε, δηλαδή γίνει κάτι ο Φορτούνης και να δούμε μια απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και δουλεύει κανονικά με την ομάδα και είναι ορεξάτος. Γιάρεψης δεν ξεκίνησε τόσο, δεν ξεκίνησε φουρνιός όπως και συμβεί πέρυσι. Μετά τον γκολ που πέτυχε στο φιλικό και στη σημερινή προπόνηση είχε πολύ καλά τελειώματα. Ανεβαίνει ο Γιάρεψης. Είναι καλός επιθετικός ο Γιάρεψης και εσύ.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ, το έχω πει.
1: Την άποψη. Και ξέρεις και την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι,
1: για
0: ναι, ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος λέει μακάρι να κρατήσει το Μασούρα για πίσω τον επιθετικό. Είναι καλός.
1: Πάντως μέχρι στιγμής εκεί παίζει ο Γιώργος.
0: Ναι. Από τους πιτσιρικάδες, έχεις αναπηρίες πιτσιρικάδες, οκ, απλά κάποιοι ρωτάνε.
1: Εντάξει, και ο Φίλης δείχνει πολύ καλά στοιχεία που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο πιτσιρικάς που είναι 17 χρονών, που πρώτη φορά έκανε με επαγγελματίες της προπόνηση, το παιδί το παλεύει, είναι σωστός τακτικά και εντάξει, τρομερά περιθώρια βελτίωσης, αλλά θέλει και πάρα πολύ δουλειά. Και πολύ σημαντικό που έχει έρθει και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι. Ο Γιαζίτς δεν έχει φύγει.
1: Όχι, είναι τραυματίες ο Γιαζίτς.
0: Α, είναι τραυματίες, γιατί ρωτάει να σου αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν έχει φύγει, είναι τραυματίες. Δεν είπατε πάλι για σου στο παιδί.
0: Ναι, νόμιζα ότι είχε ολοκληρώσει και δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι. Τι φιλικά θα δώσει μετά την Ολλανδία.
1: Α, δεν έχουν γίνει γνωστά. Εκτός αν το έχω χάσει. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό. Δηλαδή έχει τώρα με τη Φορτούνα Σιτάρο και τον Άγιαξ αυτές τις δύο μέρες. Μετά τα 24-25 με Αντβέρπ και Αλκμαρ και θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Άντε να δώσει, ξέρεις, επειδή είναι αρχές Αυγούστου το πρώτο επίσημο, αν θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό, ένα θα είναι. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει 26, γιατί θα έχει μπει 26 μέρα. Και μετά από μια εβδομάδα χοντρικά θα τους απέξει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει εκεί φιλικό.
0: Μάλιστα. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι βλέπεις, έχεις Ηρακλή φέτος για την Ευρώπη. Τι να έχει Ηρακλή για την Ευρώπη. Τι θα σας πει, να μην πάει ο Ολυμπιακός. Πες, συγγνώμη, πες.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω, γέλασα, ξέρεις έτσι πώς το πες, τι είναι. Φυσικά και ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στη λήξη του Champions League, δεν συζητιέται αυτό. Απλά το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει και εύκολο μονοπάτι και εύκολους αντιπάλους. Δηλαδή μην παραμυθιαζόμαστε. Δηλαδή η Union Saint-Gilloise θα αναπτύξει. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πέρασει. Την περνάς εύκολα. Και ας μην την... Να μην είναι Anderlecht την Brugge, όπου πάντα πηγαίνει εκεί το... Ξέρεις το μυαλό ότι για αυτές είναι μεγάλες ομάδες του Βελγίου, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Έχει σίγουρα όμως τη λήξη του conference, του Europa League.
0: Μάλιστα. Αύριο τι έχει το πρόγραμμα. Πέρα από το φιλικό δεν έχει. Ναι, μου πείτε δεν θα έχει προπόνηση. Τι ώρα έπεσε το φιλικό, 7.
1: 7.30 Ελλάδος.
0: Ναι. 7.30 Ελλάδος. Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είσαι ακόμα πάνω. Έχει ακόμα.
1: Πρέπει και 25. 26 επιστρέφω. Θα κάνω ή 3 ή 4 εκπομπές και μετά 2.
0: Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Άλλο τίποτα που θα ήθελες να...
1: Όχι,
0: να υπογραμμίσεις.
1: Πολύ χαρούμενη η Αργεντίνη.
0: Καλά, λογικό, ρε φίλε.
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Πού θα το δεις?
1: Μάλλον στο Ρότερνταμ. Γιατί βρήκαμε κάπου που εκεί πήγε. Ναι, ναι.
0: Στο Ρότερνταμ. Είχε στα σπιτάκια.
1: Κοντά και στα κιούμπς, αλλά από την κάτω πλευρά.
0: Ναι, ναι. Okay. Άλλο τίποτα.
1: Εμείς από εδώ που μένουμε, είμαστε με το μάξι 1/4 από το Ρότερνταμ.
0: Α, ναι. Είσαι δίπλα.
1: Ναι.
0: Ρότερνταμ, φίλε, ήταν μια όχι ευχάριστη εμπειρία για εμάς, θυμάμαι. Με εκείνη την ιστορία με τον τυφώνα, θυμάσαι. Που ήταν αγύρι να
1: μην γίνει
0: το μάτς.
1: Ναι, που το μεσημέρι γινόταν μετά... Κόκκινος συναγερμός
0: Είναι μια περιπέτεια τώρα τελευταία τα ταξίδια. Δηλαδή τότε με το. Πώς το λένε, με το τυφώνα.
1: Ναι.
0: Με τον καύσωνα, με τα air condition. Χθες με τα προβλήματα από την παραγωγή των αστριακών. Είναι δηλαδή, τι μπορώ να πω. Όλο και κάτι έρχεται.
1: Δίνει λίγο χρώμα.
0: Δίνει λίγο χρώμα, ρε παιδί, που δεν είναι εξής. Μια και στα ταξίδια, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι. Δεν έχουμε μια ρουτίνα.
1: Όχι, όλο και κάτι άλλο. Ήρεμα είμαστε.
0: Στη χθεσινή μετάδοση λόγω των προβλημάτων από τους αστριακούς με την παραγωγή, την έκανα με κινητό.
1: Αν δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, την έκανα με κινητό. Κινητό. Δεν θυμάσαι παλιά πως κάνανε στο εξωτερικό τις μεταδόσεις που τον άκουγε στο δημοσιογράφο με κινητό. Χάιντουκ Παναθηναϊκός μου έρχεται τώρα ένα ή κάτι τύπο Ακίεβο, τύπο τέτοια. Ναι, γιατί είχαν προβλήματα οι αστριακοί που ήταν δική τους παραγωγή και είχαμε λίγο περιπέτειες.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει επαγγελματία του μας. Δεν είναι επαγγελματίες οι αστριακοί.
0: Ε, τι είναι.
1: Δεν είναι επαγγελματίες, λέω.
0: Άσο αυτά που είδα χθες. Δεν καταλαβαίνω. Κοίτανε εν τω μεταξύ, χαλαρή. Σου έλεγα, παιδιά, εδώ δεν υπάρχει ήχος. Τι θα το φτιάξετε. Το τσιγάρο, ένα τύπο.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα.
0: We'll see.
1: Άνθρωπος μου.
0: Εντάξει.
1: Άντε τη σύζυγή μου και με σήμερα μόρ την άλλη φορά.
0: Ελάτε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ηρακλή, να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να πω λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, καλησπέρα. Όταν τελειώσει ο Ηρακλής στο δικό του κομμάτι, πες σε παρακαλώ, λόγω τραυματισμού του Ήγιασον θα πάει και για δεύτερο στόπερο. Μιχάλης, από την Οικουμένησα, θα πάρει σίγουρα ένα που έχει αρχίσει ένα στόχο. Θα το αφήσω ανοιχτό, φίλε μου Μιχάλη. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάρει δύο στόπερ. Αυτό είναι δική μου άποψη όμως. Θα το αφήσω ανοιχτό, θα δούμε. Τι να σα πω, σίγουρα ένα, δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει και δεύτερο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Σύλλα. Καλώς ήρθατε μετά το ταξίδι σας. Πολύ καλή περιγραφή σας, κοντά στις φάσεις και λεπτομερέστατος. Εγώ σαν παλιός Παναθηναϊκός θέλω να αφαιρθώ, θα είμαι σύντομος, σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Επειδή παρακολουθώ εδώ και 56 χρόνια την ομάδα, δεν θυμάμαι τερματοφύλακάς μας να έχει δεχτεί γκολ από κόρνερ. Θα μου πείτε, ήταν μια τυχαία στιγμή. Όλα μπορεί να συμβεί.
0: Είναι γκάφα, αλλά μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, όλοι κάνουν γκάφες, αλλά...
0: Άμα δεν κάνεις ένα... Λέω,
1: έχω δει του κόσμου τους τερματοφύλακες στην ομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Αέμνηστο, τον Οικονομόπουλο, τον Βασιλή Κωνσταντίνου, το Μίνου, το Δάφκο, το μεγάλο Νίκο Σαργκάνη, το Λαυτσί, το Βάντσικ, τον Καλίνοβιτς, πού να την αφήσει, την αφήσει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά μην κρεμάσουμε τώρα να δρομοθεί.
1: Όχι, όχι,
0: επειδή
1: κάθε άλλο, αλλά
0: δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι σπάνιο.
1: Ναι, μα μπορεί να συμβεί και έχει
0: νομίζω
1: ακόμα
0: δεν έκανε,
1: χειρότερα.
0: Δεν έκανε στο υπολογισμό.
1: Και ξέρεις τι
0: κατάλαβα εγώ και μου λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβηκε απότομα η μπάλα, έκανε και όλο το τέλειο χτύπημα και δεν έχει κάνει στο υπολογισμό και έγινε αυτό που έγινε.
1: Όχι, προσωπικά έτσι, επειδή σας λέω, έχω δει πλειάδα τερματοφυλάκων στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν γεμίζει το τέρμα ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν ξέρω, μα κάνει να διαψευστώ και ειλικρινά μα κάνει να διαψευστώ.
0: Να το δούμε, να το δούμε.
1: Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά η ομάδα μας φημίζεται και θα φημίζεται για τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που είχε.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω δηλαδή, από τώρα, σας είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ακόμα και η πολύ καλή απόκριση που έκανε, η μπάλα δεν πήγε εκεί που έπρεπε να φύγει.
0: Πριν το κόρνερ λέτε.
1: Ναι, πριν το κόρνερ.
0: Ήταν δύσκολη μας, γιατί ήταν πολύ δυνατό σουτ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω, και εσείς το βλέπετε τώρα, αλλά ίσως δεν θέλετε να το...
0: Όχι,
1: πολύ νωρίς, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, δεν θέλω να κρεμάσω ένα ποδοσφαιριστή τώρα για ένα λάθος, ένα φιλικό, για να
1: μας... Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι στα τόσα χρόνια, δηλαδή πιστεύω θα γραφτεί στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα παιχνίδι, 1981 στον Καθατζόγλιο, με τερματοφύλακα τον Αγριόγατο τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου, που είχε εκτελέσει ένα κόρνερο Βασίλη, μιλάμε για τον Χατζηπανάγη, έτσι. Που πήγε η μπάλα μέσα, αλλά πάλι με επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν ούτε η θέση του σωστή, αλλά πάλι δεν γεμίζει το τέρμος, γιατί δεν ξέρω το ύψος του. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλο Αγριόγαδο, όλοι οι άλλοι τερματοφύλακες ήταν πάνω από 1,90 ας πούμε. Και η έξοδός του δεν μου δείχνει κάτι. Σας λέω πάλι, μακάρι να διαψευστώ, είναι πρόωρες ίσως οι εκτιμήσεις.
0: Είναι πολύ πρόωρες,
1: ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχω έτσι μια τέτοια εντύπωση που πραγματικά μακάρι να διαψευστώ και να είμαι εντελώς 100% λάθος, ας πούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, πρέπει όλοι, από όλους να στηριχθεί, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή βλέπω ότι εμείς οι παλαιοί λέγαμε, πες μου τα χαφ σου, να σου πούμε τι ομάδα έχεις.
0: Θέλει χαφ οπωσδήποτε να πάρει πάνω.
1: Αποδείχτηκε ότι η ΑΕΚ με τους τόσους καλούς χαφ πρόσθεσε έναν πολύ καλύτερο, και ρωτήστε και τον κύριο, τον συνάδελφο, τον κύριο Κετζόγλου, πολύ καλύτερο παίκτη από τον Μαρίνη θα αποδειχθεί αυτός ο Φιλανδός.
0: Mm-hmm. Και θα πάρει χαφ ο Παναθηναϊκός.
1: Θα όμως.
0: Πότε, δεν έχουμε 17 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό σας λέω, πρώτα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δεις και κάποια, να κοιτάξεις και λίγο την κούπα, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια εκτός η ομάδα, mm-hmm. εκτός πρωταθλήματος, και είναι κρίμα την κούπα, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια εκτός η ομάδα, mm-hmm. εκτός πρωταθλήματος, και είναι κρίμα, ας πούμε,

0: οι ανταγωνιστές σου αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή από την ομάδα. Mm-hmm. Σε κέρυες θέσεις.
1: Okay.
0: Και τελειώνω με το τρίτο και συγγνώμη να σας καθυστέρησα.
1: Ναι.
0: Η ομάδα θέλει να συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις. Πολύ σωστά το είπατε πριν και μπράβο σας. Χρειάζεται τρεις παίχτες σε κάθε θέση. Όχι ένα στόπερ, δύο στόπερ. Καλά καλά δεν άρχισε η σεζόν και έχεις δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Καλάμπρε να τον υπολογίζεται μετά θα έρθει καλό Σεπτέμβριο και αν ας πούμε συμμετέχει στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν επανέρχονται εύκολα. Και κρίμα για τον Ισλανδό, ας πούμε, ήταν πολύ κρίμα. Αλλά θέλει και ο κ. Κοτσόλης να τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: επαναλαμβάνω και λέω και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Έχουμε σημερώνει 17 Ιουλίου.
0: Σωστό.
1: Πόσο έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές, τι έχει να γίνει ακόμα.
0: Ναι, σωστό. Με τη μόνη διαφορά, αγαπητέ κύριε Διονύση, ότι η ομάδα έχει τρία σκαλοπάτια. Αν από αυτά τα τρία σκαλοπάτια ένα πέσει κάτω, δεν ξέρω ποια θα είναι έτσι η αποδοχή της αντίδρασης του κόσμου. Καταλάβατε.
1: Για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για μένα, αν ο Παναθηναϊκός χτυπάει ξύλο, δεν καταφέρει να περάσει τη League Phase, που πρέπει να περάσει, αλλά ποδόσφαιρο είναι, θα το δούμε.
0: Ναι, απευθέω είναι αυτό, εννοείται.
1: Απευθέω είναι. Ο προπονητής θα πρέπει να στηριχθεί. Δεν έχει πάρει έναν προπονητή για ένα μήνα.
0: Εννοείται να στηριχθεί, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται. Είπατε προηγουμένως κάτω το κεφάλι. Εγώ όμως βλέπω όλους τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού σε κοινή συγχωρία να μιλούν συνεχώς για τον Νίστρουμ και για τον Κοτσόλη. Αν συμβεί κάτι αντίθετο, βεβαίως δεν την άποψη και πολύ καλά κάνουν. Θα έχουν όμως την ίδια άποψη μετά άμα συμβεί κάτι απευθέως.
1: Δεν μπορώ να σου πω εγώ.
0: Γι' αυτό δεν βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Δεν κανέναν, τον εαυτό μόνο.
0: Ναι, εννοείται και μπράβο σας. Και σας λέω σας άψογο όλα. Αλλά τι να σας πω, δεν μπορεί ας πούμε η ομάδα που έχει τόσο καλά χάφο ο Ιάκ να προσθέτει άλλον έναν εξίσου καλό παίκτη και εσύ να μην μπορείς να βρεις δύο έως τρία χάφο ας πούμε αυτή τη στιγμή. Διότι κακά τα ψέματα, αυτή είναι. Σας ευχαριστώ που με
1: καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Γεια χαρά.
2: Ο γείτονάς σου, ο Ηλίας.
1: Γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις.
2: Τι έγινε.
1: Πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ότι όλα τα ντέρμπι τα έχω στο φάλιρο, στον πρώτο γύρο.
1: Ναι.
2: Το βλέπω και από μία... Βέβαια, αυτά όλα είναι σχετικά, έτσι. Πολλές φορές και ένα εντός έδρας δημιουργεί και πολλές φορές... και λίγο πιο πολύ άγχος και στην ομάδα.
1: Σχετικά και... είναι όλα, Ηλία μου.
2: Ναι, εντάξει, σχετικά
1: όλοι
2: με
1: όλους θα παίξουν.
2: Ναι, ναι. Απλά...
1: Είναι πάντα για όλους η αρχή σημαντική, όπως ναι. Και να το κάνουμε για να μην κυνηγάς, γιατί είναι και ψυχολογικό.
2: Έπεσα μεταξύ. Έξω, πάντως πίστευα ότι θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική κάποιο ντέρμπι.
1: Ναι.
2: Όχι απαραίτητα με Ολυμπιακό μέσα. Πίστευα ότι θα έχει ένα ειδικό μας ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Έπεσα έξω. Mm-hmm. Στο μεταξύ, χθες όπως και πάρα πολλοί κόσμοι που... Εντάξει, δεν είμαστε Παναθηναϊκοί και μέχρι να ξεκινήσει η Αργεντινή βλέπαμε λίγο εκεί το φιλικό το δικό σας. Στο μεταξύ πραγματικά η μετάδοση ήταν θύμισε δεκαετία 80-90.
1: Έγινε, θα το ξαναπώ, επειδή η παραγωγή ήταν των Αυστριακών.
2: Και δεν ήταν υπευθύνη σας βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Είχαμε πρόβλημα με τον ήχο, γιατί εγώ όταν έβαλα την κάσκα... Για να κάνουμε το τσεκ στον ήχο, ακουγόμουν με έκο και δεν μπορούσα να το φτιάξω μια αστριακή με τίποτα. Και έγινε μετάδοση από το κινητό.
2: Α, γι' αυτό ακουγόταν.
1: Ναι.
2: Σαν να ήσουν από ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, κάπως ας πούμε.
1: Σαν να ήταν ραδιόφωνο.
2: Ναι, του πέρε μπράβο, ναι. Δεν ακούγονταν ο φυσικός ήχος του γηπέδου.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι τράβηξα μέχρι να βγει αυτή η μετάδοση.
2: Τουλάχιστον ο καιρός ήταν normal, γιατί.
1: Είχε ζέστη έχει... πολύ. Πολύ ζέστη. Υγρασία.
2: Επειδή μίλησες με τον Ηρακλή πριν, αλλά κάτι παρακολουθούσα κάποια τηλεόραση και δεν το πρόλαβα αυτό. Χάσατε και τον Ίγκασον για καιρό.
1: Ένα χρόνο, χάνει τη χρονιά.
2: Ένα χρόνο.
1: Ολική ρήξη χιαστού.
2: Έδειξε χθες που βγήκε υποβασταζόμενος και τέτοια.
1: Φαινόταν, εγώ κατάλαβα ότι είχε μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να περιμένεις, δεν είμαστε γιατροί, για όνομα Θεού. Πρέπει να περιμένεις εξετάσεις. Φαινόταν όμως και από τους μορφασμούς που έκανε και από. Έκανε μια κίνηση όταν πήγανε οι συμπαίκτες του πάνω το παίκτη, πάνω το ποδοσφαιριστή, με τα χέρια τέλος, φίνης. Δηλαδή, φαινόταν ότι...
2: Το κατάλαβε, δηλαδή,
1: κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα ταλαιπωρηθεί. Να του πούμε κουράγιο, δύναμη και περαστικά.
2: Σίγουρα. Πάνω απ' όλα άνθρωποι είμαστε, δεν έχει σημασία οι φανέλες τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και για έναν αθλητή, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι ό,τι χειρότερο. Να χάνει τόσο καιρό και ο Φορτούνης κάποτε είχε μείνει πολύ καιρό έξω, τότε με το χιαστό.

0: και συμπτωματικά. Ένας από τους λόγους σε αυτά που θέλω να σου πω απόψε, λίγο παρακολούθησα, έτσι δεν κάτσα να δω, κάποια κομμάτια του φιλικού σας είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού, απλά πλήγει γνώση, ας πούμε, ότι είναι κρίμα να έχεις κάνει κάποιες καλές προσθήκες σε κάποιες γραμμές και να έχεις τώρα τον Τουμπάπη σου, ο οποίος, ναι, ο άνθρωπος, ας πούμε, χάνει τον παίχτη. Το κάνει το
1: χάνει πάρα πολύ. Ο Τουμπάπη ήταν κάκιστος. Το θέμα του Τουμπά είναι...
0: Στο τρίτο γκολ, νομίζω, ήταν μια πολύ χαρακτηριστική,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: περίπτωση.
1: Κοίταξε, ο Τουμπά χθες ήταν πολύ κακός. Το θέμα του Τουμπά είναι ότι πολλές φορές ο Τουμπά, ενώ είναι ένας αμυντικός που μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, γιατί το έχει αυτό, γιατί ήταν αριστερό μπακ ξεκίνησε.
0: Ναι, με την μπάλα κάτω είναι συμπαθητικός, ναι.
1: Ναι, είναι καλός με την μπάλα κάτω. Στα, ναι, κοψίματα, ναι, έχει θέμα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα μάτσερ, παιδί μου, και να κόβει και ξαφνικά να μπλοκάρει, δεν ξέρω. Πάντως, χθες πλην του Τουμπά, ήταν λίγοι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι ήταν σε καλό επίπεδο εντάσεων. Εγώ τους είδα πιο. Σαν να ήταν μπουκωμένοι, κουρασμένοι, δεν ξέρω τώρα τι. Τους είδα πιο.
0: Εντάξει, δηλαδή, σίγουρα μια ομάδα μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα.
1: Δεν ήτανε. Ήτανε
0: γι' αυτό και το.
1: Όντως ο Τουμπά ήταν μέσα στα τρία γκολ, έτσι. Δηλαδή, ήτανε...
0: Ναι, και το λέω και στον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς οι οπαδοί από τα φιλικά, είτε πάνε θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα, ότι. Εντάξει, ο Ηρακλής μας θύμισε άλλωστε ότι και επισόλυντε. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά, αλλά όταν ήρθαν τα κάτι Λιόν, κάτι Ρόζεμπρουκ εκεί πέρα, άστο, δεν θα να τα θυμόμαστε. Δηλαδή τα φιλικά είναι λίγο σχετικό. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί στο τρίτο γκολ, επειδή το παρακολουθούσα live εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή τον έχασε ψυχρό τον παίχτη.
1: Γιατί στο πρώτο τι έγινε και στο πρώτο...
0: Δεν το θυμάμαι το πρώτο, δεν το ίσως να μην το είδα και καθόλου, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σας έχει στοιχήσει πολλά γκολ ο Τουμπά.
1: Mm-hmm.
0: Και πέρσι. Mm-hmm. Και τώρα χάνεις και τον Ίγκασον, ο οποίος εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασον, 33-34.
1: Άρα πάνω, ο Ίγκασον είναι τώρα 35.
0: 35 άρισε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Διονύση μου, θα
1: τα πούμε. Όχι, λάθος κάνω, συγγνώμη. Ο Ίγκασον λάθος κάνω, το μεγάλωσε τον άνθρωπο. Ο Ίγκασον είναι το 93.
0: Τα τρία άρα είναι,
1: 33 σε ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα.
0: Εντάξει, τώρα μιας και το ανέφερες και πριν κλείσουμε, ότι σε σχέση με τους και με εμάς, ας πούμε, που τουλάχιστον σαν στόπερ Ολυμπιακός έχει μια υπεροπλία. Έτσι, έχει θέμα με τα στόπερ. Γιατί στα στόπερ έχει θέμα. Και τώρα με απουσία και του Ίγκασον, πρέπει να ψάξεις. Ο Ντεφράι έπαιξε χθες στο μεταξύ. Ούτε αυτό το.
1: Έπαιξε, ναι, βασικός.
0: Α, ήταν βασικός.
1: Ναι, ναι, δίδυμα με τον Μπα. Δεξί στόπερ ο Ντεφράι, αριστερό του Μπα.
0: Ναι. Δηλαδή σε σχέση και με, με τις ομάδες που θα παραδοσιακά ανταγωνίζεσαι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εντάξει, μιλάω για εμάς τώρα. Έχουμε Πυρόλας, Μαϊλόβιτς. Εντάξει, με τον Πυρόλα δεν ξέρω αν τελικά θα παραμείνει.
1: Πρέπει να πάρει, θα πάρει στον Παναθηναϊκό. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει άλλους δύο. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει άλλους δύο. Σίγουρα θα πάρει έναν.
0: Βεσίλια Μπάνια, πότε
1: έχουμε,
0: το καλό.
1: Έχουμε ακόμα μετά τις 25.
0: Έχουμε ακόμα. Άντε φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Έλα,
1: επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μίτσο.
2: Να χαμηλώσω το ράδιο, μισό λεπτό.
1: Άφησες τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Ούτε και σήμερα θα μιλήσω για αθλητικά.
1: Τηλέφωνο άφησες, πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι, λοιπόν, η ιδέα μου απέστειλε σήμερα εξώδικο.
1: Μίτσο, τηλέφωνο άφησες, λέω.
2: Τα άφησα στην κοπέρα,
1: ωραία.
2: Πήρα μετά τις 7.
1: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, να σου διαβάσω τρεις σειρές.
1: Δεν χρειάζεται να μου διαβάσεις, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
2: Εξώδικο και λέει πρέπει να
1: κάνει τόσο 30
2: ημερών λίγο
1: θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
2: Να καταβάλεις το συνολικό ποσό 802 ευρώ.
1: 800-300 δεν μου έχεις πει.
2: 802 ευρώ, εντός 30 ημερών.
1: Κάτσε ρε Μίτσο, ένα λεπτάκι. 300 δεν μου έχεις πει ή κάνω λάθος εγώ.
2: Όχι, 802 σας είπα.
1: Ωραία, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, Μίτσο, άκουσε με. Και θα πας οπωσδήποτε στη ΔΕΗ και θα τους πεις ότι πρέπει να κάνεις ένα διακανονισμό.
2: Πού να τα βρω τα λεφτά.
1: Να κάνεις διακανονισμό, σου λέω, Μίτσο μου, να κάνεις διακανονισμό.
2: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τους δώσω 300.
1: Ωραία, θα σε πάρω εγώ να συνοηθούμε, Μίτσο. Θα σε πάρω να συνοηθούμε. Απλά θα πρέπει να πας να κάνεις διακανονισμό. Δεν γίνεται έτσι.
2: Ναι, έδωσα εγώ και τα δύο τηλέφωνα, και το σταθερό και το κινητό.
1: Ναι.
2: σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 τα έδωσα στην κοπέλα στο τηλέφωνο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, θα τα πάρω.
2: Δεν ξέρω αν θα έδωσα τα τηλέφωνα.
1: Όχι, γιατί άργησα να έρθω σήμερα. Θα τα πάρω, γιατί ήμουν ξερός.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Εντάξει, Μίτσο μου. Γεια σου, Μίτσαρα, θα τα πούμε. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
3: Γεια σου, Διονύση, καλά είσαι, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
1: Γεια σου, ταξιάρχη μου, καλά.
3: Είδες τα ημιτελικά ή δεν πρόλαβες λόγω του φιλικού του Παναθηναϊκού?
1: Είδα λίγο όταν ήμουν στο αεροδρόμιο, από το κινητό, ναι. Δηλαδή είδα τελευταίο, τελευταίο 20 λεπτό, κάπου εκεί έβλεπα.
3: Την Αργεντινή?
1: Ναι, ναι.
3: Το καλύτερο είδες?
1: Ναι, ναι, όντως.
3: Το καλύτερο διάστημα του μάτς, γιατί μέχρι το 55 δεν κουνιόταν φίλο. Λοιπόν, και τι, και τι, το άλλο το είδες?
1: Το άλλο, το, όχι, δεν το είδα.
3: Α, δεν το είδες?
1: Όχι, όχι, όχι. Βάλαμε λίγο στο αεροπλάνο, αλλά δεν έπιανε καλά. Είχε wifi το αεροπλάνο, δεν έπιανε καλά, γιατί πετούσαμε εκείνη την ώρα.
3: Α, εντάξει, νομίζω ότι μας δε,
1: μου είπαν ότι η Ισπανία ήταν εντυπωσιακά καλή.
3: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησαν να κάνουν ευκαιρία.
1: Ναι.
3: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησαν να κάνουν ευκαιρία. Ήταν τρομερή η Ισπανία. Mm-hmm. Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία η Γαλλία. Δηλαδή ήταν τρομερό. Όπως και η Αργεντινή μετά το 60-65, με τη βοήθεια βέβαια και του Τούχελ, ο οποίος πήγε και έβαλε ό,τι στο περίχε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή φαινόταν ότι θα έρθει.
1: Αυτό το πράγμα πώς το έκανε ο Τούχελ να επιστοχωρήσει τόσο πολύ ομάδα, γιατί το κάνει?
3: Κάποια στιγμή έπαιζε με 7 αμυντικούς. Είχε 4 στόπερ και 3 μπακ. Είχε 4 στόπερ. Το Γκόνσα, το Στόν, στο Γκέχι και έναν ακόμα και τον Μπέρν της Νιούκαστλ. Είχε 2 μπακ, τον Τζέιμς και τον και το Σπένς. Και είχε πιο μπροστά και τον Ράιλ. Είχε 7 αμυντικούς κάποια στιγμή. Ήταν φοβερό. Και είχε μπροστά τον Κέιν και τον Μπέλιχαμ, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο παίζαν σαν στόπερ. Εντάξει, νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο loser ομάδα η Αγγλία τελικά. Βρίσκει όλο κάθε φορά και έναν τρόπο να χάσει. Δηλαδή, ήταν απίθανο. Τέλος πάντων, τι βλέπεις τώρα τελικό? Εγώ θα λέω Αργεντινή, αλλά...
1: Back to back βλέπω, Αργεντινή. Αλλά, εντάξει,
3: Αργεντινή βλέπεις,
1: το εκτίμηση, ναι.
3: Ενδιαφέρον. Καλά κάνει και μια διοργάνωση ο Μέση, δηλαδή που να το περιμένεις τώρα. Λείπει 3 χρόνια από την Ευρώπη και παρόλα αυτά είναι σε μια κατάσταση φοβερή.
1: Δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, απίστευτος. Ό,τι και να λέμε, απίστευτος, ο κορυφαίος.
3: Σε τρομερή κατάσταση.
1: Επιστικός.
3: Λοιπόν, καταρχάς, έπρεπε να το πω από την αρχή, γρήγορη ανάρρωση στον Ίγκερτον, πολύ κρίμα. Και νομίζω χτύπησε στο τέλος του φιλικού. Δηλαδή...
1: Στο τέλος, ναι, στο τέλος.
3: Άρε φίλε, πολύ
1: κρίμα. Επειδή με ρωτάτε για το Φαντρόγγελ, το έχω πει και από νωρίς.
3: Ναι.
1: Είναι για μένα παραμένει ψηλά στο κάδρο ο Φαντρόγγελ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες.
3: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να επισπεύσει για το... Πώς το λένε?
3: Ο Φαντρόγγελ είναι της Σάμσουσπορ, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Τον είχε κάνει μια ντρίμπλα ο Κοϊτά στο δεύτερο γκολ πέρυσι στο Σάμσου Σποράικ, αλλά είναι καλό στόπερ.
1: Ναι.
3: Είναι δυνατό στόπερ.
1: Ναι.
3: Και νομίζω είναι...
1: Θέλει να έρθει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλές πιθανότητες. Ήθελε και ο ίδιος, ναι, ο παίκτης. Υπήρχε αυτή η διαφωνία με τον πρώτο Σάμσου Σπορ, θα το δούμε. Αλλά...
3: Ναι, ο οποίος είναι δύσκολος από ό,τι διαβάζω.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Πόσο χρόνο είναι, κάτω από 30?
1: Είναι 28.
3: Μια πολύ καλή ηλικία, η καλύτερη, mm-hmm, για στόπερ.
1: 27, στα 28.
3: Και λογικά θα πάρει κι άλλο τώρα, λογικά, ο Παναθηναϊκός.
1: Για να δούμε.
3: Με το πρόβλημα του Ίγκανσον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει την άλλη Πέμπτη με την Μπάξη και ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό.
1: Σωστά.
3: Ναι.
1: Σωστά.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Δεν θα προκριθεί απλά, δηλαδή πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Και μέχρι στιγμής ένα φιλικό που είδα, δυο μάλλον, με τον Άγιαξ και την Γκρασκόπερ, εμένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Εχθές δεν έχω εικόνα, γιατί έπαιζε η ΑΕΚ την ίδια στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί. Μετά είναι ισχυρός. Γιατί,
1: ναι,
3: η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη πέρυσι.
1: Ισχυρός.
3: Από το τρίτο και μετά ήμασταν ανίσχυροι.
1: Ισχυρός.
3: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι και για την ΑΕΚ. Εντάξει, το θέμα του καλοκαιριού πάλι είναι ο Πινέδα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ τα έχει κάνει όλα λάθος αυτή την υπόθεση, όλα όμως. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και να μην έχεις προλάβει να τον ανανεώσεις. Δηλαδή έπρεπε η ΑΕΚ να το τρέξει από τον Γενάρη αυτή την υπόθεση. Όπως έκανε για παράδειγμα με τον Γιώβιτς και όπως πάει να κάνει και με τον Πίλιο. Δηλαδή γιατί δεν το έκανε και με τον Πινέδα, περίμενε λέει το Μουντιάλ. Πέρασε το Μουντιάλ, πάει η Μοντερέι να τον αρπάξει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος ο χειρισμός της ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για τον Πινέδα, την έχω πει την άποψή μου. Εντάξει, ναι. Η ΑΕΚ βέβαια έκανε, από ό,τι μου λέει και ο Άκης ο Γεωργίου το πρωί που συζητούσαμε στην άλλη εκπομπή. Η ΑΕΚ έκανε κινήσεις, απλά ο Πινέδα είπε ότι να τα πούμε μετά το παγκόσμιο. Από ό,τι θυμάμαι, αυτό είχε πει ο Άκης.
3: Απλώς διαβάζω τώρα ότι το συμβόλαιο που του προτείνει είναι 1,8. Δηλαδή τώρα για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος δίνεις 1,8. Όταν άλλοι παίκτες έχουν πάρει παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι θέμα.
3: Δηλαδή στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παίκτες που περάσαν και δεν ακούμπησαν και πήραν συμβόλαια πολύ πιο μεγάλα από τον Πινέδα. Mm-hmm. Π.χ. Μαρσιάλ, π.χ. Περέιρα που αν εξαιρέσει το τελευταίο εξάμεινο δεν έπιασε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω να πιστεύω μήπως γίνει καμιά ανατροπή όπως έγινε και πρόπερση που λέγανε θα φύγει και τελικά έμεινε. Αλλά δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν έχει χειριστεί καθόλου καλά αυτή την υπόθεση. Τώρα όσον αφορά για το χτεσινό φιλικό, επειδή ακούω πολλούς που γκρινιάζουν, τα φιλικά για μένα δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή από το πρώτο επίσημο θα καταλάβω εγώ πώς θα πάει η ομάδα, δηλαδή τι βάσεις έχει η ομάδα. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Γιατί ο Γεωργίεφ δείχνει το παιδί ότι είναι στόπερ. Θα δούμε. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
3: Καλύτερα.
1: Λοιπόν, για πάμε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Τον είσαι Μαγκούς.
1: Βεβαίως.
4: Γεια σου Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Γιώργος.
4: Καλά είμαστε από Γορδαλό. Εντάξει ρε αδερφέ, πριν που έλεγες στον Ηρακλή το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, ξέρεις τι μου θύμισες.
1: Για πες.
4: Οι τσιρικάδες που πηγαίναμε στο προπό και περιμέναν να βγει το βιλιαράκι.
1: Και κάναμε υπολογισμούς.
4: Εγώ όχι, εγώ δεν έκανα υπολογισμούς. Εγώ αδερφέ περίμενα πότε θα έρθει ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ μένω 3-1 πάνω δύο φρεστικής, πότε θα παίζουμε μέσα με τον Παναθηναϊκό για να έρθει να πάω με τους φιλάδους Παναθηναϊκού, επειδή εγώ είμαι και προεκτική,
1: ναι.
4: Και πότε θα παίξουμε με τη Χαλκιδόνα ή με το Ιωνικό.
1: Για να πηγαίνεις εκεί δίπλα.
4: Ναι, ναι, για να πηγαίνω. Έχω φάει πέτρα εγώ στο Χαλκιδόνα Παναθηναϊκός, απέναντι από την Τρία που ήταν, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
1: Έχω πάει.
4: Έχουμε φάει πέτρες από εκεί με τον Παναθηναϊκό. Άσε με σφασμένο χέρι ήμουνα τότε, πετσερικάς.
1: Το θυμάμαι το μάτς αυτό που λες, τέλος πάντων.
4: Δηλαδή
1: ήταν το 2003 αυτό το μάτς.
4: Ήταν νομίζω ότι χρονιά πριν το πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι.
1: 2003
4: δεν το θυμάμαι.
1: Πρέπει να ήταν.
4: Και έχω πανηγυρίσει και στα κάγκελα, γκολ με τον Ολισάτεπε και τον Λιμπερόπουλο το 2-1. Στο τέλος που το βάλανε.
1: Όχι Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ήταν άλλη χρονιά, του Ολισάτεπε ήταν.
4: Ότι στέλνει ο Φραντζέσκο στο δοκάρι.
1: Ήταν Γκονζάλες Ολιζαντέμπε που ήταν η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Ντάμπλ.
4: Το πρωτάθλημα που τα βάζει ο Ολιζαντέμπε στο τέλος.
1: Στο τέλος, ναι.
4: Του λέω τότε ήμουν στη μεγάλη της προεκτικής, ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, το θυμάμαι, απέναντι.
4: Που είχε βάλει ο Φραντζέσκο, είχε κάνει δοκάρι ο Φραντζέσκο νομίζω.
1: Μετά τον γκολ του Ολιζαντέμπε στο 90 κάτι, έχει στο 95-96 ο Φραντζέσκο φάουλ και ένα δοκάρι.
4: Δεν μπορώ να πω τη λέξη τότε τι είχαμε νιώσει. Ωραία παιδικές χρονιές.
1: Εγώ, τώρα, τότε, λίγο... εγώ τότε ξεσπάθη. Άκου τώρα ιστορία. Εγώ μόλις έχω πρωτομπεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, και εκείνη τη μέρα έχω πάει τη μέρα που παίζει προοδευτική Παναθηναϊκός, παίζει ο Ιωνικός δίπλα. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει αυτό. Νομίζω με την Ξάνθη.
4: Ποιον έπαιζε?
1: Νομίζω με την Ξάνθη. Τώρα πώς το είχαν κάνει αυτό και στα δύο γήπεδα κοντά να έχει μάτς. Έτυχε.
4: Τότε.
1: Και έχω πάει για μετάδοση αυτό το μάτς. Ταυτόχρονα όμως παίζει ο Παναθηναϊκός. Όπως καταλαβαίνεις η αγωνία ήταν. Και έβλεπα, ενώ είχα το μάτς του Ιωνικού με την Ξάνθη, φυσικά το μικρόφωνο ήταν στον Κορυδαλό, έβλεπα σε ένα μόνιτορ εκεί που είχαμε το παιχνίδι.
4: Τελειώνει. Μεγάλη αντιπαλότητα τότε.
1: Τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη και την ώρα που τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη, το προοδευτική Παναθηναϊκός συνεχίζεται. Και κατεβαίνω σφαίρα κάτω για τη συνέντευξη τύπου και κατεβαίνω σφαίρα σε ένα σαλονάκι εκεί στο γήπεδο του Ιωνικού που είχε τηλεόραση. Και το δοκάρι του Φραντζέσκου το έχω δει από αυτή την τηλεόραση.
4: Καρδιακό.
1: Με δίπλα μου Βαγγέλη Βλάχο. Πρέπει να ήταν, νομίζω, τότε προπονητής στον Ιωνικό.
4: Ο προπονητής, γιατί ναι, κατάλαβα τι λες. Άστο, σου λέω το δοκάρι, αυτό ήταν καρδιακό. Ήταν και νομίζω και στο Πανετολικό, στον Πύργο ή στην Παναχαϊκή το κυβαλούσατε. Είπε πάλι στο τέλος.
1: Είχε βάλει τούμπα, είχε βάλει κορυδαλό και φυσικά μετά το τελευταίο μας στον Πύργο, στον Πανελλιακό.
4: Στον Πύργο ήταν, μπράβο, μπράβο. Τώρα τίποτα, την ομάδα για το φιλικό θέλω να πω και θα πω και για το φιλικό της ΑΕ, κάτι που το βαλικάρι πριν, για να μην νομίζω ότι τα λέμε τον Παναχαϊκό έτσι. Εγώ στο είπα, τα φιλικά δεν μου λένε κάτι στο θέμα ότι εγώ λόγω από μια-δύο προετοιμασίες που έχουμε κάνει και εμείς στις τυρικάδες. Το σέβομαι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι και ο Νίστος ότι τα πόδια είναι βαριά. Αυτό το έχουμε ζήσει, το σέβομαι. Πάρα πολύ. Και φάνηκε, εγώ πιστεύω αυτό που λες, ότι φαινόταν στα κοίτα σε πολλά πράγματα. Εγώ πιο πολύ, ρε Διονύση, θέλω να μιλήσω ατομικά σε μερικά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάλι η κυκλοφορία της ομάδας, γιατί στο 1-0, μετά μέχρι να πάμε το δεύτερο, είναι μαγική εικόνα. Είναι
1: μέχρι να πούμε... Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.
4: Απλά δεν έχει βρει τον γκολ.
1: Δεν είναι κακός. Όχι, είναι πολύ καλός. Αλλά ξέρετε, γιατί έχει δεχτεί 3 γκολ δώρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο.
4: Εκεί θέλω να σου πάω εγώ τώρα. Mm. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε γιατί προπονητή έχουμε πάρει, παιδιά. Τώρα να μιλήσω λίγο στοιχηματικά, όταν με τον Ίσου Βικοπεχάκη ήταν σε όλα τα παιχνίδια γκολ-γκολ. Σα περισσότερα δεν από σε όλα. Θα το έχουμε αυτό. Ναι. Να ξέρουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τρώσω όμως τόσο τέτοια
4: γκολ-γκολ. Εγώ πιο πολύ θέλω να το πάω ατομικά. Ναι. Αρχικά που λένε όλοι ότι κράζουν τον Μπένια. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή πώς να το πορεύσω. Εγώ βλέπω αλλιώς εγώ το ποδόσφαιρο. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, έτσι. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε, παιδιά. Ο Μπένια είναι ο καλύτερος στο είδος του για αυτό που θέλει ο Νίσου, το παιχνίδι με τα πόδια. Αντικειμενικά. Είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας κάτω από την εστία. Η μεγάλη εικόνα είναι το πήραμε από την Μπαρτσελώνα. Η μικρή εικόνα είναι ότι το πήραμε από την Έλτσο, όχι από την Μπαρτσελώνα, που πέρσι έπαιξε τα μισά παιχνίδια. Με τα πόδια είναι ο καλύτερος ο είδος. Δεν άδειξε καλύτερο τερματοφύλακα. Αλλά κάτω από την εστία είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Και δεν λέω το κόρε εγώ. Τον είχα δει και πέρσι λόγω στοιχήματος.
1: Ναι.
4: Δηλαδή να ξέρουμε και τι ζητάμε. Εγώ τον θέλω, έτσι εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
4: Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Παναγιώτης θα δεχτεί τόσες ευκαιρίες. Σε μια διαφωνία με τον προηγούμενο κύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει γκρινιά να αποκλειστούμε από το κόφερες. Θα υπάρχει μια μικρή γκρινιά. Εγώ πιστεύω και στήριξη θα υπάρχει και σε όλα. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού το κόφερες όχι σε δεύτερη μοίρα, το πρωτάθλημα θέλει.
1: Ναι.
4: Να ήταν Champions League θα σου έλεγα ναι, αλλά το κόφερες όχι. Mm-hmm. Δεύτερον, μια διαφωνία, ρε Διονύση, που έχω με όλους τους μισθωτές του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πείτε πολλά πράγματα όταν είσαι στο ίδιο αεροπλάνο με παίχτες. Θέλει να έρθει και να κρατάς και τους τύπους και το σέβομαι. Τι δουλειά είναι.
1: Μα δεν καθόμαστε με τους παίκτες.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Καθόμαστε μπροστά οι παίκτες.
4: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
4: Άλλο θέλω να πω. Σου πω, είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω όλες τις εκπομπές. Έτσι, αθλητικό τα πάντα. Δεν μπορεί, ρε Μάγκες, να βγαίνετε τώρα όλοι να λέτε ότι. Που εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναγιώτης θέλει δύο στόπερ.
1: Ναι.
4: Ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ο Τουμπά είναι ένα συμμετριότατο στόπερ. Το λέγαμε από την πρώτη μου μεταγραφή που ήρθε.
1: Όχι, εγώ εξ αρχής έλεγα ότι για μένα θέλει δύο στόπερ.
4: Ναι,
1: είναι άλλο το ρεπορτάζ. Και άλλο
4: εσύ το έχεις πει, το σέβομαι και οι άλλοι το λένε. Απλά εμένα μου ξυνίζει λίγο ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ένας μετριότατος στόπερ. Είμαι τώρα την αρχή
1: ο Τουμπά, θα το ξαναπώ. Το θυμάμαι, το έλεγα και όταν τον απέξω ο Παναθηναϊκός. Όταν τον απέξω ο Παναθηναϊκός που είχα, έκαθα λίγο να τον δω, να τον ψάξω. Στο Wise Cut συγκεκριμένα, να δω λίγο βίντεο κτλ. Ο Τουμπά είναι ένας αμυντικός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Δυστυχώς. Δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου στον ακόβι. Σε αυτό είναι μέτριος.
4: Εντάξει, εγώ διαφωνία σε αυτό, αλλά τη σέβομαι. Για μένα ούτε μπορεί να είναι. Απλά μια πάσα αριστερά-δεξιά δεν είναι. Ούτε μεγάλη.
1: Μπορεί, έχει μεγάλη.
4: Και στο γαμπέ από πέντε μαρκάρει μόνο με τα χέρια, με τίποτα άλλο. Μαρκάρει με τα μάτια και τα χέρια. Όπως θα κάνω εγώ
1: μετά. Μου έκανε εντύπωση για τον Τουμπά και μου έκανε εξ αρχής εντύπωση είναι ότι επειδή είναι ψηλός, αλλά ψηλά έχει πρόβλημα.
4: Δεν πειδέει καν, ούτε εφημερίδα. Κάτι που με προβλημάτισε χθες, αλλά πιστεύω δεν είναι δανή ημέρα, γιατί τον θεωρώ στο όνομα σε πολύ εκτίμηση. Τα αμυντικά του Τσάπρα με προβληματίσαν πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι βαριά τα πόδια. Είναι βαριά τα πόδια.
1: Γενικά πάντα τον έχουν σε εκτίμηση. Έχεις δίκιο για τον Τσάπρα. Αμυντικά χθες δεν ήταν καλός. Ούτε ο Κυριακόπουλος ήταν καλά αμυντικά χθες. Αλλά απλά στο Τσάπρα βγήκαν περισσότερες φορές από εκεί ο Εκστρέμ.
4: Ναι, το.
1: Πώς το λένε, γενικά πάντως χθες εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να είναι πιο χαμηλά σέντας.
4: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και το λέω, δεν το λέω επειδή έχουμε κάνει και μια προετοιμασία, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Εγώ το δεύτερο που θέλω να σου πω, το είπα και την προηγούμενη φορά και να μην νομίζω τα λέω μόνο σίτες, και στο παιχνίδι με την Grasshopper, και το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Σας παρακαλώ πάρτε οχτάρι και center four. Θέλουμε center four, δεν μου λέει κάτι εμένα ούτε ο Τετέ ούτε ο Ραντ. Εμένα προσωπικά σαν Γιώργος για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
4: Και ρε Διονύση, το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ και τα back. Η ΑΕΚ με back Το είδα και χθες το φιλικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δω το φιλικό χθες να καταλάβω ότι ο Μπεντράις είναι ένα μετριότατο αριστερό μπακ, ο οποίος έκανε μια χρονιά καλή και την πήρε μεταγραφή. Έτοιμο να κόψει το ποδόσφαιρο ήταν. Ένας μετριότατος μπακ είναι, τίποτα άλλο ο Μπεντράις και ο Μπίλιος. Ο Ρώτα είναι σκύλι μαύρο, είναι μόνος του. Το ίδιο θα πω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με Champions League, αν δεν πάρει μπακ, δεν μπαίνει πρωτάθλημα ούτε με αίτηση. Και ένα τελευταίο, ρε Διονύση, θα το πω και πάλι την ανησυχία μου. Πάλι το είδε, επειδή το είδα όλο το φιλικό. Και απορώ για τον προηγούμενο κύριο που είπε, αν παίζει ο Ντεφράι, πώς το κατάλαβε, να είδε φιλικό για να μην κατάλαβε τον Ντεφράι, οκ. Okay. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, πάλι θα την πω τη λέξη, αλλά ντρέπομαι που τη λέω. Ο Αντίνο ελπίζω να μην βγει γατάκι. Πάλι δεν έγινε για μένα, δεν μπορεί
1: δεν
4: να περάσει ούτε πέφτει.
1: Δεν ήταν καλό.
4: Δεν είναι, ρε Διονύση.
1: Αλλά γενικά θα το ξαναπώ ότι χθες είχε λίγους καλούς ο Παναθηναϊκός.
4: Στο ξαναλέω.
1: Πέρα από το καλό διάστημα από το 1-0 μέχρι το 2-0 που είχε, ήταν πολύ χαμηλά σε εντάσεις της παίκτης του Παναθηναϊκού.
4: Και ένα τελευταίο και κλείνω σε αυτό που λέγατε τον Αντίνο, που με προβληματίζει πιο πολύ, ναι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο χειρότερο, δε φίλε, μπορεί να είναι ο Παντελής για να μην του δίνεις καθόλου χρόνο. Του δίνει πάλι 10 λεπτά χθες, στο μισάωρο, στο τέλος. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι ο Παντελής από τον Αντίνο. Ρε αδερφέ μου, δεν έκανε μια σέντρα.
1: Να,
4: δεν έκανε μια διείσδυση.
1: Να σε καλά, πραγματικά. Πήγε και πέντε, να πάμε σε διάλειμμα.
4: Εντάξει,
1: Γιώργο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Ίντερ βγαίνει μπροστά. Παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα 2 γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελλο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δεύτερη ώρα και πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Ένα καλησπέρα, Διονύση.
2: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται,
2: καλά είσαι. Πώς είσαι.
1: Καλά εδώ στην Γερμανία, ζέστα, έχουμε δουλειές. Τι να κάνουμε. Μέχρι που να έρθουμε Ελλάδα σε κανένα δεύτερο εβδομάδα.
2: Πότε έρχεσαι με το καλό.
1: Ναι, γύρω στις 10, 10...
2: Μια χαρά.
1: Α, μπορείς,
2: με το καλό, γύρω. Με το καλό. Θα κάτσεις μέρες.
1: Θα καθίσω κανένα μήνα.
2: Μια χαρά
1: είσαι. Όχι και τη μητέρα μου.
2: Μια χαρά.
1: Θα τελειώνω, δεν το βλέπεις. Έχουμε πολύ ζέστα εδώ. Εσείς Διονύση μια χαρά περάτε. Τα είδα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν Διονύση, δεν ξέρω, δεν θέλω. Εγώ ξέρεις πόσο θέλω ο Παναθηναϊκός να διαψευθώ σε όλα που θα πω. Και ξέρεις πόσο θέλω να πάρει ο Παναθηναϊκός από το άνοιγμα και να προκριθεί η Ευρώπη οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι προχτές πόσους παίχτες παίξαν από αυτούς που πήραμε. Πήραμε, πόσοι παίξανε, έπαιξε ο
2: Πένια,
1: ο Ντεφράι, ο Καμαρά.
2: Ο Τσάπρας, ο Καμαρά. Ποιοι άλλοι ήταν, από τους βασικούς μιλάμε τώρα.
1: Αυτή, ναι.
2: Αυτή.
1: Α, έπαιξε και ο άλλος. Εγώ θα σου πω ότι πολύ καλός παίκτης είναι ο τέτοιος, ο πώς το λένε, ο Ραστόντα.
2: Α, ο Ραστόντα, και ο Ραστόντα, είναι, και ο Ραστόντα.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης. Και δυνατό παιδί είναι και γκολτζής είναι, μην κοιτάς που έχασε ευκαιρίες και έβγαλε και μπαλιές και πήγε να βάλει και γκολ, θα το βάλει το γκολ, είναι δυνατό παιδί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι εκτός βέβαια από τον Ντέσσερ, γιατί ο Ντέσσερ είναι παιχταράς, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Και τώρα αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έξω ο Καλάμπρια, πάλι ο Ίγκρασον. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Και από πέρσι θυμάσαι πώς
2: δεν ήταν. Δεν ήταν μυϊκά αυτά τώρα που πάθανε.
1: Δεν έχει σημασία μυϊκό ή
2: τι έπαθανε. Ρίξη πάθανε. Ο ένας σε μηνύσκο, ο άλλος χιαστό.
1: Ακόμα χειρότερο.
2: Αυτό λέω, δεν έχει να κάνει με μυϊκό όμως.
1: Δεν
2: μπορεί να συμβαίνει στον οποιοδήποτε, Χριστό.
1: Είναι πώς συμβαίνει σε εμάς όμως. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι είδα τον Παναθηναϊκό στα πρώτα παιχνίδια, έπαιζε με μεγάλη ένταση.
2: Αλήθεια είναι.
1: Μεγάλη ένταση.
2: Προχθές δεν είχε τόση ένταση.
1: Όχι, και λέω φοβή.
2: Εγώ πάντως, κατά την πρώτη αμαρτία μου, πιστεύω ότι βγάλαν και μια κούραση υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα θυμίσω ότι έφυγαν, προπονήθηκαν Αθήνα, έφυγαν βράδυ γιατί δεν υπήρχαν αεροπλάνα άλλα. Δεν υπήρχαν άλλα τσάρτερ. Έφυγαν βράδυ, ήταν να φύγουμε 8.30, έφυγε 9.30 περίπου η αποστολή λόγω καθυστέρησης. Πήγαν. Και την άλλη μέρα έπαιξαν φιλικό και γύρισαν. Δηλαδή δεν είδα μια κούραση.
1: Τι νόημα είχε αυτό τώρα. Αυτό συζητούσα και σήμερα με ένα φίλο μου.
2: Φιλικό.
1: Τι νόημα είχε, έπαιξε 3 φιλικά, 4 φιλικά.
2: 4.
1: Γιατί να πάω στην Αυστρία, να παίξεις παιχνίδι σε μια εβδομάδα, να παίξει και 130 λεπτά. Πώς έπαιξε.
2: Τα 120
1: λεπτά. Τρομερό. 120 λεπτά.
2: Ναι, αυτό το κάνει. Εντάξει, για να βάλουν και άλλους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γίνεται αυτό. Και η ΑΕΚ το κάνει. Και άλλη ομάδα.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει αργότερα. Οι άλλοι θα παίξουν αργότερα. Έχουν την πολυτέλεια. Εμείς τι αποσκοπούσε τώρα. Να πάμε ξανά στην Ελβετία ταξίδι, να παίξουν 120 λεπτά, να γυρίσουν. Εκεί δεν τι έγινε. Στην. Έτσι. Νομίζω ότι. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό το φιλικό.
2: Καλά,
1: γιατί μην νομίζεις ότι είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια τώρα.
2: Εγώ μιλάω για κούραση, δεν μιλάω για τους τραυματισμούς. Ο τραυματισμός μπορεί να τύχει και στην προπόνηση.
1: Μα ο Καλάμπρια,
2: ας πούμε, στην προπόνηση τραυματίστηκε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι μυϊκά, δεν είναι από κούραση αυτά που πάθανε. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει, τώρα τραυματισμοί είναι. Δεν ακούω τραυματισμούς σε άλλες ομάδες. Αρχίσαμε πάλι. Ο Καλάμπρια.
2: Δεν είναι καλά, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς.
1: Ο άλλος, εντάξει. Πάει αυτός τώρα ο Ίγνασον τώρα, εντάξει, τι να γύρισε ένα χρόνο έξω και θα πάει 34-35. Θέλουμε center back και αυτό που με ενοχλεί και το συζητάω εδώ πέρα, με παίρνουν και φίλοι μου από την Αθήνα, πες τα λέει Χρήστος, πες τα λέει τη μιλάζω σπόρε. Δηλαδή ένας Γένσεν υπάρχει και ένας ο άλλος από τη center back, ένα οχτάρι υπάρχει και ένα center back υπάρχει αυτό ο γιο.
2: Προφανώς το έχει εσύ, Χρήστο.
1: Ναι, υπάρχουν χιλιάδες οχτάρια. Χιλιάδες, είμαι υπερβολικός και εγώ. Πόσα οχτάρια είναι, μείναμε εκεί. Βλέπαμε τον Μπέρκ την εθνική, πόσο κάνει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πόσο κάνει. Άμα δώσουμε στο Γέντε 30 χρόνια και μας, γράφει κιόλας και περιμένουμε, θα δώσουμε τόσα λεφτά, θα παίρνει τόσα λεφτά, θα βγει κανένα 20 εκατομμύρια και με φορείες και τέτοια. Για 30 χρονών. Αυτός ο Μπέρκ, ο Μπέρκ της Μπόντο Κλίντ, γιατί δεν πηγαίνει να του δώσει 8-9 εκατομμύρια να έχουμε παιχταρά και με 1,5 εκατομμύρια μισθό. Δεν καταλαβαίνω.
2: Παραπάνω.
1: Υπάρχουν και άλλοι παιχνίδια. Οχτάρια, Ισπανοί. Βλέπεις Ισπανοί την μπάλα παίζουν. Όπου να πας στην Ισπανία, στην Αργεντινή, στη Γαλλία, δεν θα βρεις ένα οχτάρι. Δεν θα βρεις ένα μπακ. Κολλήσαμε σε αυτούς ποδοσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πολλοί Παναθηναϊκοί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν εκφράζονται, δεν μιλάνε, δεν βγαίνουν να πούνε. Δεν το καταλαβαίνω. Έπο γέννησαν ήταν. Ο άλλος ήταν, πώς το λένε τον άλλον εκεί που παίζει στην Σάψοσπορ, που την νικήσαμε εμείς και η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Δεν έχουμε παίκτες. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με την Grasshoppers που το είδα, μ' άρεσε πολύ ο Σόπης. Πάντα τον εκτιμώ το Σόπη. Πάντα τον εκτιμώ το Σόπη. Όχι απροστά, αλλά είναι τσακάλι. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε δηλαδή. Δεν έχω... Ο Αντίνο, ας πω και για τον Αντίνο, εγώ θα τον έβγαζα έξω σ' άλλο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Τρίπλα από εδώ, από εκεί, ούτε μια σέντρα. Ενώ ο Παντελίδης όταν μπαίνει μέσα και γρήγορος είναι και γκολ μπορεί να σου βάλει.
2: Πάντως, ρε εσύ Χρήστο, όμως ακούω τόσο να σου πω κάτι.
1: Ναι,
2: είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στα φιλικά παιχνίδια, στα τρία πρώτα φιλικά που ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ακούγαμε διθυράμβους από κόσμο και τι ωραία. Στο πρώτο φιλικό πάει μύρλα σύννεφο, πραγματικά. Είμαστε στον άκρο, ρε Χρήστο.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι
2: Χρήστο, τώρα μου τα έχεις βγάλει όλα άσχημα. Ότι... ένα φιλικό έγινε, έχασε ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό και όλα όχι, τα έχεις βγάλει.
1: Εγώ δεν έβγαλα αυτό. Δεν έβγαλα όλα τα έχω βγάλει. Πού είναι το κέντρο? Πού είναι το οχτάρι? Πού είναι τα δύο τεσσάρια στην μπακ? Για ποιο λόγο παίζει ο Ντουμπά? Για ποιο λόγο παίζει? Αφού είναι...
2: Πραγματικά μου αρέσει που λες όχι, δεν τους βγάζει, δεν τα βγάζω όλα. Και μέχρι όλη η μύρλα μετά από ένα φιλικό.
1: Δεν
2: αλλάζουμε με τίποτα, ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο Αντίνο έπαιξε 5 μήνες, δεν έπαιζε ο Γιάνγκουσης, έτσι που είναι παιχτάρα και το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα για τον Ταπόρτα. Πάλι ο Ταπόρτα είναι παιχταράς. Το έλεγα, θυμάσαι, που
2: να προχωρήσουμε και λίγο.
1: Όχι, λίγο θέλω να πω.
2: Ελάτε, τόση ώρα τι λες, έχεις βγει όλους παίκτες
1: τους. Έξι μήνες το Αντίνο, που ήταν στο Παναθηναϊκό, έκανε μια καλή εμφάνιση, εκτός από το τρέξιμο. Πες μου.
2: Όχι.
1: Βάλε το λίγο.
2: Όχι, έτσι, όχι. Λίγα πράγματα, αλλά εγώ το πιστεύω πολύ τον παίκτη. Το ξαναπεί.
1: Μα και εγώ το πιστεύω, αλλά...
2: Κάτσε να δούμε.
1: Και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν μπορεί να πέσει συνέχεια. Βγάλε το λίγο έξω, να καταλάβει
2: κι αυτό. Έγινε, λάθος διαχείρισης πέρυσι, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι, και πρέπει να παρθούν οπωσδήποτε center back και δύο παίκτες στο κέντρο.
2: Εντάξει, Χρήστο. Ψυχραιμία,
1: αυτό
2: Χρήστο.
1: Αυτό και γρήγορα. Και δεν έχω μιλήσει ο Γέννης και στον άλλον.
2: Ψυχραιμία, Χρήστο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία, εντάξει.
2: Έγινε.
1: Εγώ είμαι αυτό που θέλω να ψευστώ.
2: Έγινε, Χρήστο.
1: Αλλά...
2: Εντάξει, Χρήστο. Εντάξει. Όχι, Θεέ μου. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
3: Ναι.
2: Έλα, Γιλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι δεν πρέπει τα φιλικά να μεταδίδονται τηλεοπτικά.
3: Εγώ δεν το είδα, χθες.
2: Καλά, δεν βλέπεις φιλικά, αυτό έχεις πει, γι' αυτό το λέω.
3: Δεν το είδα.
2: Δεν έχεις πει ότι ούτε λεπτό.
3: Ούτε δευτερόλεπτο. Καταρχήν χαλάει το μυαλό σου. Η κρίση σου. Λέω εγώ. Άλλος μπορεί να έχει την ψυχραιμία να μπορεί να δει, γιατί ξέρεις τώρα τελευταία. Αυτό το λέω μεταξύ μας χαμηλόφωνα. Υπάρχουν και πολλοί προπονητές, ξέρεις, του πληκτρολογίου. Underlap, overlap, hard space. Έχουν παίξει μπάλα καθόλου αυτοί? Πώς τη βλέπεις? Πέσε τα. Πού να ξέρεις? Λες και ξέρω εγώ. Από αυτά που ακούω όμως δεν νομίζω. Καταλαβες? Γιατί αν δεν παίξεις τα χωράφια της Βάρδας δεν γίνεται δουλίτσα.
2: Βάρδα, πάω Βάρδας.
3: Ακούγα τον Καζολίν προηγουμένως που βάλες με τον μεγάλο τον Ντέιβιτ.
2: Ναι.
3: Δεν πάει το μυαλό σου τι γινόταν πριν από 40 χρόνια στο μπλε στην Κουρούτα.
2: Στην Κουρούτα, ναι. Θυμάμαι τον μπλε.
3: Ναι,
2: και θυμάμαι και το Κάμελ. Τα λέω καλά.
3: Το Κάμελ. Και ο...
2: Το Baywatch, ε.
3: Και στο, εγώ τώρα λέω για Κουρούτα, ενώ εμείς πηγαίναμε κατάκολο, αλλά πηγαίναμε για ναι. Καναπές μου, ξέρεις.
2: Τον Αχιλλέα. Ήταν η Κουρούτα και ακόμα δηλαδή είναι.
3: Τον Αχιλλέα, τι τον Αχιλλέα ρε, τι είμαστε ρε, γατιά είσαστε μπροστά μας.
2: Μιλάτε.
3: Είδαμε μια γενιά αυτό τώρα, με αγάπη στο
2: τώρα, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εσύ μιλάς για εποχή 80's, ε.
3: Εγώ σου μιλάω για 80's, κανονικά. Ναι. Κανονικά. Μιλάμε για την μεγαλύτερη με διαφορά εποχή, γιατί παρατηρώ και τις υπόλοιπες με διαφορά εποχή που έχει γεννηθεί, ας πούμε, μετά πολεμικά.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και η 60.
2: Εγώ είμαι πιο μετά.
3: Όχι, το 60 και το 70 ήταν δυνατή, έτσι. Αλλά,
2: εντάξει, κάθε δεκαετία έχει τη χάρη της. Δηλαδή και τα 90's ήταν ωραία.
3: Έχει χάρη της, τώρα μη
2: όχι, και τα 90's, ωραία ήταν.
3: Ωραία ήταν, αλλά μετά, φίλε.
2: Είναι και ο καθένας χρήσει τα βιώματά του, τα πρώτα.
3: Ας, τι βιώματα, ρε φίλε. Εγώ θέλω, εγώ κάθομαι με νέα παιδιά, κουβεντιάζω σήμερα κλπ. Θέλουν να ακούσουν τα έρμα μουσική. Ξέρεις ότι ακόμα τη μουσική των 80's και 90's, μη σου πω και 70's, ας το πούμε έτσι, τους κάνει περισσότερο. Εν τέλει.
2: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη δική μου γενιά. Πρόσφατα είχα αυτή τη συζήτηση σε μια παρέα εκεί που είχαμε πάει να πούμε μια μπύρα και τα συζητούσαμε.
3: Απλά θέλω, σε πήρα σαν φίλο μου να σου εκμυστηρευτώ.
2: Ναι, θα μου τα πεις.
3: Θέλω να μ' αφήσεις λίγο.
2: Βεβαίως, θα σου δώσω. Η δική μου γενιά,
3: ναι.
2: Η δική μου γενιά, εγώ γεννήθηκα το 84. Είναι μια γενιά η οποία ξέρεις και τα δύο, δηλαδή προλάβαμε εμείς και την Αλάνα, προλάβαμε και το να μην υπάρχει ίντερνετ, την εφημερίδα. Ναι, το 84.
3: Την πανελλαδικές.
2: Ναι, ναι. Προλάβαμε όμως, δηλαδή ήμασταν και στην αλλαγή που ήρθε το ίντερνετ, που ήρθε το. Καταλαβαίνετε, και τα δύο, η γενιά αυτή ήρθε και τα δύο. Κάθε γενιά. Ενώ τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 20 ετών δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι ο κόσμος χωρίς ίντερνετ, γιατί έτσι μεγάλωσε. Έτσι μεγάλωσε.
3: Καμιά φορά το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή τις διαφορές ας πούμε που υπάρχουν και με κοιτάνε σαν χάζα και πράγματα που μου φαίνονται με ένα αυτονόητα.
2: Θα σου πω
3: και...
2: κάτι. Μην πας μακριά. Το σκεφτόμουν και αυτό το 2004 που. Πήραμε το Euro.
3: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν social media. Το διανύσε.
3: Λίγα πράγματα.
2: Τι, όχι, ναι. Ιντερνετ υπήρχε. Social media δεν υπήρχαν.
3: Θα σου πω ότι... Την έννοια που υπάρχουν,
2: δεν είπε Facebook, αυτά δεν υπήρχαν.
3: Όχι,
2: θα
3: όχι,
2: σου
3: όχι.
2: Πω ότι τότε, το 4 που ήταν το πρώτο μου καλοκαίρι εμένα στη δουλειά, που είχαν φύγει όλοι οι μεγάλοι, οι πιο μεγάλοι από το Sport FM, είχαν πάει η Πορτογαλία και είχαμε μείνει πίσω όλοι οι πιτσιρικάδες, συν το Μιαούλη. Είχε μείνει ο Μιαούλης.
3: Εννοείται.
2: Και όλοι οι πιστηρικάδες, εγώ, Μυρότσος, ο Σαούλης, τότε ποιοι ήμασταν, ο Πουλούτσης, ο Μπάμπης κτλ. Λοιπόν, τα κείμενα τα οποία μας στέλνανε από την Πορτογαλία.
3: Τι ήταν, φαξ. Τελέξ.
2: Με φαξ. Ο Χελάκης, ο Χοδροθύμιος, ο Τσούτσικας. Τα γράφανε χειρόγραφα. Φαξ. Και μας στέλνανε και τα πληκτρολογούσαμε.
3: Λοιπόν, φιλέ.
2: Έλα.
3: Για να μην καθυστερώ για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άκου τι έπαθα το μεσημέρι. Σαν φίλο μου θα σου το πω.
2: Ναι.
3: Πέφτω το μεσημέρι, ήμουν κουρασμένος, γυρνάω από τη δουλειά και πέφτω από τις λίγες φορές να ρίξω έναν ύπνο. Δεν μπορούσα.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, εγώ δεν... Λοιπόν, κοιμάμαι βαθιά περίπου ένα-δύο ώρα, αδερφούλη.
2: Ναι.
3: Και βλέπω ένα όνειρο. Και εμένα τα... σπάνια μου τι συμβαίνει με αυτό.
2: Ναι.
3: Και τα απογευματινά όνειρα εμένα μου βγαίνουν.
2: Για ρίχτω.
3: Λοιπόν, άκου. Βλέπω ένα τύπο μέσα σε καπνούς. Ήταν στο Μεξικό. Είχε ένα σομπρέρο, ξέρεις, εκεί πέρα. Σηκώνει το βλέμμα του σαν τον Μπάτσο Βίλα ήταν, ρε φίλε. Μου λέει, είμαι ο θείος του Πινέδα.
2: Ναι.
3: Δεν εσυγκράτησα όνομα.
2: Okay.
3: Να τους πεις, μου λέει κάτι. Του λέω, τι. Με 2,5 μου λέει χαρτιά, ο Ορμπελίν θα μείνει στην Άγκια πάντα.
2: Μάλιστα.
3: Άκου.
2: Το τηλεφώνημα αυτό Μυρίζει παλιά σπορ FM, να ξέρει.
4: Άκου, φίλε, τι μου είπε ο Πάτσο Βίλα.
2: Στέφανε, συμφωνεί. Συμφωνεί και ο Στέφανο. Είναι παλιό σπορ FM το τηλέφωνο αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Νομίζω ότι έχω γυρίσει το 2007. Αλήθεια σου λέω.
4: Άκου τι μου είπε ρε παγάσαζε. Ναι. Ρε του λέω εδώ πέρα πηγαίνουν λένε πως ξυπνάτε το πρωί και πως κοιμάστε το βράδυ. Έχετε αυτός, είχετε λαλήσει το παιδί. Με 2,5 χαρτιά ναι. Ορμπελίν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καταλάβες, έτσι πες τον Άκη αύριο.
2: Θα του πω ότι υπήρχε ένα όνειρο
4: που είπε ο Αχιλλέας που είδε ένα όνειρο.
2: Και είδε ένα όνειρο.
4: Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί τους βαφτίζω συνέχεια. Τα θέλει ο πισινός τους βέβαια. Αλλά πολλά μπράβο στο Γιώργη το Τσακίρι. Πολλά μπράβο.
2: Ναι.
4: Όσοι θέλουν να τον παρακολουθήσουν.
2: Οκ. Okay.
4: Είναι και στον Καζέτα, είναι και το παιδί και στο Ένωση και κυρίως στο Sport FM.
2: Ναι.
4: Πολλά μπράβο του. Τίποτε άλλο.
2: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά αδερφέ μου.
2: Για να δούμε τι βγει το όνειρο του Αχιλλέα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
5: Η Win Sport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6.

0: Για να δούμε λοιπόν αν θα βγει το όνειρο του Αχιλλέα. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το Φαντρόγγελο Πρωτά σας είπα, παιδιά, ότι για μένα υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Από νωρίς το έχω πει. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Άμψπορς του SDNA που λέει ότι είμαστε κοντά με τον Παναθηναϊκό για Φαντρόγγελο. Μιλάμε με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λέει ο Πρόεδρος, μιλήσαμε με τον Στέφανο Κοτσόλη σήμερα. Θα επανέλθει σε 24 ώρες με την πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Είμαστε κοντά, όμως πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας. Αυτές είναι οι φρέσκες δηλώσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Τάσο Παλαιό Φάλερο.
0: Έλα, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω τον κύριο Χρήστο ότι μας μαύρισε την ψυχή, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, δηλαδή. Εντάξει, πάμε.
0: Μ' αρέσει που λέει όχι, δεν τα μηδενίζω όλα. Μου λέει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος.
1: Εντάξει, κοίταξε, κακά τα ψέματα, νομίζω διαχρονικά η κατάρα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, είναι αυτό το πράγμα, η γκρίνια, η μύρλα, ακόμη και σε χρονιές, ας πούμε, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, ποτέ δεν έλειπε. Ακόμα και το 96, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, υπήρχαν στιγμές που υπήρχε πάλι γκρίνια, υπήρχαν διάφορα, ας πούμε, και εντάξει, τώρα αυτό έχει επιδεινωθεί και με την πολυετή αποχή από το πρωτάθλημα, έτσι, σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε. Απλά νομίζω δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, με το τρίτο φιλικό, ας πούμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα, έτσι. Εντάξει, τώρα εγώ το μόνο έτσι λίγο που και εμένα λιγάκι με έχει προβληματίσει, να πω έτσι, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα. Αυτό λίγο δεν ξέρω έτσι πώς κατάλαβες. Μήπως είναι λίγο... Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν τα κρίνουμε αυτά, τα ξέρουν οι άνθρωποι τώρα που κάνουν τη δουλειά εκεί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει γίνει επιστήμη πλέον. Νομίζω αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, τις αντοχές του κάθε παίχτη, τα εργομετρικά του, αυτά που καθημερινά τις μετρήσεις τους, ας πούμε, που τις έχουν κάθε μέρα, ας πούμε, και τις παίρνουν. Εντάξει, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, πιστεύω. Διαφέρει τόσο. Εγώ παραμένω αισιόδοξος, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που πήρα. Βλέπω ένα προπονητή ο οποίος είναι σοβαρός, είναι δουλευταράς, φαίνεται ότι έχει όραμα, είναι νέος άνθρωπος, έχει δείξει τη δουλειά του και εκεί που ήταν πριν, στη Κοπεχάγη. Εντάξει, ας είμαστε λίγο τώρα, να κάνουμε λίγο υπομονή. Εντάξει, θέλουμε και κάποιες προσθήκες, πιστεύω θα γίνουν. Και πρέπει να γίνουν σίγουρα, δεν το συζητάμε. Στα χάφη ειδικά και στους κεντρικούς αμυντικούς τώρα, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Ίγκασον. Εντάξει, και πιστεύω, τι να πω, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και στη συνέχεια. Δουλειά καλή έχει γίνει, αυτό νομίζω εγώ. Αυτό φάνηκε δηλαδή από αυτά που βλέπαμε εμείς από εδώ και εσείς σίγουρα από αυτά που βλέπατε καλύτερα από εκεί που ήσασταν. Και νομίζω αυτή η δουλειά θα φανεί. Γιατί νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν. Τώρα ήταν λίγο. Νομίζω οι προετοιμασίες ήταν χεράκια πάνω κάτω, ας πούμε.
0: Όχι μόνο, ποτέ δεν είναι χεράκια πάνω κάτω οι προετοιμασίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, δεν είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έγινε φέτος.
0: Θα σου πω. Το θέμα είναι κάθε προπονητής τι στυλ προπόνηση έχει. Ένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, στις προετοιμασίες, τι δοκιμάζει τακτικά, πώς θέλει μια ομάδα να βγαίνει. Παράδειγμα, πέρυσι ο Βιτόρια δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγει η ομάδα, δούλευε πολύ στο pressing. Το οποίο του βγήκε του Παναθηναϊκού το pressing στα προκριματικά. Δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγαίνει η ομάδα μπροστά στην ανάπτυξη και να σπάει μια μαζική άμυνα. Το οποίο επίσης δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στην πορεία.

0: pressing κτλ. Το βλέπει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Το να ξέρω εγώ, το έχω πει άπειρες φορές. Και οποιοσδήποτε δημοσιογράφος, αν μια δουλειά σε πιστή κατάσταση πήγε καλά, ή αν το πλάνο αυτό του προπονητή στο κομμάτι και του γυμναστή στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης είναι ενδεδειγμένο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Είναι εξειδικευμένο. Δεν είμαστε γυμναστές. Ούτε προπονητές είμαστε.
1: Ναι.
0: Απλά βλέπουμε τι δουλεύει. Μπορείς να δεις τακτικά τι δουλεύει ένας προπονητής.
1: Ναι, αυτό το βλέπεις στο γήπεδο.
0: Αυτό εννοείται. Ξέρω εγώ να σου πω, αν κάνει καλά ένας προπονητής, αν τους κάνει βάρη ή αν τους κάνει αερόβιο φουλ ή αναερόβιο. Το ξέρω αυτό να σου το πω.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δεις. Αυτό είναι πίσω από την κουρτίνα.
0: Ναι, είναι εξειδικευμένο. Είναι μετρήσεις, είναι πολλά πράγματα. Κάθε παίκτης έχει πάνω το GPS το οποίο το μετράνε.
1: Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Έτσι. Αυτά τα βλέπουν καθημερινά. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, κάτι για το Μουντιάλ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μια αρρώστια από την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα όταν έλειπες είχαμε κάνει και μια κουβέντα αρκετή ώρα με τον Ηρακλή, ας πούμε. Εντάξει, εγώ τώρα έχω πάθει τη ζημιά που λέμε από το 86 με τον Μαραντόνα, έτσι, που ήμουν 11-12 χρονών τότε. Και από τότε είμαι Αργεντινή φουλ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, από την αρχή την πίστευα την ομάδα. Το πίστευα θα πάει μακριά. Γιατί νομίζω ότι είναι, και το λέγανε όλοι, ότι είναι καλύτερη από την Αργεντινή του προηγούμενου Μουντιάλ. Αλλά από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που κάνει ο Μέση απλά δεν υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χθες, ας πούμε, πέρναγε όλο το παιχνίδι από τα πόδια του. Σε όλες τις φάσεις, υπήρχε μέσα ο Μέση. Παντού. Ό,τι και αν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πει ότι όποιος περάσει από το Γαλλία-Ισπανία θα το πάρει. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, η Ισπανία είναι το grand favori που λένε πολλοί. Γιατί με αυτή την Αργεντινή, με αυτά που βλέπω, με το πάθος που βγάζουν, με το πώς έχουν τα παιχνίδια, ας πούμε, που τους κάτσανε στραβά. Ναι, μεν με υποδιέστερες ομάδες, αλλά και καταφέρανε και τα γυρίσανε. Έχουν σφυριλατηθεί, ας πούμε, πάρα πολύ σε αυτό το τουρνά. Καταλαβαίνεις. Ας πούμε η Γαλλία για παράδειγμα, πάντα έλεγα ότι της ήρθε πολύ, όλα τα παιχνίδια της ήρθανε πολύ, πολύ βατά. Και λέω κάτσε να τη δούμε, λέω, άμα μείνει πίσω στο σκορ. Κάτι που έγινε με την Ισπανία, έτσι. Έμεινε πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να το γυρίσει. Η Αργεντινή αντίθετα έχει ψηθεί πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτόν τον τομέα. Στο να γυρίζει τα παιχνίδια. Και αυτό σου δίνει και τρομερή ψυχολογία, έτσι. Τρομερή ψυχολογία. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι παιχταράδες η Ισπανία, ναι, αλλά είναι και νέα παιδιά, πολύ μικρά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι από άποψη εμπειρίας οι άλλοι υπερέχουν. Κακά τα ψέματα. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος, δηλαδή δεν μπορεί να, με αυτή την Αργεντινή και με αυτά που γίνονται με το Μέση, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πιστεύω θα δούμε ένα τελικό, νομίζω πάρα πολύ καλό. Δηλαδή θα έχει τρομερά ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιστεύω θα είναι. Και θα δούμε ποιος θα χαμογελάσει στο τέλος. Αλλά εάν ο Μέση και η Αργεντινή κατακτήσουν το back-to-back, τότε νομίζω, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή, νομίζω ότι τίθεται θέμα για αυτό που λέμε Μαραντόνα ή Μέση. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό. Κάθε εποχή.
1: Είναι άλλες εποχές.
0: Είναι άλλες, ναι. Άλλο ποδόσφαιρο. Τότε άλλο ποδόσφαιρο. Ναι, τώρα. Οπότε δεν μου άρεσε να βάζω τέτοιες ταμπέλες.
1: Ναι,
0: τεράσιο Μαραντόνα, τεράσιο Μέση, άλλες εποχές. Ποια απαιτητική εποχή τώρα.
1: Ναι, εγώ άλλο μέχρι ποδόσφαιρο τώρα, ας πούμε,
0: τότε.
1: Ναι. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα ότι το Μουντιάλ, ας πούμε, που συνδέθηκε τόσο πολύ με ένα ποδοσφαιριστή ήταν το 86. Έτσι.
0: Πραγματικά
1: την πήρε από το χέρι και την πήγε στο.
0: Και αυτό, ναι, το Μουντιάλ έχει συνδεθεί πολύ.
1: Αυτό
0: μέρες.
1: Το Μουντιάλ όμως νομίζω ακόμα περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να πεις ότι έχει συνδεθεί με ένα παίχτη.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ρενιόνιο Λεβέντη.
0: Πού σε ρε πάνω.
2: Τι γίνεται, Ρενιόνιο.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Έκανες καναμπανάκι.
0: Όχι ακόμα. Βασικά έχω πάει μια μέρα την Κυριακή, πήγα παραλία, αλλά πήγα σε κάτι γενέθλια.
2: Ναι.
0: Δεν βούτυξα. Αλλά εντάξει, πήρα λίγο τζούρα.
2: Δεν μου λες πόσο

0: χρονών είσαι ρε Νιάνιο.
1: 42.
0: 42, να τα εκατοστήσεις.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Σε βλέπω, ας πούμε, έχεις ανοιχτή, έχεις δυνάμεις και δουλεύεις, ξέρω.
1: Κάνω.
0: Παντού. Έχεις δυνάμεις, δουλεύεις, λέω. Έχεις ανοιχτή, έχεις δουλειές με φούντες, λέω.
1: Δουλειές με φούντες. Τι δουλειά μου κάνω, καλά να είμαστε.
0: Ναι ρε φίλε, σε βλέπω παντού τώρα και σε μεταδόσεις εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Ναι. Φτύσε με πάνω, φτύσε με.
0: Σε φτύνω εγώ, σε φτύνω. Τώρα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Πάνω μου, τη δουλειά μου κάνω. Πλέον απλά έχει ανοίξει.
0: Βρε, δεν στο λέω για με κακία.
1: Το ξέρω. Έχει ανοίξει η αγορά.
0: Με αγάπη
1: γενικά,
0: το λέω.
1: Έχει ανοίξει η αγορά γενικά. Και η δημοσιογραφία
0: σου
1: έχει ένα.
0: Και εκμεταλλεύεσαι.
1: Όχι. Εκμεταλλεύεσαι. Μόνο για μένα, θα σου μιλήσω ανοιχτά. Επειδή περάσαμε πολύ μεγάλο ζόρι όπως και άλλοι άνθρωποι στην κρίση.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Α δούμε πόσο θα κρατήσει.
0: Εντάξει. Υγεία όχι, είναι, πάνω, και υγεία. Είναι και. Ναι, μωρά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τέλος πάντων, εντάξει, μπράβο σου, αλλά το θέμα είναι στο τέλος, ας πούμε, της παρτίδας της ζωής μας, μη πούνε, ξέρεις, δεν θέλω, ας πούμε, να σε θίξω ή να παρεξηγηθείς, μη πούνε η συγγεία του μη λάμδα στο τέλος, έτσι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Ε?
1: Τι εννοείς?
0: Τι δεν εννοεί, φίλε? Είσαι 42 χρονών, δεν είσαι μεγάλος. Ναι. Διάδοχη κατάσταση, φίλε.
1: Τι πάθαμε, λες.
0: Μπορεί να είναι επιλογή σου, μπορεί να είναι επιλογή σου αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή. Διάδοχη κατάσταση. Στο τέλος, ξέρεις τι λένε, είναι μια παροιμία. Και πάλι δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Λέει, να το πω τώρα, να μην το πω, γιατί πάλι δεν θα
1: ακούσει
0: καλά. Ναι, όχι μόνο για σένα. Θα
1: αυτό
0: θα
1: το τηλεφώνημα μυρίζει πάλι ως Sport FM. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Για πες.
0: Ναι, ξέρεις, πολλές φορές όταν δεν σου δίνει ο Θεός παιδιά, σου δίνει ο διάολος ανήψια.
1: Μες.
0: Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει, μη σου πω ψέματα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, διάδοχη κατάσταση, νιόνιο. Διάδοση να έχεις το παιδί σου, έστω και αργά, να έχεις το παιδί σου, να πείσεις όλο αυτό το ενιδρώτα σου και αυτά, όλα τα πάντα να έχουν ένα νόημα στη ζωή. Και το κλείνω εδώ.
1: Εντάξει,
0: έτσι, συγγνώμη.
1: Εντάξει, το κρατάω.
0: Το κλείνω εδώ. Ναι. Τώρα ποιοι τραυματίστηκαν?
1: Ο Ίγκασον και ο Καλάμπρια. Πώς περάσαμε,
0: καλά, για το Καλάμπρια ήμουν, για το Καλάμπρια ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή δεν, και πέρσι αυτός δεν άντεχε στο δόδυμα.
1: Ρίξη έπαθε, δεν έπαθε μήκορση, ρίξη.
0: Ναι, ρίξη χιαστού, ναι.
1: Όχι χιαστού, χιαστού έπαθε ο ίδιος. Καλάμπρια έπαθε μηνίσκο.
0: Μηνίσκο. Και αυτό δεν είναι εύκολο, νιονιό.
1: 6 εβδομάδες.
0: Και ο μηνίσκος δεν είναι... τέλος πάντων, αυτό ο Ίγκασον... Η χρονιά, πιστεύω εγώ, κάποια.
1: Τελείωσε τον Ίγκας.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Πριν καν αρχίσει.
0: Πριν καν αρχίσει. Αυτό μπορεί να το πάθει ο κάθε παίκτης, ας πούμε.
1: Δυστυχώς.
0: Βέβαια, είναι και πολλές φορές, ας πούμε, οι ρυθμοί της προετοιμασίας.
1: Κάθε, ο χιαστός δεν είναι, δεν έχει να κάνει με ρυθμούς. Ο χιαστός είναι η κακιά στιγμή τώρα. Αυτό ακριβώς. Μπορεί ένα κάπημα, ένα στραβοπάτημα, 1002 τώρα.
0: Εγώ το φιλικό δεν το είδα, ας πούμε, με τη Rapid. Ναι. Γιατί είχα δουλειές. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις σαφέ συμπέρασμα από ένα παιχνίδι 120 λεπτών και μετά από τόση προετοιμασία και μετά από τόση ένταση και αυτά. Έτσι. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Για τον Αντίνο θα πω μια κουβέντα, ότι εσύ μπορεί να το πιστεύεις αυτό
1: το
0: παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δικαίωμά σου είναι, ρε.
1: Ελπίζω να επιβεβαιωθώ. Τι να σου.
0: Ναι, δικαίωμα. Εγώ το βλέπω, για αυτό το παιδί το βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, πάντα όπως θέλει, γιατί και πέρσι, θα μου πεις πέρσι, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά. Δεν μου δείξε, εκτός από κάποια τρεξίματα, ας πούμε, πάνω κάτω που κάνει, τρέχει, κάνει ραν, δεν μου έχει δείξει κάποια ποιότητα, σαν παίχτης. Με την μπάλα στα πόδια θέλω να πω, έτσι.
1: Κάτσε λίγο να τον δούμε πάνω, ήταν περίεργη η κατάσταση πέρσι. Γιατί ξαναλέω, πέρα από το γεγονός ότι
0: το είπα, ρε,
1: είναι,
0: φίλε,
1: είναι για μένα τρία σκέλη. Πρώτον, ήρθε από πρώτη φορά Ευρώπη. Δεύτερον, ήρθε από πρωτάθλημα το οποίο είχε απραξία.
0: Ναι.
1: Τρίτον, μπήκε σε μια ομάδα η οποία έπαιζε ό,τι να είναι. Τέταρτον, τέσσερα σκέλη, όχι τρία, έγινε λάθος διαχείριση. Μπήκε απότομα ο Αντίνο. Όταν είχε το Αντίνο, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Είχε ένα θεματάκι με τους αγούς κτλ. Δεν έπρεπε να μπει τόσο απότομα.
0: Έγινε και ολόκληρη ιστορία τότε με την μεταγραφή του.
1: Ναι, βέβαια, που ήταν Σύρια.
0: Ναι, λες και θα παίρναμε τον Μπατιστούτα. Αλλά, τέλος πάντων, δεν είναι ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα, ειδικά και με τη θέλει ξανά ένα center back εκεί. Μη σου πω ότι θέλει δύο center back αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Με τον τραυματισμό. Τι γίνεται με τον Ολλανδό?
1: Ποιον Ολλανδό? Το Φαντρόγγελεν. Είναι, έχει πιθανότητα τις σχολές. Κάτσε να δούμε. Μιλάνε.
0: Μιλάνε,
1: ναι.
0: Είναι μια καλή λύση.
1: Η Αργεντινή δεν μου είπες.
0: Τι να σου πω για την Αργεντινή, ρε εσύ φίλε. Τι να σου πω για την Αργεντινή. Θα σου πω για την
1: Αργεντινή.
0: Τελικό
1: πήγε, να μην πεις κάτι.
0: Ναι, εντάξει, τελικό. Πήγαμε σπρόξιμο. Αδικήθηκε η Αίγυπτος. Έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Δεν το έχω πει, δεν την έχω διφάσει.
0: Α, μα και τώρα μου λες, γιατί είναι
1: τίποτα.
0: Σου λέω, αδικήθηκε η Αίγυπτος, έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Άλλοι μου λένε έτσι, άλλοι μου λένε αλλιώς. Δεν την έχω δει.
0: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Εγώ θα σου πω την άποψή μου. Δεύτερον, όχι ότι δεν αξίζει.
1: Ο αντίπας είπε όχι πάντως, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν ήταν πέρα.
0: Καλά, ο αντίπας κοιμάται και ονειρεύεται.
1: Γιατί, επειδή έχει άλλη άποψη με σένα, κοιμάται.
0: Ναι, πρόσεξε να έπρεπε να βγει. Μισό λεπτό. Έπρεπε να βγει ο Μέση με κόκκινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει βάρα.
1: Έπρεπε να βγει.
0: Γιατί δεν βγήκε.
1: Τι βλέπεις τον τελικό? Εγώ αυτό σου ρώτησα. Τι βλέπεις με την Αργεντινή στον τελικό?
0: Το πήγες κατευθείαν στο τέλος. Δηλαδή δεν ήθελες την άποψή μου για την πορεία της Αργεντινής.
1: Ωραία, τι να άκουσα την άποψή σου. Πάμε στον τελικό, τι βλέπεις?
0: Πάμε, ναι. Πάμε στον τελικό και κλείνω. Είναι ένα 65-35 πέσεις της Ισπανίας. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ισπανίας.
0: Γιατί η Ισπανία, ναι. Επειδή η Αργεντινή είναι κατά βάθη.
1: Ο Χρήστος μου λέει δεν ήταν απέναντι αυτού του Σαλάχ.
0: Καλά, εντάξει, Χρήστο, κοιμήσου.
1: Όλοι να κοιμηθούν.
0: Ναι, μόνο εγώ που βλέπω δεν κοιμά.
1: Για να κλείσουμε, σήμερα έχουμε κρασοκατάσταση, τι έχουμε, τσίπουρο, τι έχουμε. Κάτι έχουμε, ε.
0: Τι?
1: Κάτι έχουμε σήμερα, λέω, τσιπουράκι.
0: Ρε Σινιονιό, δεν τα κόβω εγώ αυτά, ρε. Είτε ουσκάκι κανάνε αυτό, είτε ο τσιπουράκι κανένα, σου είπα. Όλος ο κόσμος τώρα τι μου λένε εμένα, μη πίνεις και αυτό και... Όχι, δεν πίνω, πρόσεξε, θα πιω τα ένα ή δύο ουσκάκια μου. Εκεί, μέχρι εκεί που με κάνει κέρδη.
1: Μέχρι εκεί που αντέχει. Σήμερα τι έχουμε πει, ουσκάκι.
0: Ναι, εσύ ας πούμε δεν καπνίζεις.
1: Καπνίζω.
0: Ναι, κακώς. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Κακός εσύ, κακός εγώ.
1: Ναι, μα δεν σου είπα, δεν σε κατηγόρησα, σε ρώτησα.
0: Ό,τι κάνει και αυτή μας, Νιόνιο, κάνε αυτό που γουστάρεις.
1: Μα τη μία μου λες κάνε παιδιά, τώρα μου λες κάνε αυτό που γουστάρεις. Αποφάσισε.
0: Ναι, όχι, αυτό επιβάλλεται. Τώρα,
1: το ένα επιβάλλεται, το άλλο κάνει.
0: Μιλάμε για τις καταχρήσεις.
1: Δεν σου είπα σήμερα παλιό σπορέ.
0: Ναι, να σου πω, μιλάμε για τις καταχρήσεις τώρα. Πήγαμε σε άλλη κουβέντα τώρα. Τα παιδιά είναι άλλη κουβέντα.
1: Εντάξει,
0: και βλέπω ας πούμε ότι αυτό το μοντέλο της Αργεντινής δεν να στηρίζεται μόνο, δηλαδή κατά βάθος σε έναν παίκτη, δεν είναι. Πιστεύω πως το τέλος, γιατί όταν μιλάω για την Αργεντινή είναι σαν να μιλάω για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Εντάξει, πάνω, εντάξει. Να βγάλουμε ένα τελευταίο.
0: Έτσι, βγάζει.
1: Έλα, μάντε μου. Πάμε σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Τρία λεπτάκια.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Κύριε Διονύση, κύριε...
1: Μόνος μου είμαι, παρακαλώ. Χωρίς κύριο.
2: Χωρίς, ε.
1: Μόνος μου είμαι. Και στον Ενικό, Διονύση.
2: Εντάξει, με επιτρέπεις να το πω στον Ενικό, αφού με επιτρέπεις. Ωραία, Διονύση, λοιπόν. Και συμπαθώ και σένα και το... και το τέτοιο του Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στην Ολλανδία.
2: Και έχετε αλληλεκτίμηση μεταξύ σας στη συγγραφεία. Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει. Εγώ πήγαινα το 96 εδώ στην πλατεία Κύπρου που ήταν το Sport FM με τον Προδάκη και τον Καραπαπά. Τότε εγώ, μπορεί να μην είσαι και δημοσιογράφη τότε, εσείς δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν εγώ το 96 ήμουν 12 ετών.
2: Άρα δεν ήσουν δημοσιογράφος. Εγώ τότε έχω φάει του κόσμου τις πίτσες. Πήρα για τρεις λόγους. Πήρα για τρεις λόγους. Πρώτο όνομα. Γιώργος, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω. Τρία πράγματα θα σου πω σαν γρήγορα. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Από σήμερα γράψω, 17 Ιουλίου δεν έχουμε.
1: 17.
2: Ο Παναθηναϊκός θα βγει πρωταθλητής και θα πάρει και θα πάει στο καινούριο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Το γράφεις αυτό σήμερα.
1: Το γράφω, ναι.
2: Λοιπόν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Άσε τι λένε όλοι. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος και θα πάει σαν πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Δεύτερο θέμα. Έχασα το δεύτερο. Τέλος πάντων, το κυριότερο που πήρε είναι το τρίτο. Επειδή γνωρίζω τον κύριο που άφησε τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό και με την ΔΕΗ και με τα τέτοια, επειδή το ξέρω στο πρακτορείο, αλλά δεν ξέρει ποιος είμαι, εγώ το ξέρω, λέει στον πράκτορα σήμερα, έχω κάτι κοροϊδά εκεί στο Sport FM, θα μου τα πληρώσει να πει.
1: Εντάξει, δεν τα λέει αυτά ο Μίτσος, γιατί εγώ επειδή έχω τύχει και μιλήσει με τον Μίτσο πάλι και έχω δει πράγματα, πήρες τώρα να πεις, έχουμε ένα ακόμη δελτά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δυνατό κλείσιμο. Τραγουδάκι και κλείνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.